Άμα με ξέρεις, το ξέρεις, δεν παίζουμε και στη γειτονιά δεν αρέσαμε. Ξέρω στη θέση μου αυτή δεν θα αντέχανε. Μα δεν θα μιλήσω για αυτούς. Κάθονται σπίτι τους και εμείς δουλεύουμε. Κι ίσως μια μέρα να ανέβουμε. Μα δεν πουλήθηκα για λίγα views, λέει.

0: λα.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Flash 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

δεν θέλω, είπα δεν πρέπει, είπα δεν κάνει. Όσες αρνήσεις κι αν πας να χτίσεις τώρα.

ήταν αιών είμαι πιο καλός από τον πρώην σου. Γιατί κοιτάς συνέχεια το ρολόι σου. Τα λούσα τα χρυσαφικά ήταν το χόμπι σου. Τώρα έτσι όπως το πας θα μείνεις μόνη σου.

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: 4.
1: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμό.

με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πήκε ψύχρεμοι, γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη.

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

είναι εντάξει αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει αν αυτό σε βοηθάει

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
0: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα

0: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι του ΦΛΑΣ. Πρωινή παρέμβαση και σήμερα μαζί σας. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Νάκος.

16 εβδόμου σήμερα, περάσαμε και επισήμως την μέση του καλοκαιριού. Δεν ξέρω πώς περάσατε, πώς ήταν μέχρι τώρα για εσάς το καλοκαίρι. Πάντως η αίσθηση είναι ότι ο καιρός περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς την ίδια αίσθηση. Ο Χρήστος εδώ κουνάει το κεφάλι του και αυτός συμφωνεί μαζί μου. Λοιπόν, θα πάμε εμείς πάντως σιγά σιγά στα καθιερωμένα μας. Πάμε ρίχνοντας μία ματιά στον καιρό. Βλέπουμε λοιπόν ότι το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή είναι στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου και κατά τη διάρκεια της μέρας δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

Συννεφιές από το βράδυ και κάποια πιθανή βροχή εκεί κατά τα μεσάνυχτα, πάντως τίποτα ιδιαίτερο. Όπως είπαμε, πάντως μέχρι τώρα το καλοκαίρι μας έχει πάει καλά. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι ακραίο, γιατί είδαμε και τις εικόνες οι οποίες μας ερχόταν από την Ευρώπη, οι οποίες ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες για τους ανθρώπους εκεί πέρα. Είχαμε και πάρα πολλούς νεκρούς μάλιστα από τη ζέστη.

Και βλέποντας και το χάρτη όλης της Ελλάδας, τα προγνωστικά, κάποιο 37 βλέπουμε εκεί στην Θεσσαλία ως μέγιστη θερμοκρασία. Τίποτε ιδιαίτερο, χαμηλές θα έλεγα οι θερμοκρασίες για την εποχή, μια χαρά δόξα τω Θεώ, και οι ελάχιστες είναι σε λογικά πλαίσια, οπότε μπορούμε να κοιμόμαστε ανάλαφρα το βράδυ.

Από τη ζέστη καλά πάμε, από τα υπόλοιπα θέματα δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε και πώς θα βγει και η συνέχεια της χρονιάς, γιατί έχουμε την πολεμική σύραξη να συνεχίζεται στο Ιράν. Είχαμε και πάλι βομβαρδισμούς, είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα. Μάλιστα διαβάζουμε εδώ ότι είχαμε 35 νεκρούς από τα αμερικανικά πλήγματα. Και το Ιράν ανταποδίδει χτυπώντας αμερικανικούς στόχους και απειλεί με νέα αντίπεινα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων, χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη και όχι μόνο, και το Ιράν απάντησε χτυπώντας αμερικανικούς στόχους σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Χτυπήθηκαν βάσεις τόσο στο Κουβέιτ και αμερικανικοί στόχοι τόσο στο Κουβέιτ όσο και στο Μπαχρέιν, ενώ ιρανικά ντρόνς κατευθύνθηκαν και εναντίον στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα ο Ουάσιγκτον ανακοινώνει την εφαρμογή μέτρων ναυτικού αποκλεισμού, ακινητοποίησε πετρελοφόρου που κατευθυνόταν προς το Ιράν. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό ένα ενδεχόμενο συμφωνίας και υποστηρίζεται ότι η Τεχεράνη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω αν ηχεί και στα δικά σας αυτιά παράλογο αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και τις απαντήσεις. Βλέπουμε λοιπόν να χτυπάει ο ένας τον άλλον και να βγαίνει ο Τραμπ και να μιλάει για διάλογο. Πραγματικά, ειλικρινά, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί.

Παρ' όλα αυτά βλέπουμε το Βαρέλι να μην έχει κάποια θεαματική άνοδο. Είναι στα 80 δολάρια το Βαρέλι, 80,9 δολάρια το Βαρέλι, ένα συν 5% πήρε. Βέβαια εμείς εδώ στην Ελλάδα θα δούμε τις τεράστιες αυξήσεις όπως το είπαμε. Αναμένεται λοιπόν και θα δούμε πόσο σύντομα θα δούμε αυτές τις αυξήσεις. Παρά το μέτρο κοροϊδία το οποίο ανακοινώθηκε, που ουσιαστικά ήταν ένα δωράκι της Motorola και της Hellenic Energy που είναι τα δύο δηληστήρια στην Ελλάδα. Μιλάνε λοιπόν για 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, ένα κόστος περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ που έκανε ένα δωράκι, λοιπόν τα δηληστήρια, τα δύο συγκεκριμένα που υπάρχουν στην Ελλάδα, στην κυβέρνηση.

Πάμε να ρίξουμε, να αφήσουμε για λίγο τα καύσιμα, το πετρέλαιο, τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνηση, και θα δούμε εδώ πώς ακριβώς θα κινηθεί η αγορά, γιατί έχουμε καταγεγραμμένες τις τιμές, το πώς κινήθηκε η αγορά κατά την έναρξη του πολέμου, πόσο γρήγορα ανέβηκαν οι τιμές στα πρατήρια, στην Αντλία. Και όταν μετά την αποκλιμάκωση, 20 μέρες μετά, και ενώ είχε πέσει η τιμή του πετρελαίου, η τιμή στην βενζίνη και στο πετρέλαιο έμεινε ίδια. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε λοιπόν με την Καθημερινή.

Άριστα στο gov.gr μας λέει καθημερινή, κάτω από τη βάση στους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, αντιθέτως οι υπηρεσίες του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση.

Το θέμα είναι ποιος κάνει βέβαια αυτή την αξιολόγηση, την ηλεκτρονική αξιολόγηση. Εδώ γράφει ότι τα αποτελέσματα είναι του, η ηλεκτρονική αξιολόγηση γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχουμε αφήσει την γραφειοκρατία και έχουμε περάσει στην ψηφιακή γραφειοκρατία, γιατί ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει. Εκεί που μας ζητούσαν, ας πούμε, 15-20 χαρτιά για να κάνουμε κάτι απλό, μας ζητάνε πάλι τα ίδια χαρτιά, απλώς με ηλεκτρονικό τρόπο.

Από κάτω ακριβώς μας γράφει «Καθημερινή παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσια». Έχει μία φωτογραφία από ένα άλογο, ο οποίος υποτίθεται είναι ένα αντίγραφο του Δούριου Ήπου, και από κάτω στην εικόνα έχει μία υποσημείωση «Καθημερινή» που γράφει «Ένας τεράστιος Δούριος Ήπος τοποθετήθηκε στην πλατεία Τράφαλγκαρ του Λονδίνου με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της Οδύσσιας, της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής κέρδισε τελικά το ομηρικό στίχημα, δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο αναμένεται να τα πάει εξαιρετικά και στα ταμεία». Η άποψη λοιπόν του συντάκτη της Καθημερινής είναι ότι ο Νόλαν, ο Βρετανός κινηματογραφιστής, δημιούργησε ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, πραγματικά ιδιαίτερης αισθητικής, όταν μας παρουσιάζει την ωραία Ελένη όπως την παρουσιάζει. Την παρουσιάζει λοιπόν ως μαύρη την ωραία Ελένη, παρουσιάζει τον Αχιλλέα ως έναν καχεκτικό, τέλος πάντων. Γι' αυτό το λόγο υπάρξει τεράστια αντίδραση ανά τον κόσμο για τη συγκεκριμένη ταινία, την Οδύσσια. Καθόλου σπουδαίο λοιπόν δεν είναι το φιλμ, σύμφωνα με εκατομμύρια κόσμου οι οποίοι έχουν εκδηλώσει την αντίθεσή τους, αυτά που περνάει η συγκεκριμένη ταινία. Η συγκεκριμένη ταινία λοιπόν είναι ένα, θέλει να περάσει το δικό της ιδεολόγημα σχετικά με την woke κουλτούρα, με την μαύρη ωραία Ελένη κλπ. Κλπ. Οι ίδιοι λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι πρέπει να σεβόμαστε τους πολιτισμούς, όταν πρόκειται για τον ελληνικό πολιτισμό, εκεί έχουν διπλά στάνταρ. Εκεί δεν ισχύει λοιπόν, δεν πρέπει να σεβαστούμε τον ελληνικό πολιτισμό, πρέπει να κάνουμε μουτζούρες, πρέπει να κάνουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Πού ακριβώς έγραφε ο Όμηρος ότι ήταν μαύρη ωραία Ελένη, αλλά είναι μία μικρή λεπτομέρεια. Και χίλια δυο, όσοι ασχολούνται με το θέμα, υπάρχουν πάρα πολλές αναρτήσεις στο διαδίκτυο και βιντεάκια κλπ. Κλπ. Που πραγματικά ξεφτελίζουν τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσεια, ο Θεός να την κάνει, την καινούργια ταινία. Σε άλλη είδηση υπάρχει η φωτογραφία της Μαρός Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τον μάτο του το κόσμο. Έφυγε λοιπόν η Μαρό Κοντού, τη γνωρίσαμε από δεκάδες ταινίες που έπαιξε, σε ηλικία 92 ετών. Πάλευε με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα. Κατέληξε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάζει και να είναι αναπαυμένη η ψυχή της. Πάμε στα νέα. Πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν.

Σε άλλη είδηση, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντάει σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο, Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Ψάχνουμε να βρούμε σε τι ακριβώς απάντησε η Αθήνα. Αν θέλει να απαντήσει η Αθήνα, αύριο επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όπως είναι το νόμιμο, και δεν μπορεί να επικαλεί σε συνέχεια το νόμο και να μην τον εφαρμόζεις, γιατί δεν σε παίρνουν στα σοβαρά, δεν σε παίρνει στα σοβαρά κανείς. Λοιπόν, αν θέλει να απαντήσει η Αθήνα στην Άγκυρα, επεκτείνει λοιπόν στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά της ύδατα, κάνει και ΑΟΣ με την Κύπρο και τελειώνει υπόθεση.

Είναι γνωστό και το γνωρίζουμε καλύτερα από όλους εμείς σαν Έλληνες ότι όσο δείχνουμε την πλάτη μας στην Τούρκη, αυτοί θα αποθρασύνονται. Λοιπόν, όταν είσαι αποφασιστικός, οι Τούρκοι μαζεύονται. Εμείς λοιπόν τις τελευταίες δεκαετίες το μόνο που κάνουμε είναι να σκύβουμε το κεφάλι από το κάζους μπέλι, το οποίο το έχει ενισχύει και σε εφαρμογή η Άγκυρα, η Τουρκία από το 1995. Μας απειλεί λοιπόν ότι αν εφαρμόσουμε τα νόμιμα θα κηρύξει τον πόλεμο εναντίον μας. Και εμείς τι κάνουμε σαν Ελλάδα? Μιξοκλέμε, θα έλεγα, στους διεθνείς οργανισμούς. Δεν έχουμε χτυπήσει ποτέ το χέρι στο τραπέζι, δεν έχουμε θέσει ποτέ κανένα βέτο, καμία κύρωση εναντίον της Τουρκίας. Και όλα αυτά βαφτίζονται ως, πώς να το πούμε, η θέληση για την ύπαρξη των ήρεμων νερών στο Αιγαίο κλπ. Κλπ. Και με αυτά και με αυτά έρχονται οι Τούρκοι ψαράδες 100 μέτρα από τα ελληνικά νησιά, δεν τους αγγίζει κανείς. Σε λίγο θα φτάσουν και στον Πειραιά τα τουρκικά αλευτικά και σε λίγο και τα τουρκικά πολεμικά και εμείς θα τους κοιτάζουμε. Αυτά για να απαντήσουμε και εμείς στο πρωτοσέλιδο των νέων περί της απάντησης των Αθηνών μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που εκεί φαίνεται ότι η Τουρκία έχει πάρει πάρα πολλά πράγματα και η Ελλάδα κάθεται και βλέπει.

Περνάμε στην απογευματινή. Τέσσερα επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Μάλιστα, παρεμβάσεις ανάχωμα. Και ποιες είναι οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής? Είναι αυξήσεις έως 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους. Αυτό το έως, σημειώστε το, είναι το πονηρό. Το έως. Έως 3%. Το 3% δηλαδή. Μένει να δούμε ποιοι θα το πάρουν. Βέβαια, σημειώνουμε εδώ ότι ο πληθωρισμός είναι πολύ ψηλότερο στην Ελλάδα. Νέα άνοδο στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή. Έτσι, το επίδομα. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000. Μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Εκλογές πλησιάζουν. Τους συνταξιούχους θα κοιτάξει για άλλη μια φορά ο κύριος Μητσοτάκης. Να τους κοροϊδέψει. Να τους κοροϊδέψει, από τη μία τους τα παίρνει και από την άλλη θα τους δώσει κάτι ψίχουλα και θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι.

Υπάρχει μια εφημερίδα, μια φωτογραφία στην, στην απογευματινή της Μάρος Κοντού, «Αντίο Ντονάκη μου, Μάρο Κοντού, 1934-2026». Την αποχαιρετούν Γρηγόρης Βαλτινός, Λιδία Κονιόρδου και Τάσος Ιορδανίδης. Εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί.

Εφημερίδα Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπαραξία Άβαξ. Να καλέσει ως εγγελέας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Μιτζάλη και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Αντιμέτωπη με βαρύτατες ποινικές και αστικές ευθύνες βρίσκεται η εταιρεία Άβαξ που κατασκευάζει τη γραμμή 4 του μετρό. Τη διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας Αριστίδης Κορέας προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες και ειδικά αν η εταιρεία τήρησε τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ενδιαφέρουσα είδηση, απόφαση σταθμός από το ανομαλές πλημελιωδικείο Αθηνών, τέλος στο Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Μάλιστα.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Άνοια το Σεμπεγμός. Σε ένα ακόμα προεκλογικό σόου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Εξαιρετική και αυτή η είδηση. Θυμόμαστε κάποιοι που εγκαινιάζανε μετρό χωρίς να υπάρχει μετρό. Τώρα εδώ μονάδες τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Την εγκαινιάσανε μάλιστα. Τι ακριβώς εγκαινίασαν, ουδής γνωρίζει. Τι και αν τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις έλλειψεις γιατρών και νοσηλευτών, κοροϊδεύει τον κόσμο δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Με χιλιάδες ελλείψεις προσωπικού, συγκεκριμένα γιατρών και νοσηλευτών, όπως έχουμε πει πολλάκι εδώ από αυτή την εκπομπή και με τους καλεσμένους μας, θα παραδώσουμε, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, στο τέλος αυτής της τετραετίας το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Μάλιστα, με γιατρούς να παθαίνουν burnout και να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και να δικαιώνονται μάλιστα και στα δικαστήρια, όπως αναφέραμε προχθές, θα είναι το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας. Με το να πηγαίνουμε και να περιμένουμε 1 και 1,5 χρόνο αναμονή για κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις, αυτό είναι λοιπόν το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη. Συμπεράσματα δικά σας.

Σε άλλη είδηση, θηλυκός Γεραπετρίτης. Έχει φωτογραφία της υφυπουργού της κυρίας Παπαδοπούλου. Κάνει την ανήξερη και η υφυπουργός Παπαδοπούλου για τα F-35 στην Τουρκία. Όλοι είναι ανήξεροι, κανείς δεν γνωρίζει. Σε άλλη είδηση, ανήκουστο, απαγόρευσαν την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στο τριεθνές της Εύρου. Του Εύρου, συγγνώμη. Εκεί πέρα βέβαια υπάρχει και η τουρκική σημαία και η σημαία της Βουλγαρίας, αλλά απαγορεύεται να βάλει η Ελλάδα τη σημαία της.

Να πάμε και σε μια τελευταία είδηση. Αργοπεθαίνουν οι κτηνοτρόφοι, λιγότερο γάλα και μεγαλύτερη πίεση. Καμπανάκι για τις νέες ελλείψεις στο εγωπρόβειο γάλα. Μικρές αυξήσεις λοιπόν στη τιμή του εγωπρόβειου γάλακτος καταγράφονται στη Μαγνησία. Όμως δεν υπάρχει κάποιο κλίμα ουσιαστικής αισιοδοξίας στον κτηνοτροφικό κόσμο. Η άνοδος των τιμών δεν προκύπτει από την ανάπτυξη του κλάδου, αλλά από τη δραματική μείωση της παραγωγής που προκάλεσαν η ευλογιά των εγωπροβάτων και η συρρήκνωση του ζωικού κεφαλαίου. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι πάνω από 600.000 πρόβατα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Και συνεχίζεται, δεν έχει περιοριστεί, δεν έχει εξαλειφθεί η ευλογιά με αυτά τα μέτρα. Οι κτηνοτρόφοι βέβαια ζητούσαν την εφαρμογή και άλλων μέτρων όπως του εμβολιασμού, αλλά ήταν αντίθετοι. Θα κλείσουμε μάλιστα και 2 χρόνια τώρα, τον Αύγουστο θα κλείσουμε για 2 χρόνια και δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί μετά. Λοιπόν, αντίθετοι ήταν οι της κυβέρνησης και του Υπουργείου Γεωργίας τον εμβολιασμό των προβάτων. Οι κτηνοτρόφοι λοιπόν του Βόλου και της ευρύτερης Μαγνησίας κάνουν λόγο για μια κατάσταση περισσότερο χαρμολύπης, καθώς οι ελαφρώς καλύτερες τιμές δεν επαρκούν για να καλύψουν το αυξημένο κόστος λειτουργίας, τις απώλειες των προηγουμένων μηνών και τις καθυστερήσεις στην καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων. Εδώ βέβαια να πούμε ότι για αυτούς που θανάτωσαν τα ζώα τους επειδή υπήρξαν κρούσματα ευλογιάς, βλέπουν να πετιούνται εκτός από μέτρα όπως η εξισωτική και άλλες ενισχύσεις για κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται. Η κατάσταση λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολη, το οικονομικό αδιέξοδο τεράστιο και πάρα πολλοί από αυτούς θα εγκαταλείψουν τις μονάδες τους, γιατί όταν βλέπουν ότι σε μια τέτοια περίπτωση το κράτος δεν ήταν αρρωγός, δεν τους βοήθησε, δεν ήταν στο πλάι τους, ανταυτού τους άφησε στο έλεος του Θεού, δεν έκανε τίποτα για να παγώσει τις οφειλές τους που είχαν σε ασφαλιστικά ταμεία, στην εφορία, αλλά και σε ιδιώτες, για ρεύμα κλπ. Όταν λοιπόν δεν έκανε απολύτως τίποτα το κράτος, για ποιο λόγο κάποιοι από αυτούς τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι πλήγησαν από την ευλογιά, να κάνει ανασύσταση κοπαδιού και να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Αυτή λοιπόν θα είναι η εικόνα, θα κλείνουν η μία μετά τις άλλες οι μονάδες, οι κτηνοτροφικές, και εμείς και σε αυτό το τομέα θα εξαρτώμαστε από τις αγωγές. Αυτά τα ωραία. 8:30 ώρα λοιπόν, περνάμε στο διαφημιστικό.

0: Συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην πρωινή παρέμβαση. Γιάννης Καραβίδας στο μικρόφωνο, Χρήστος Νάκος στην ηχοληψία. Ακούτε Flash 99 και 4. Και θα έχουμε μαζί μας, έχουμε μάλλον μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Δήμο Θανάσουλα, τον εκπρόσωπο τύπου της Νίκης, του κινήματος της Νίκης, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλημέρα σας, κύριε Θανάσουλα.
1: Καλημέρα, κύριε Καραβίδα. Καλημέρα στους ακροατές μας στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, εδώ. Είναι μια έντονη περίοδος, καθώς είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι στο θέμα που έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα του προσωπικού αριθμού και την προσπάθεια επιβολής του στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, των λιμενικών και των πυροσβεστών.
0: Μάλιστα. Σε αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να σταθούμε σε αυτό, κύριε Θανάσουλα, γιατί ως γνωστόν, τουλάχιστον για όσους γνωρίζουν, έχετε δώσει τεράστιο αγώνα σε όλη την Ελλάδα με ομιλίες, με φυλάδια, με συνεντεύξεις, ενημερώνοντας τον κόσμο τόσο για τον προσωπικό αριθμό όσο και για τις ψηφιακές ταυτότητες και τους κινδύνους που υποκρύπτουν και την υποχρεωτικότητα την οποία θέλει να περάσει με δόλιους τρόπους η κυβέρνηση. Και εσχάτως βγήκε είδηση μάλλον ότι είναι απαραίτητη η ταυτότητα νέου τύπου για όσους περάσουν σε στρατιωτικές σχολές, αλλά είχαμε και μία είδηση σχετικά με τους πυροσβέστες, όπου πήρε μία παράταση ενός έτους η χρήση της παλιάς ταυτότητας. Δώστε μας λίγο την εικόνα.
1: Ναι, πολύ σωστά, κύριε Καραβίδα. Κοιτάξτε, εντάξει, να ξεκινήσω την πρώτη σας παρατήρηση. Η νίκη σε αυτόν τον αγώνα είναι όχι απλά δίπλα στον κόσμο, είναι μπροστά. Θεωρώ από τις κορυφαίες στιγμές ήταν το γεγονός ότι η νίκη κατάφερε μετά από απαλλεπάλληλες επισκέψεις στην Αρχή Προστάσεις Προσωπικών Δεδομένων να προσδιοριστεί το πλαίσιο χρήσης του προσωπικού αριθμού. Με αυτόν τον τρόπο

0: για παράδειγμα, οι τράπεζες δεν δικαιούνται να ζητούν προσωπικό αριθμό, οι ιδιώτες εργοδότες δεν δικαιούνται να ζητούν προσωπικό αριθμό. Άρα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, κατάφερε να ενημερώσει τον κόσμο ότι θα πρέπει, εφόσον αντιτίθεται στον προσωπικό αριθμό, να μην κάνει επαλήθευση του προσωπικού αριθμού. Και επομένως, είτε το έστειλε είτε δεν το έστειλε τον προσωπικό αριθμό στους πολίτες η κυβέρνηση, αυτό είναι χωρίς κανένα μία συνέπεια, χωρίς κανένα νόημα, εφόσον ο ίδιος ο πολίτης δεν τον κάνει επαλήθευση. Πάρα πολύ σημαντική είναι η προσφυγή που έχει κατατεθεί και συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου από εκεί θα κρυθούν πολλά πράγματα για τη συνταγματικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση επισημάνθηκαν και τα νομικά επιχειρήματα και αποδείχθηκε στον πολύ κόσμο ότι δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά γραφικούς, και όπως αλλιώς ήθελε να απαξιώσει το ζήτημα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους, αφορά τα προσωπικά μας δεδομένα, αφορά τα δικαιώματά μας, τη λειτουργία της δημοκρατίας μας, αφορά και την εθνική μας ασφάλεια. Πάω λοιπόν γρήγορα στο ζήτημα που αφορά τους ενόπλους και που ρωτήσετε, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία από τους ανθρώπους αυτούς. Λοιπόν, το έχουμε ξαναζήσει. Η κυβέρνηση, όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να περάσει μαζικά μια υποχρεωτικότητα σε όλους τους Έλληνες, προσπαθεί να αναδιπλωθεί, να επικοινωνιακά να το περάσει με κάποιον άλλο τρόπο και κυρίως να κομματιάσει την κοινωνία, γιατί ένα-ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας καταπίνεται, ας μου επιτραπεί η λέξη, πιο εύκολα. Επέλεξε λοιπόν αυτή τη φορά, θυμόμαστε τότε με την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, είχε επιλέξει τους υγειονομικούς. Την τάξη των υγειονομικών. Επέλεξε λοιπόν αυτή τη φορά την τάξη των ενστόλων. Γιατί την τάξη των ενστόλων? Η τάξη των ενστόλων είναι ευαίσθητη γιατί έχει υποχρέωση πειθαρχίας, συμμόρφωσης.
1: Μάλιστα.
0: Πράγματι λοιπόν βγαίνει αυτή η εντολή, τίθεται μια προθεσμία από το νόμο που έλεγε ότι λήγουν πλέον οι υπηρεσιακές ταυτότητες να έχουν ισχύ απόδειξης 3 Αυγούστου και εμέσως, χωρίς να δίνει εντολή, αλλά λέγοντας καλείστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, καλείστε να αναφέρετε συμμόρφωση, σας υπενθυμίζουμε ότι η έκδοση ταυτότητας είναι υποχρεωτική, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή αφήνοντας μια αίσθηση ότι αν δεν βγάλετε ταυτότητα εμείς θα σας διώξουμε πειθαρχικά προς τους ενστόλους μας, ξεκίνησε να υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση σε όλους τους ενστόλους. Αυτό που δεν υπολόγιζε η κυβέρνηση ήταν το εξαιρετικό φρόνημα, η εξαιρετική επαγρύπνηση στα δικαιώματα και στη λειτουργία της δημοκρατίας, στα προσωπικά δεδομένα, αλλά και στην ευαισθησία αντίθετο το ζήτημα, το οποίο άπτεται, όλοι το γνωρίζουμε, σε θέματα που αφορούν και την πίστη μας, σε αυτά δεν υπολόγισε η κυβέρνηση. Και βρέθηκε με το να έχει απέναντί της ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Τα ρεπορτάζ αναφέρονται σε ένα κομμάτι το οποίο είναι γύρω στο 25-30% του στρατεύματος, της πυροσβεστικής και του λιμενικού. Πέρα από αυτό υπήρχαν και ζητήματα νομικά. Έχω καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας μια αίτηση ακύρωσης κατά του προσωπικού αριθμού στις υπηρεσιακές ταυτότητες, ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο θέλησε να ανοίξει παράλληλα η ελληνική κυβέρνηση. Οπότε λοιπόν, όλα δείχνουν ότι πηγαίνουμε στις 3 Αυγούστου σε μια απόλυτη σύγκρουση. Ότι δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι των ενστόλων μας θα πει κάντε ό,τι θέλετε, εμείς στις 3 Αυγούστου δεν θα έχουμε βγάλει ταυτότητα.
1: Και τότε κύριε Θανάσουλα τι θα κάνουνε, θα αναδιπλωθούν οι κυβερνητικοί, ακούστε, γιατί όταν υπάρχει μεγάλη επίδραση από τον κόσμο...
0: Ακριβώς, αλλά προσέξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή πάμε λοιπόν σε μια σύγκρουση που αυτός που θα φοβηθεί πρώτος, αυτός θα κάνει το βήμα πρώτος.
1: Σωστά.
0: Οι Αμερικανοί το λένε chicken game, δηλαδή ποιος είναι πιο γρήγορα κότα, πιο γρήγορα δηλός. Είδαμε λοιπόν πρώτη-πρώτη μια αναδίπλωση στην πυροσβεστική. Και ήταν λογικό, όταν η αριθμία αυτή είναι στο 25-30%, δεν έχουμε βέβαια, εγώ προσωπικά δεν έχω στοιχεία υπακριβή, είναι σαφές ότι σε μια αντιπυρική περίοδο, 3 Αυγούστου, το να αρχίσεις να λες ότι δεν βγάζατε αριθμό, εμείς θα κινηθούμε πειθαρχικά, θα σας διώξουμε, είναι τουλάχιστον ανόητο να το λες. Και άκρος ανεύθυνο. Η πυροσβεστική λοιπόν είχε το πρόβλημα ότι δεν μπορούσε να κάνει το σκληρό καρύδι απέναντι στους άνδρες και στο προσωπικό της. Επομένως λοιπόν πολύ γρήγορα βγήκε μια ανακοίνωση όπου στην ουσία πάντα υπήρχε, δεν βγήκε μια καινούργια απόφαση, βγήκε μια ανακοίνωση όπου διαπιστώθηκε ότι ξέρετε ναι, παρατείνονται ταυτότητες ως το 27, άρα παρατείνονται και οι σκίσεις των υπηρεσιακών σας ταυτοτήτων ως τότε. Οι πληροφορίες εμείς που έχουμε είναι ότι το αντίστοιχο πρόκειται να βγει και στις ένοπλες δυνάμεις. Σε όλο αυτό το διάστημα, έχοντας γυρίσει στην Ελλάδα και έχοντας μιλήσει με πάρα πολλούς συνστόλους που εννοείται ότι είχαν την αγωνία, διαπίστωσα αυτό το πρόβλημα, διαπίστωσα και εγώ, υπήρξα μάρτυρας αυτής της αντίστασης του κόσμου. Και επομένως λοιπόν είναι δεδομένο ότι με την ανεπάρκεια του προσωπικού που υπάρχει σε ενόπλες δυνάμεις κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και εκεί. Δηλαδή όταν για παράδειγμα έχουμε μια μονάδα στην οποία έχουμε ένα ποσοστό, υπάρχουν μονάδες στις οποίες έχουμε και 50%, αλλά σε ένα που έχουμε ένα ποσοστό 30%, ξέρω εγώ σε μια μονάδα ειδικών δυνάμεων, δεν μπορεί την άλλη μέρα να βγει ο κύριος Δένδιας και να πει εσείς φεύγετε, δεν μου κάνετε.
1: Πολύ σωστά.
0: Και εδώ είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Ως Νίκη στηρίξαμε το ζήτημα, το υποστηρίξαμε και ήρθαμε σε επαφές και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Στο Στρασβούργο ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με τον κύριο Ναδιώτη. Κάναμε συναντήσεις με πολιτικές ομάδες, με πολιτικά πρόσωπα, επισημάναμε το ζήτημα και εκεί υπήρξε έντονη ανησυχία, θα πρέπει να πω.
1: Ποια ήταν η αντίδραση, κύριε Θανάσουλα, που εισπράξατε?
0: Υπήρξε έντονη ανησυχία. Γιατί ξέρετε, ο ελληνικός στρατός δεν είναι μόνο ελληνικός στρατός, είναι και ευρωπαϊκός στρατός. Και μάλιστα είναι το πιο ίσως ισχυρό κομμάτι αυτή τη στιγμή του ευρωπαϊκού στρατού. Όταν λοιπόν ο ευρωπαϊκός στρατός, η Ευρώπη, στηρίζεται σε μια ευρωπαϊκή άμυνα όπου γνωρίζει ότι θα υπάρχουν στην τάδε ταξιαρχία 300 άνδρες, ξαφνικά ακούει ότι κοίταξε να δεις, αυτή την ταξιαρχία υπάρχει περίπτωση μετά τις 3 Αυγούστου να εγώ να στηρίζομαι σε 200 άνδρες, γιατί αποφάσισε να πυροβολήσει τα πόδια της ο κύριος Δένδιας, τα πόδια της ελληνικής άμυνας και να διώξει 100 άτομα γιατί δεν παίρνουν μια ταυτότητα, φανταστείτε πώς αντέδρασε. Δεν χρειάζεται να το ρωτήσω.
1: Μάλιστα.
0: Και η έκπληξη ήταν μεγάλη. Έκανα και μια σχετική δήλωση ότι εδώ διαπιστώσαμε τα fake news της κυβέρνησης, γιατί σε καμία άλλη χώρα δεν περνούσε από το μυαλό να γίνουν τέτοιες διώξεις, να διωχθεί το στράτευμα, να διωχθούν οι πυροσβέστες, το λιμενικό, να διωχθούν πολίτες γιατί δεν βγάζουν προσωπικό αριθμό, να αποκλείονται από ταξίδια στο εξωτερικό, να τους ανακαλούνται διαβατήρια. Αυτά δεν έχουν προηγούμενο στην Ευρώπη. Αυτά πρέπει να πάμε σε δικτατορίες πολύ σκληρού, σταλινικού ή κομμουνιστικού ή μιλιταριστικού ανά τον κόσμο. Σε ελάχιστα παραδείγματα έχουμε ζήσει τέτοια πράγματα. Αλλά ακόμη και εκεί σε αυτές τις δικτατορίες δεν την πλήρωνε ο στρατός. Μάλιστα μου ήταν πολύ χαρακτηριστικό γιατί είχα μια συνάντηση και με κάποιον ακαδημαϊκό γνωστό έτσι ακτιβιστή των πολιτικών δικαιωμάτων, ο οποίος ήταν άκουσε αυτά τα πράγματα, Γάλλος, Γκριγκόρ Πουπίνκ λέγεται. Ο άνθρωπος είπε ότι λέει, δεν είναι ότι χρειάζεστε εσείς τη βοήθειά μας στην Ελλάδα. Εδώ πρέπει να έρθετε, λέει, στη Γαλλία να μιλήσετε και να παρουσιάσετε τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, διότι πρέπει και εμείς οι Γάλλοι να καταλάβουμε τι μας περιμένει. Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή τα όσα συμβαίνουν με τον προσωπικό αριθμό στην Ελλάδα είναι απίστευτα στους ξένους. Για άλλη μια φορά η Ελλάδα είναι το πειραματόζωο χάρη στην υπακουή, στην προθυμία του Πρωθυπουργού μας κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη και τον συναυτό φυσικά.
1: Φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός μας παίρνει εντολές άνωθεν για να γίνουμε για άλλη μια φορά, όπως είπατε πολύ σωστά, τα πειραματόζα. Το είδαμε αυτό να γίνεται και με τα μνημόνια. Το βλέπουμε να γίνεται τώρα και με την ψηφιακή σκλαβιά. Θυμόμαστε και το ψήφισμα πριν από λίγες μέρες στο Ευρωκοινοβούλιο που το στήριξαν αναφανδόν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τον έλεγχο των συνομιλιών μας με πρόσχημα την προστασία μάλλον των παιδιών. Αλλά βλέπουμε, κύριε Θανάσουλα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο αντινατιβιστής κατά δήλωση του κύριος Μητσοτάκης, να εφαρμόζει κατά γράμμα όλα αυτά τα οποία τα παιδάκια του ΣΒΑΜ στυλ Χαράρη, ας πούμε, σχεδιάζουν και τα λένε προκάλυπτα. Σχεδιάζουν λοιπόν για την νέα τον νέο άνθρωπο, τον μετάνθρωπο, τη νέα τάξη πραγμάτων κλπ. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε σαν Έλληνες πολίτες αντιστεκόμενοι σε αυτήν εδώ την, τη δυστοπία την οποία σχεδιάζουν και ετοιμάζουν για μας?
0: Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Η επιτυχία ενός συστήματος εξαρτάται από τον αριθμό των εξαιρέσεων του. Αν λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν το σθένος, τον εσωτερικό κόσμο, έτσι, την εσωτερική πνευματική κατάσταση να πούνε όχι, είναι σαφές ότι αν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα σε μια κοινωνία, έχουμε πολλές εξαιρέσεις, άρα κανένα δυστοπικό σύστημα δεν μπορεί να επιβληθεί. Το είδαμε στην περίοδο της υποχρεωτικότητας των εμβολίων με τους υγειονομικούς. Τώρα το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται αυτή τη στιγμή μπροστά μας με τους Έλληνες στρατιωτικούς και με τους Έλληνες λιμενικούς και πυροσβέστες. Δεν σε καμία περίπτωση δεν τους ξέρουμε. Εάν λοιπόν υποθεί θαρετά αυτό το όχι, το οποίο είναι το έσχατο χειρό της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου, είναι αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά, εάν λοιπόν υποθεί θαρετά το όχι από πάρα πολύ κόσμο, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Είπαμε, καλέσαμε τους Έλληνες να μην επαληθεύσουν τον προσωπικό αριθμό. Αυτή τη στιγμή, ύστερα από ένα χρόνο απειλών, εκβιασμών, fake news, πάνω από περίπου 7 εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν επιβεβαιώσει τον προσωπικό αριθμό. Η κυβέρνηση έχει ιτηθεί. Ανακοίνωσε αυτή την παράταση πίσω ενός χρόνου. Είναι μαθηματικά δεδομένο ότι θα δώσει και άλλη παράταση. Αυτό το οποίο λοιπόν εμείς συνιστούμε είναι αυτό το όχι, να ενημερώνουμε τους συνανθρώπους μας ότι δεν είμαστε κάποιοι παλαβοί, κάποιοι ψυκασμένοι, γιατί το κάνουμε. Το κάνουμε για να αποφύγουμε την ηλεκτρονική δυστοπία, να αποφύγουμε την ψηφιακή δικτατορία που προχωρά βήμα-βήμα στις Βρυξέλλες, το ψηφιακό ευρώ, το chat control, που είναι ο προσωπικός αριθμός με τον κανονισμό ADAS. Όλα αυτά εντάσσονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν το συζητάμε. Επομένως λοιπόν, απλά πράγματα. Και να πω και κάτι κιόλας. Είμαστε και χριστιανοί ορθόδοξοι. Πιστεύουμε στους Αγίους μας, πιστεύουμε στο Άγιο Πνεύμα που τους φώτισε σε αυτά που έλεγαν. Όλοι οι Άγιοι μας, όλοι οι πατέρες, η αγιορείτικη έτσι η παράδοση, ένα πράγμα μας είχε προειδοποιήσει εδώ και δεκαετίες για τις ταυτότητες. Μην βιαστείτε. Αυτό ακριβώς λοιπόν ζητάμε. Και μάλιστα επειδή μου έχουν έρθει ως μήνυμα διάφορες απαντήσεις από ενστόλους μας, και νομίζω αυτό είναι λίγο κρίσιμο, θα πρέπει να αναδειχθεί, το οποίο είναι απαντήσεις προς την υπηρεσία τους που τους καλεί να δηλώσουν το τι θα κάνουν μέχρι τις 3 Αυγούστου, αν έχουν βγάλει ταυτότητα, αν έχουν κλείσει ραντεβού, αν δεν προτίθεται κτλ. Νομικά νομίζω ότι το πιο ασφαλές και το αυτό το οποίο ήταν το πιο σωστό από όσο μου τέθηκαν υπόψη ήταν η φράση «επιφυλάσσομαι να εκδώσω». Όχι «αρνούμαι να εκδώσω». Είναι, η ταυτότητα είναι υποχρεωτική για όλους τους Έλληνες πολίτες. Όταν λες «αρνούμαι να εκδώσω» είναι σαν να συνομολογείς ότι κάνει κάποιο ποινικό αδίκημα. Όταν λες «επιφυλάσσομαι να εκδώσω» απηχείς κανονικότατα αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα. Έχω δισταγμούς, έχω επιφυλάξεις νομικές, περιμένω να δω τι θα πει το ΣΤΕ, περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση δεν βιάζουμε. Επιφυλάσσουμε να εκδώσω, είναι η ορθή για μένα από όλους όσους έτσι έχουν τεθεί απάντηση στο ζήτημα αυτό. Μην πάμε εκεί μακριά, ο πρωθυπουργός μας ο κ. Μητσοτάκης του πήρε 3 χρόνια για να πάει να βγάλει ταυτότητα. Μας έλεγε ψεκασμένους, έλεγε κοροϊδεύε τον πρόεδρό μας, τον κ. Νατσιό, ότι δεν έχει τσιπάκι και αυτά, αλλά τη γαλάζια ταυτότητα μια χαρά την κρατούσε στην τσέπη του 3 χρόνια. Ωραία, η ένστολή μας, γιατί να βιαστούν να πάνε να πάρουν πρώτη-πρώτη μέσα σε 10 μέρες. Έχουν και αυτοί και 2 και 3 και 5 και 10 χρόνια, μα θα χρειαστεί. Εάν βλέπουν ότι η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά θέλει να χρησιμοποιήσει τον θεσμό της ταυτότητας, το εργαλείο που λέγεται ταυτότητα για να μας συναλλασσόμαστε με τη διοίκηση, θέλει να το μετασχηματίσει σε ένα δυστοπικό καθεστώς.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό όπως είπατε και πολύ ορθά πριν κύριε Θανάσουλα θα γίνει κομμάτι-κομμάτι, φέτα-φέτα θα το φέρουν, όπως είπατε πριν ψηφίστηκε το chat control που είπαμε, το ψηφιακό ευρώ, δεν θα έρθουν μια μέρα και θα μας πούνε ότι αυτή είναι η κοινωνία που έχουμε σχεδιάσει για σας, όπως συμβαίνει σήμερα ας πούμε, σε κάποιες επαρχίες στην Κίνα, θα το φέρουν σιγά-σιγά. Και εμείς ας πούμε αν δεν αντιδράσουμε, αν δεν δούμε τι γίνεται μπροστά, ενώ βλέπουμε ότι και σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχει αντίδραση για αυτό το πράγμα. Είδαμε, ας πούμε, τι συνέβη τότε με, την, με τον κορονοϊό και με τους Καναδούς φορτηγατζίδες, που με ένα πάτημα κομπιού, ας πούμε, τους αποκλείσαν από την, από την, από την τράπεζα, από τα χρήματα που είχαν στους λογαριασμούς.
0: Υπουργός Οικονομικών, στέλεχος της νεολαίας ΣΒΑΜ και όπου τώρα βρίσκεται σύμβουλος οικονομικών στον κύριο Ζελένσκι. Δεν πάνε χαμένα τέτοια πρόσωπα. Να πούμε και τη συνέχεια της ιστορίας.
1: Έτσι, έτσι, κανείς δεν πάει χαμένος από αυτούς. Έχουν για τον καθένα από αυτούς την πορεία του. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα είναι τα πυθύνα όργανα και αυτοί που θα εφαρμόσουν τα άθλια σχέδια που έχουν, τέλος πάντων, για τους ανθρώπους, τα οποία δεν τα κρύβουν κιόλας, έτσι, με θράσος τα αναγγέλουν. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι κρυφό, δεν το βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας αυτό. Αυτά τα έχουν πει, τα λένε. Δηλαδή, αν διαβάσει κάποιος το τι λέει ο κύριος Χαράρη και ο ΣΒΑΜ, νομίζω θα καταλάβει.
0: Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε, για να κλείνουμε λίγο έτσι με το θέμα, συνοψίζοντας, εμείς αυτό που καλούμε είναι να συνεχίσουν πολύ προσεκτικά, αλλά θα αρετά όμως, η ένστολή μας τον αγώνα τους, να μην υποκύψουν σε αυτό το bullying, σε αυτόν τον εκβιασμό που συμβαίνει. Και σε κάθε περίπτωση, όταν τους λένε πού είναι η ταυτότητά σου, γιατί δεν έβγαλες ταυτότητα, η απάντησή τους να είναι: οι ταυτότητες πολιτικές έχουν πάρει παράταση, η ταυτότητά μου είναι κατατεθειμένη στην υπηρεσία σας, παρακαλώ να μου τη χορηγήσετε. Γιατί κάθε Έλληνας πολίτης, όταν παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του και μετατράπη σε καθεστώς ενστόλου, παρέδωσε την ταυτότητά του. Είναι δημόσιο έγγραφο, απαγορεύεται να καταστραφεί. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η πλειοψηφία των ταυτοτήτων, όσο παλιές και να είναι, δεν λίγουν οι ταυτότητες, θυμίζουμε, βρίσκονται στο αρχείο, στον προσωπικό φάκελο εκάστου ενστόλου, στο αρχηγείο του σώματος το οποίο υπηρετούν.
1: Μάλιστα. Και δεν ξέρω, κύριε Θανάσου, αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι επί του θέματος επιπλέον, για να σας πάω κάπου αλλού, αν θέλετε. Ναι, αφορά λοιπόν, πολλές φορές ακούμε από κυβερνητικά χείλη είτε από δημοσιογράφους που πρόσκυνται στην κυβέρνηση, όταν λοιπόν κάποιος από την αντιπολίτευση θα προτείνει κάποιο μέτρο, το οποίο για αυτούς είναι λαϊκισμός, το να προτείνεις κάτι το οποίο θα είναι, θα ελαφρώσει, ας πούμε, τέλος πάντων, τα βάρη τα οποία υπόκεινται, κρατάνε και τραβάνε, τέλος πάντων, προς τα κάτω τους Έλληνες πολίτες, ζητάνε πάντα αν, λένε, αν έχετε κοστολογήσει αυτό το μέτρο, το έχετε κοστολογήσει και πού θα βρείτε τα λεφτά κλπ. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Γιατί έχουμε και το θέμα με την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, το οποίο, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ και με καλεσμένο τον κύριο Καμπισιούλη, αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, η Ελλάδα έχει ημερομηνία λήξης.
0: Ακριβώς. Και είμαστε όχι απλά στο παραένα. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ο χρόνος έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα και αρχίζουμε να βιώνουμε την καταστροφή ως κοινωνία. Η Ελλάδα αυτοκτονεί σε αυτό το ζήτημα και το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθούμε μια λογιστική πολιτική που θέλει να επικαλεστεί η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Πάρα πολύ εύστοχη η πρότασή σας. Θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας άλλης συνέντευξης για πάρα πολύ. Θα πω πάρα πολύ γρήγορα τα εξής. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει, δεν ασκεί πολιτική, δεν έχει όραμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν την νοιάζει το δημογραφικό. Κάνει απλά επικοινωνιακή διαχείριση. Θέλει να παραμείνει στην εξουσία, έχει άλλες προτεραιότητες, έχει την αντικατάσταση του πληθυσμού, έχει το να παραδοθεί η οικονομία μας σε ιδιώτες, το να εξαρτρωθεί η ελληνική οικογένεια, να πάμε σε άλλο είδος με δυο μαμάδες, δυο μπαμπάδες. Είναι άλλα τα οράματα των ανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, αυτών που είναι στην κυβέρνηση.
1: Και αν θέλετε, λοιπόν, μια ανωτελεία, κύριε Θανάσου, να συμπληρώσω, γιατί διαβάζω, το είχα πει προχθές, ο κύριος Δημητριάδης, στη συνέντευξη που είχε δώσει τον κύριο Λάλα, είπε: η λύση του δημογραφικού δεν είναι μόνο οι γεννήσεις, μέρος της λύσης είναι και οι φερτοί νέοι μετανάστες, αλλά με ρέγουλα. Ωραία. Σέβομαι και θαυμάζω το μουσουλμανικό πολιτισμό, αλλά χρειαζόμαστε μουσουλμάνους μετανάστες με ποσόστοση. Προς επίρρωση των όσων λέγατε.
0: Να τον χαιρόμαστε και να τον χαίρονται. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα, όταν λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι, παιδιά, ναι, πρέπει να δοθούν αυστηρή προτεραιότητα, πρέπει να δοθεί στο ζήτημα του δημογραφικού. Πρέπει να δοθούν χρήματα, πρέπει να υπαρθούν γενναία μέτρα, πρέπει να ληφθούν σοβαρά πράγματα. Έρχεται φυσικά αμέσως, γιατί εκείνη την ώρα έχουμε το πλεονέκτημα, έχουμε το όραμα, έχουμε την αξία, την προτεραιότητα του να εξηγήσουμε το τι συμβαίνει. Έρχεται φυσικά κάποιος δημοσιογράφος ή κάποιος τέλος κυβέρνησης και λέει: τα έχετε κοστολογήσει, είναι μετρημένα? Λοιπόν, η απάντηση είναι ναι, ότι είναι μετρημένα, αλλά ακόμη και να μην ήταν, όταν βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου χάνεται η πατρίδα μας, είναι πρώτη προτεραιότητα. Θα κόψουμε από αλλού, θα δώσουμε πρώτη προτεραιότητα σε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Όταν ερχόταν ο πρώτος παγκόσμιος και δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος στη χώρα μας, ο Βενιζέλος και ο Μεταξάς δεν καθίσανε να πούνε: καθίστε να κοστολογήσω να δω αν θα ετοιμάσω την άμυνα της χώρας. Οι εποπτείες δεν γράφτηκαν επειδή από πριν είχε κοστολογήσει κάποιος λογιστής το αμυντικό πρόγραμμα της πατρίδας. Όταν ήταν ο Περικλής, για παράδειγμα, να κάνει την Ακρόπολη, που είχε ένα όραμα που ένωσε όχι μόνο την αρχαία Αθήνα, αλλά ενώθηκαν όλοι οι Έλληνες από πίσω. Όταν το είπε αυτό, βρέθηκε κάποιος εκείνη την ώρα να του πει: κύριε Περικλή, το έχετε κοστολογήσει το έργο αυτό, θα μπορέσουμε να το κάνουμε? Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας έχει ανάγκη από ένα όραμα. Έχει ανάγκη του να καταλάβει ποια είναι η βασική προτεραιότητα για να επιβιώσει ως έθνος. Και με βάση αυτό μετά δεν χρειάζεται να κοστολογηθεί. Ο Έλληνας θα κάνει θυσίες, ο Έλληνας θα βρει τα χρήματα. Γιατί, για παράδειγμα, μπορούμε να φορολογήσουμε τις ιερές αγελάδες ελληνικής οικονομίας που λέγονται τράπεζες και κατέγραψαν 5 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη καθαρά και πληρώνουν μηδενικό φόρο.
1: Έτσι.
0: Μπορούμε να δώσουμε μια άλλη προτεραιότητα. Γιατί αντί να παραγγείλουμε ψηφιακούς πίνακες, αντί να παραγγείλουμε κατανάθηση να δώσουμε σε φροντιστήρια και λυσάρια για τα βιβλία, για τις επιλογές των βιβλίων, μπορούμε να διαθέσουμε αυτά τα χρήματα. Γιατί χωρίς παιδιά δεν θα έχουν νόημα ούτε οι ηλεκτρονικοί πίνακες, ούτε τα πολλαπλά βιβλία.
1: Και αντί να δίνουμε 700 εκατομμύρια το χρόνο για αγορά μπαταριοκίνητων, αυτοκινήτων ως επιδότηση, θα μπορούσαν αυτά τα λεφτά να πάνε κάπου αλλού, να πάνε να στηρίξουν τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Να δοθούν επιδοτήσεις, να πάρουν πιο φτηνά, να μπορεί να έχει ένα πιο μεγάλο και φτηνό αυτοκίνητο. Δεν είναι δυνατόν.
1: Χίλια δυο πράγματα μπορούμε να κάνουμε.
0: Ένας υπερπολίτεκνος, ο οποίος χρειάζεται ένα βανάκι, όταν σταματάει στα διόδια να περάσει, να πληρώνει σαν τουριστικό λεωφορείο. Αυτό είναι καταδίκηση μια οικογένεια. Το γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα?
1: Δεν το γνωρίζουν. Περισσότερο δεν το γνωρίζουν αυτό, κύριε Θανάσουλα.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά ένας υπερπολίτεκνος που έχει 8, 10, 12 παιδιά, αυτός ο άνθρωπος τραβάει κουπί, σώζει την Ελλάδα για ένα σωρό άλλα ζευγάρια, τα οποία για χύψη λόγους οι παιδιά δεν παντρευτήκαν, μείνανε χωρίς παιδιά, βρίσκονται στο εξωτερικό. Αυτός ο άνθρωπος κανονικά θα έπρεπε να βραβεύεται, να επιβραβεύεται από την ελληνική κοινωνία.
1: Έτσι. Η ελληνική κοινωνία και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν κάνει τίποτα απολύτως για το δημογραφικό. Το μόνο που κάνουν είναι να ψελίζουν κάποιες κουβέντες. Κύριε Θανάσουλα, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε πριν κλείσουμε.
0: Όχι, είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει κινδύνους που έχουν να κάνουν με την επιβίωσή της. Αυτό το οποίο καλούμε τους Έλληνες είναι να βρισκόμαστε σε μια επαγρύπνηση, να καταλάβουμε ότι πια βρίσκεται στους ώμους μας, βρίσκεται στο χέρι μας το εάν θα δεχθούμε, το αν θα αφήσουμε να συνεχίσει αυτή η κατρακύλα για την πατρίδα μας. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, πρέπει επιτέλους να θέσουμε στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα αμήλικτα ερωτήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με το τι πραγματικά θέλουμε για αυτόν τον τόπο. Θέλουμε απλά να βολευτούμε ή θέλουμε να πορευτούμε στο μέλλον? Και με βάση αυτό μετά είναι πολύ αυτονόητες κάποιες απαντήσεις και στάσεις ζωής. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ.
1: Μάλιστα. Κύριε Θανάσουλα, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη στον αγώνα που κάνετε.
0: Και
1: εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είστε καλά.
0: Και καλό κουράγιο.
1: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο κύριος Δήμος Θανάσουλας, ο εκπρόσωπος τύπου της Νίκης. Φτάσαμε και σήμερα, συνθέω, στο τέλος, 9 η ώρα λοιπόν. Χρήστος Νάκος στην ηχοληψία, Γιάννης Καραβίδα στα μικρόφωνα. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, μείνετε εδώ στον Flash 99.4, ακολουθεί η εκπομπή της Όλγας Γιωβατζάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Έφυγε από τη ζωή μεγάλη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου ο Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο Πανελλήνιο. Η Μάρο Κοντού το προηγούμενο διάστημα νοσηλευόταν στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1934 στο Κουκάκι, είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Μία μητέρα και ένα βρέφος έχασαν τη ζωή τους από σοβαρό τροχαίο μεταξύ ενός φυτιοφόρου και ενός γιοταχή που σημειώθηκε χθες στην επαρχιακή οδό πολυγύρου Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική. Σοβαρά τραυματισμένοι παραμένουν ο άντρας της γυναίκας και το δεύτερο παιδί τους. Προφυλακιστέως τέθηκε και ο τρίτος συλληφθής ετών 24 για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν ζητάει ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές. Ελευθερία φέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για τα κακουργήματα της έκρηξης και τον εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, δήλωσαν συντετριμμένοι για το περιστατικό. Σε ιδιώτη αναθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τουλάχιστον 2 χρόνια την αποκομιδή των απορριμμάτων από τους υπόγειους κάδους. Για αναγκαστική επιλογή μίλησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Λάζαρος Ζαχαριάτης. Νεαροί του καταστήματος κράτησης νέων στο Βόλο έσπασαν νητήρες και καρτοτηλέφωνα σε φυλακές επειδή ήταν δυσαρεστημένοι με τις συνδίκες κράτησης. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους και τους 3 επιβάλλοντάς τους ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ χωρίς αναστολή. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών συνελήφθη στο Λονδίνο ως ύποπτος για απειλές θανάτου σε βάρος του Νάιτζελ Φάρατ, σύμφωνα με την αστυνομία και με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Σε δήλωση προέβη ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής του, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω περικοπές κοινωνικών επιδομάτων και νέα μέτρα για τη στήριξη. Ο καγκελάριος προσπάθησε να εμφανιστεί αισιόδοξος για την έκβαση των εκλογών του Σεπτεμβρίου και δήλωσε στοικά ότι δεν παραπονιέται για τη χαμηλή απόδοσή του στις δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον 30 άμαχοι στο Ιράν σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η Ουκρανία θα είναι σε θέση να παράγει πυράβλους Patriot έως το τέλος του χρόνου. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Επεισόδια είχαμε στο Παρίσι μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας στο Μουντιάλ. Λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η ένταση μεταφέρθηκε από το γήπεδο στους δρόμους του Παρισίου. Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας και μέρος του πλήθους ήρθε σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στήθηκαν οδοφράγματα ενώ ξέσπασαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνικό μεγάλης αναστάτωσης. Λευκός καπνός στη Super League, ο Γιάννης Αλαβούζος θα είναι ο πρόεδρος της Λίγκα για τη σεζόν 2026-2027, ενώ για τη σεζόν 2027-2028 θα το διαδεχτεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και να περάσουμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος απέσυρε την πρόταση για τον Λιόπουλο, ενώ κλείδωσε τη συμφωνία με τον Χατζηδιάκο. Στο δυναμικό του Ηρακλή επιστρέφει ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, ο 28χρονος αποδεσμεύτηκε από τον Βίκο Ιωαννίνων και ετοιμάζεται να δεσμευτεί εκ νέου με τον Γυραιό. Να δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει τους 35 βαθμούς και σε κατατόπους στα υπηρετικά θα αγγίξει το θερμόμετρο μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 25 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 35 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και το Αιγαίο η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Την Κρήτη και το Ιόνιο το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Ήτανε το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 16 του μηνός σήμερα και άλλη μία μέρα παρέα με τον Χρήστο Νάκο, τον Γιάννη Καραβίδα και την Όλγα Γεβαντζάκη ξεκινάει. Και φυσικά τη σκητάλη θα μας την παραδώσει για άλλη μία φορά ο Γιάννης Καραβίδας, ο οποίος έμεινε για να μας δει, διότι δεν βρισκόμαστε ποτέ πέρα από τις ώρες που είμαστε στο στούντιο.
1: Πραγματικά είναι ευκαιρία να τα πούμε, έστω και λίγα λεπτά, έστω και στον αέρα.
0: Και με τον Χρήστο να τα πείτε.
1: Με τον Χρήστο τα λέμε.
0: Με τον αόρατο άνθρωπο. Γιατί πολλοί μου στέλνουν μηνύματα και λένε τον καπελώνεται συνεχώς. Δεν μιλάει καθόλου. Δεν ανοίγει ούτε μικρόφωνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει το δικό του το fan club. Απλώς επειδή είναι ταπεινός άνθρωπος, δεν θέλει, ξέρεις.
0: Τέτοια να του λες να παίρνουν τα μυαλά του αέρα.
1: Βλέπει, συμφωνεί.

0: Ακούμε τη φωνούλα σου σήμερα. Θέλεις δεν θέλεις, ακούγεται από το μικρόφωνο το δικό μας. Λοιπόν, 27 και απευθύνομαι στο Χρήστο. 27 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο, θα αγγίξει μέχρι τους 37 βαθμούς. Προετοιμαστείτε, 35 έλεγε, η Έμι λέει 35. Το meteorologia.gr λέει 34.
1: Το Free Meteo λέει 33 για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και κάποια άλλα προγνωστικά, κάποια δελτία ειδήσεων που έβλεπα εγώ χθες, έλεγε μέχρι 37 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.
1: Κοίτα, 37 οπότε μέσα, μέσα στα τσιμέντα εκεί, ρε παιδί μου, ναι, αλλά νομίζω...
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι, προσπαθούμε να πιάσουμε μία μέση θερμοκρασία για να επιβιώσουμε, γιατί βλέποντας πρωί-πρωί ότι θα αγγίξει η θερμοκρασία το 37 σαν νούμερο, ήδη μας πιάνει αμόκ.
1: Είναι ψυχολογία, είναι ψυχολογικό το θέμα. Βέβαια, εντάξει, να σκεφτούμε ότι καταρχάς δεν νομίζω να φτάσει 37. Αλλά να σκεφτούμε ότι περάσαμε το καλοκαίρι ζάχαρη, που θα λέγαμε, από άποψη θερμοκρασιών.
0: Ζάχαρη από άποψη θερμοκρασιών το λες εσύ. Γιατί ζάχαρη από άποψη φωτιών, πάρα πολλές οι εστίες, οι φωτιές. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε 3 χθες. Πραγματικά οι πυροσβέστες αυτή την περίοδο τρέχουν, ρε παιδί μου, και δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει και σήμερα στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής, επίσης και στη Χαλκιδική. Ισχύουν ήδη τα μέτρα απαγόρευσης για τις δασικές περιοχές. Προσπαθήστε λίγο να περιορίσετε τις εργασίες σας μέσα κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες σε οικόπεδα που έχει άκοφτα χόρτα και μέσα στο δάσος, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα όλες οι φωτιές μπήκανε κατά λάθος και όλοι δηλώνουν αμέλεια. Κανένας δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αν αρχίσουν να καίγονται και οι δασικές εκτάσεις αυτές εδώ, οι λίγες που έχουν απομείνει, νομίζω ότι κάποια στιγμή το περιβάλλον θα μας εκδικηθεί και τα αποτελέσματα θα είναι, ρε παιδί μου, φρικτά για εμάς τους ανθρώπους. Γιάννη, δεν ξέρω, στην δόξα τω Θεώ να κάνουμε το σταυρό μας, στην Κατερίνη δεν είχαμε τέτοια συμπτώματα. Ευτυχώς.
1: Δεν είχαμε. Φέτος τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιο τέτοιο περιστατικό. Πέρυσι είχαμε. Βέβαια όχι πολύ μεγάλης έκτασης. Αλλά είναι και το τι δάσος είναι, έτσι. Δηλαδή τα πευκοδάση και έχονται πολύ,
0: είναι πολύ πιο εύκολα.
1: Ενώ
0: βέβαια,
1: τώρα,
0: ναι,
1: αν είναι κάποιο δάσος, ας πούμε, δριός και λοιπά, πολύ δύσκολα θα πάρει φωτιά. Και τα περισσότερα εκεί πέρα στα Πιέρια και στον Όλυμπο δεν είναι πεύκα, οπότε ακόμα και να συμβεί κάτι θα το ελέγξουν. Αλλά βέβαια από τότε που σταμάτησαν να πηγαίνουν και να βόσκουν τα κοπάδια και να καθαρίζουν το έδαφος εκεί, μαζεύεται πάρα πολύ καύσιμη ύλη, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε ήταν και αυτό ένα μέτρο, όχι μέτρο, ένας τρόπος αντιμετώπισης των...
0: Ήταν ένας φυσικός τρόπος αντιμετώπισης.
1: Όταν να καθαρίζανε τα τσίκια και τα πρόβατα εκεί πέρα, την καύσιμη ύλη από κάτω, τα χόρτα. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πιάσει και να μεταδοθεί η φωτιά.
0: Να σου πω ότι διάβαζα μία έρευνα σε μία περιοχή της Βολιβίας για να αποφύγουν τις φωτιές. Μπήκανε στη διαδικασία, λέει, να φυτέψουν χαρουπιές. Δεν το ήξερα ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι ένας τρόπος, λέει, αντιμετώπισης και περίφραξης του δασικού χώρου, γιατί έχουν την ιδιότητα ουσιαστικά να δημιουργούν ένα τείχος.
1: Είναι άκαυστες, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, είναι άκαυστες.
1: Δεν το ήξερα.
0: Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Μακάρι να μπαίναμε στη διαδικασία να προβούμε και εμείς σε τέτοια μέτρα. Για αυτούς που στέλνουν μηνύματα, γιατί πραγματικά από το πρωί μου έχουν στείλει πάνω από 20 μηνύματα στο κινητό, να σας πω ότι συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται από προχθές το απόγευμα μετά την ανατροπή του σκάφους του, στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες ξεκίνησαν ήδη, όπως είπαμε, από προχθές, συνεχίστηκαν χθες και θα συνεχιστούν και σήμερα. Στελέχη λοιπόν του λιμενικού και εθελοντές και από την ελληνική ομάδα διάσωσης. Η αλήθεια είναι ότι χτένισαν χθες το θερμαϊκό, αλλά και την ακτή, και δυστυχώς δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος του αγνοούμενου άντρα.

Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται συστηματικά κατ' επάγγελμα με τοκογλωβικές δραστηριότητες και εκβιασμούς στη Θεσσαλονίκη, πέτυχε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επιχείρησης της αστυνομίας που πραγματοποιήθηκε χθες, συνελήφθησαν 4 από τα 5 άτομα. Ήδη από την Τρίτη προσπαθούσαν να εντοπίσουν τους συλληφθέντες. Ανάμεσά τους ήταν και 2 αρχηγικά στελέχη, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμα τον έτερο αρχηγικό πρόσωπο, έναν άντρα 31 έτους, που έχει ταυτοποιηθεί για τη συμμετοχή του. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν κατά περίπτωση τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και την εκβίαση, την νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας και του νόμου περί αθλητισμού. Συγκεκριμένα, όπως μας ανέφερε η ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους και σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες, απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματά τους. Από τον Ιούνιο του 2022 προσπαθούσε η αστυνομία να βρει στοιχεία έτσι ώστε να σχηματιστεί δικογραφία για τους εμπλεκόμενους. Είχαν συγκροτήσει μια δομημένη ομάδα με διαρκή δράση και καθορισμένους ρόλους με σκοπό την συστηματική τέλεση τοκογλωφικών πράξεων οι δράστες. Είχαμε θετικά αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι μπήκαμε στη διαδικασία της σύλληψης από πλευράς της αστυνομίας. Αναμένεται τώρα να δούμε αν θα πιαστεί και το τρίτο πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση και το οποίο έχει χαρακτηριστεί με τον όρο ως αρχηγός.

Στην επαναλειτουργία ορισμένων αθλητικών εγκαταστάσεων πρόκειται να προχωρήσει η διοίκηση του Δήμου Νεάπολης Σικαιών μετά τον παράζ των αντιδράσεων που προκάλεσε το λουκέτο, το οποίο μπήκε σε αυτούς ήδη από τις αρχές Ιουλίου. Είχε προηγηθεί μια δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία καταργείται πλέον το καθεστώς της οριζόντιας αντιμετώπισης των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Πριν λίγες ημέρες είχαμε και τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, τον κύριο Σίμω Δανιλίδη, ο οποίος είπε ότι θα προσπαθήσουν να επισπεύσουν τις διαδικασίες έτσι ώστε να δοθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις προς το κοινό. Είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του. Μας είπε ότι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο κύριος Στέλιος Γκατζές, και ο πρόεδρος της Κέινς, ο κύριος Δημήτρης Αμπατζίδης, προσπαθήσανε να κάνουν τα πάντα για να επισπεύσουν τις όλες διαδικασίες. Τώρα έχουμε και την ενημέρωση ότι η οικία ουσιαστικά μας λέει ότι όσον αφορά τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους, ότι πρέπει να μπουν στην λογική να βρουν χρήματα για να αντιμετωπίσουν από μόνοι τους την κατάσταση. Βάλτε εσείς την υπογραφή ουσιαστικά για τη λειτουργία των αθλητικών χώρων και να έχετε εσείς την ευθύνη. Σύμφωνα με τα όσα μας έχει πει πάντα ο κύριος Δανιλίδης, έτσι. Αναμένουμε εντός του μήνα να δούμε αν θα παρέμβει ο κύριος Βρούτσης για να δοθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, διότι το πρόβλημα είναι πανελλήνιο και δεν είναι μόνο τοπικό. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τον Δήμαρχο, ο Δήμος ο οποίος έχει 25 αθλητικούς χώρους, από τους οποίους κάποιοι πήραν άδειες ενώ κάποιοι άλλοι όχι, μας δήλωσε ότι υπήρχαν παθογένειες στο παρελθόν, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΔΑΚΑ Αγίου Παύλου που χτίστηκε από το κράτος μέσα σε δασική περιοχή. Ήδη ο Δήμος, όπως ανέφερε ο κύριος Γκατζές, έχει προχωρήσει την έγκριση περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων σε πάνω από 10 αθλητικούς χώρους, ενώ έχουν περάσει και από το προβάθμιο προσεισμικό έλεγχο. Όσον αφορά τώρα για το γήπεδο Στρεμπενιώτη, το γήπεδο που βρίσκεται στην περιοχή του Στρεμπενιώτη, στη Νεάπολη δηλαδή, και το οποίο συγκεντρώνει εκατοντάδες πολίτες καθημερινά, απαιτούνται περίπου 700.000 ευρώ. Ήδη ο Δήμαρχος έχει στα χέρια του το φάκελο για να αναζητηθούν τα κονδύλια, είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών είτε από το Υπουργείο Αθλητισμού. Είναι η πρώτη προτεραιότητά του από ό,τι μας είχε δηλώσει για το συγκεκριμένο γήπεδο. Θα προσπαθήσει να βρεθεί μια λύση εντός των ημερών και θα υπογράψουν τη λειτουργία του χώρου αρχικά για το μαζικό αθλητισμό, όχι για τους συλλόγους, όπως μας τόνισε συγγνώμη και ο ίδιος. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Γκατζέ, θα εγκριθεί πρώτα η λειτουργία του γηπέδου 5x5 στην οδό Παπανδρέου, στις Οικές, και μετά σταδιακά θα δοθεί και το γήπεδο ποδοσφαίρου στην Αγία Τριάδα και θα πάνε τα πράγματα όπως έχουν. Θα λειτουργήσουν λοιπόν οι αθλητικοί χώροι και στο Ντελασάλ, με το Δήμο να πραγματοποιεί ένα μικρό έργο πεζοδρόμης για να διοδοτηθεί κανονικά. Το ίδιο θα ισχύει και για το γυμναστήριο της Ανθέων και για το γυμναστήριο της Ρήγα Φεραίου και θα προσπαθήσουν να τακτοποιήσουν όσο το δυνατόν συντομότερα όλα τα θέματα και τα θέματα της πυρασφάλειας για να δοθούν προς το κοινό όλοι οι αθλητικοί χώροι με τη σειρά.

Απαντήσει για την δράση τουρκικών μαφιόζικων ομάδων στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στη Θράκη και στη Θεσσαλονίκη, επιχειρούν να βρουν οι επιτελείς της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει εξιχνιαστεί ένα φορτίο με 50 πιστόλια φαντάσματα, τα οποία κατέσχισαν από κουβούκλιο Νταλίκας, η οποία είχε εισέρθει στην Ελλάδα από τον Εύρο και επιβεβαιώνει το διαρκή εξοπλισμό των ομάδων αυτών στη χώρα μας. Τον τελευταίο λοιπόν 1,5 χρόνο, σύμφωνα με ένα άρθρο το οποίο βρίσκεται στην εφημερίδα Βόρεια και το έχει γράψει ο κύριος Κώστας Καντούρης, το τελευταίο διάστημα λοιπόν στον Εύρο, 1,5 χρόνο συγκεκριμένα, έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 300 πιστόλια ίδιου τύπου, η πλειονότητα των οποίων κατευθύνεται είτε για μέλη της μαφίας στην Ελλάδα, είτε για ομάδες των ίδιων οργανώσεων σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων

Επανήλθαμε λοιπόν. Μέχρι σήμερα θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ, των μεταναδικών εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφοι μπορούν να μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mihanografiko.itemineddu.gov.gr με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους, προκειμένου να υποβάλουν το δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλα μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.

Όσοι στέλνουν μηνύματα από το Δήμο Χαλκιδόνας, να πούμε ότι υπάρχει μία διακοπή ρεύματος εκεί. Από τις 8 η ώρα μέχρι τις 12.30 ώρα θα έχει διάρκεια. Θα μείνουν εκτός κάτοικοι και επιχειρήσεις στις περιοχές αυτές. Οι καταναλωτές λοιπόν που βρίσκονται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και στις παρακείμενες οδούς, στη Συμβολή της Αγίας Τριάδος, εκεί στον περιφερειακό της Χαλκιδόνας,

και στη συμβολή με, με τον αγροτικό δρόμο, θα μείνουν μέχρι τις 12.30 ώρα χωρίς ρεύμα. Επίσης, και στο Δήμο Θερμαϊκού, στο ύψος της επανομής, οι καταναλωτές που βρίσκονται θα είναι χωρίς ρεύμα από τις 8 η ώρα μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι, μας είπανε, σύμφωνα με την ΔΕΗ. Περιμετρικά γύρω από το Μασούτι ως το ύψος της Γερμανικής Ακαδημίας. Οπότε να είστε λίγο προετοιμασμένοι και όσοι μπορείτε να αποφύγετε κάποιες εργασίες εντός του σπιτιού και να κάνετε κάποιες εξωτερικές δουλειές, είναι η κατάλληλη στιγμή να τις κάνετε, διότι μέχρι τις 12.30 χωρίς ρεύμα στη Χαλκιδόνα, ξαναλέω, και μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι στην επανομή.

Θα περάσουμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθησαν 4 23χρονοι μεδαπή που χθες επιτέθηκαν σε έναν 30χρονο στο χωριά της στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα με 4 άτομα συνεργούς και με χρήση αντικειμένων και σωματική βία επιτέθηκαν στον άνθρωπο αυτόν, του προκάλεσαν τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι, προσπαθήσαν να το αποσπάσουν το τσαντάκι το οποίο είχε μαζί του και το κινητό του τηλέφωνο, καθώς και ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό. Ευτυχώς όμως η ελληνική αστυνομία παρενέβη πολύ γρήγορα και προέβη στην σύλληψη των τριών αυτών ανθρώπων, των 23χρονων, οι οποίοι σήμερα θα οδηγηθούν στην εισαγγελία.

Αύριο το πρωί στις 11 η ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πούνε συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Ντιμάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά, μία πραγματική κυρία με κάπα κεφαλαίο της σκηνής και της μεγάλης οθόνης, που για περισσότερο από 60 χρόνια κέρδισε την αγάπη και το σεβασμό του κοινού. Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση υγείας της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Η Μάρο Κοντού νοσηλευόταν στο ογκολογικό νοσοκομείο Άγιο Σάββας, όπου άφησε την τελευταία της πνοή, μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της, παρά τις προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η αγαπημένη ηθοποιός έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα, ενώ η προχωρημένη ηλικία της και το πρόσφατο ατύχημα που είχε, όταν έπεσε και υπέστη κάκωση στο ισχύο και τραυματισμό σε πλευρό, είχαν επιβαρύνει περαιτέρω τον οργανισμό της. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη και συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό, που την λάτρεψε για τις ερμηνείες της και την ποιότητα, καθώς επίσης και για το ήθος της.

Κλειστό και από τις δύο εισόδους θα παραμείνει αύριο και μεθαύριο το φαράκι της Σαμαριάς στην Κρήτη. Η απόφαση πάρθηκε μετά το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ, το οποίο κάνει λόγο για ισχυρούς σε ένταση ανέμους. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη ότι το προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ αναφέρει ότι σήμερα το βράδυ και αύριο προβλέπονται ισχυροί βαθμοί και άνεμοι που θα αγγίξουν τα 7 με 9 μποφόρ, ανακοίνωσε ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα πρέπει να μείνει κλειστό για τους επισκέπτες, τουλάχιστον για 2 ημέρες και από τις 2 εισόδους, διότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για τη λειτουργία του από την αντιπεριφέρεια Χανίων.

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε πρατήριο Γρό Καυσίμων στη Λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα, όπου ένας άντρας 52 ετών, υπάλληλος της επιχείρησης, μετά από μια λογομαχία που είχε με έναν άντρα 92 χρονών, περιέλουσε τον πελάτη με πετρέλαιο. Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκε ένα ασθενοφόρο για να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στον άντρα τον ηλικιωμένο, ετός 92 ετών, ο οποίος αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά από ό,τι μάθαμε θα προβεί σε μήνυση κατά του υπαλλήλου.

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, και για πλημελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και τη λήψη της στήρησης μέτρων ασφαλείας, δήλωσαν συντετριμμένοι για το περιστατικό. Ο ένας εκ των δύο έκανε δηλώσεις και είπε ότι είμαι σοκαρισμένος. Την προηγούμενη μέρα μου τηλεφώνησε ο οδηγός του βιντεοφόρου και μου ζήτησε να φέρει το όχημα για επισκευή. Το έφερε όμως και δεν είχα τα ανταλλακτικά και το αφήσαμε στο συνεργείο για να το δούμε την αμέσως επόμενη μέρα το πρωί. Την επόμενη μέρα λοιπόν, ενώ καθόμουν, είπε ο ένας εκ των δύο, καθοδόν προς το συνεργείο, μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι είχε γίνει έκρηξη. Και τότε αντιλήφθηκα ότι είχα καταστραφεί και ότι πέρα από το ότι είχα καταστραφεί, είχε πεθάνει, είχε καταλήξει και ένας άνθρωπος, και ζητάω συγγνώμη πραγματικά για το θύμα αλλά και για ό,τι έχω προκαλέσει.

Θα περάσουμε σε μία μελέτη που προέρχεται από τον χώρο της υγείας και μας εμφανίζει κάποια αποτελέσματα της άνοιας. Η άνοια λοιπόν που εμφανίζεται πρώιμα πριν από τα 65 χρόνια συνδέεται με μία μειωμένη παραγωγικότητα στην εργασία έως και 15 χρόνια πριν από τη διάγνωση, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύστηκε στο ιατρικό περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας. Ως άνοια πρώιμης έναρξης ορίζεται κάθε μορφή άνοιας που διαγνώζεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών. Στη συγκεκριμένη μελέτη λοιπόν συμμετείχαν περίπου 800 άτομα που διαγνώστηκαν με άνοια πρώιμης έναρξης σε δύο νοσοκομεία, ένα της Φιλανδίας μέσα σε διάστημα 12 ετών και ένα της Αμερικής. Οι ερευνητές τα συνέκριναν με 8.000 άτομα αντίστοιχης ηλικίας και φύλου που δεν είχαν άνοια και αξιοποίησαν εθνικά μητρώα για να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο και άλλα προβλήματα υγείας, καθώς επίσης και φορολογικά δεδομένα των συμμετοχόντων, ώστε να υπολογίσουν και τα εισοδήματά τους. Η απώλεια λοιπόν παραγωγικότητας εκτιμήθηκε συγκρίνοντας το μέσο ετήσιο εισόδημα των ατόμων με άνοια με εκείνο των ατόμων χωρίς άνοια, λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες όπως είναι η εκπαίδευση και άλλες ιατρικές παθήσεις. Η ανάλυση έδειξε λοιπόν ότι τα άτομα με άνοια πρώιμης έναρξης εμφάνισαν σταδιακά αυξανόμενη απώλεια παραγωγικότητας ήδη έως και 15 χρόνια πριν τη διάγνωση. Συνολικά λοιπόν κατά τη διάρκεια της μελέτης η μέση απώλεια παραγωγικότητας ανά άτομο ανήλθε περίπου στα 80.000 ευρώ ανά άτομο, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 12.000 ευρώ ετησίως.

Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η κυβέρνηση θα έκανε μαντάρα με τα αρχεία Epstein, λέει ο J.D. Vance. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι χειρίστηκε το ζήτημα με επικοινωνιακό άστοχο τρόπο, καθώς καλλιέργησε υπερβολικές προσδοκίες στο κοινό, σύμφωνα πάντα με τον αντιπρόεδρο της Αμερικανικής κυβέρνησης.

Σε νέες δηλώσεις προέβη και ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν, ο οποίος μίλησε για ένα σοκαριστικό γεγονός, το οποίο εξετάζει ο Τραμπ, τη μεταφορά των F-35 στον αναξιόπιστο, όπως είπε Ερντογάν, ενώ υπάρχει ένα σαφής νόμος. Ο νόμος δήλωσε ότι είναι σαφής όσον αφορά την Τουρκία, η οποία κατέχει S-400. Η Άγκυρα αποκλείεται, είπε, από το πρόγραμμα των F-35 και το Κογκρέσο το έχει καταστήσει αυτό σαφές.

Όσον αφορά τώρα την Αμερικανική κυβέρνηση, χθες ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιβολή νέων τελωνειακών δασμών ύψους 25% σε ορισμένο αριθμό βραζιλιάνικων προϊόντων. Σε αυτά βέβαια συμπεριλαμβάνονται φρούτα, πορτοκάλια, ενεργειακά προϊόντα, ανταλλακτικά και αεροσκάφη. Έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε από τον αντιπρόσωπο για το εμπόριο του Λευκού Οίκου, το οποίο δυνάμει νόμου του 1974. Θα τεθούν σε ισχύ, δήλωσαν, ήδη από 22 Ιουλίου, ώστε να δοθεί το χρονικό περιθώριο για να εφαρμοστούν από το σύστημα των τελωνίων, καθώς διευκρίνησε ο Αμερικανός αξιωματούχος μέσω του Αμερικανικού τύπου, ότι η Ουάσιγκτον άρχισε ήδη να διενεργεί το 2025 έρευνα, μεταξύ άλλων, για εμπορικές πρακτικές που πρόσαπτε στην Βραζιλία και κατά αυτήν αν είναι αθέμητες ή όχι. Όσον αφορά τώρα την Προεδρία της Βραζιλίας, απέρριψε την απόφαση των ΗΠΑ που προβλέπει την επιβολή δασμών ύψους 25% σε κάποια από τα εξαγόμενα προϊόντα της μεγαλύτερης, θα λέγαμε, οικονομίας της Λατινικής Αμερικής, κρίνοντας πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την κίνηση αυτή. Δεν υπάρχει, τόνισαν, δικαιολογία και για τα μονομερή μέτρα εναντίον της χώρας τους. Σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα Ντα-Λα-Σίλβα. Η Προεδρία λοιπόν απέκρουσε τους ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον περί υποτιθέμενων αθέμητων εμπορικών πρακτικών που ασκούνται από τη Βραζιλία.

Παραμένουμε στη ΣΥΠΑ. Ο Biden γράφει ένα βιβλίο για τα χρόνια του στο Λευκό Οίκο με τίτλο «Υποσχέσου μου Αμερική». Ο πρώην πρόεδρος λοιπόν τον ΗΠΑ εξήγησε ότι το βιβλίο του θα είναι αφιερωμένο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ως έθνος, τις αποφάσεις που έλαβαν, αλλά και στο γιατί τις έλαβε.

Θα πάμε μέχρι την Ισπανία, όπου κατέρευσε τρίωρη πολυκατοικία στη Βαλένθια. Οι κάτοικοι την εκένωσαν μέσα σε λίγα λεπτά. Είδαμε ένα συγκλονιστικό βίντεο το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα. Ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματίες. Οι ένικοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική για ρογμές και θορύβους λίγο πριν την κατέρευση. Στο δίπλα οικόπεδο φέρεται να κατασκευαζόταν ένα άλλο κτίριο και πιθανόν να προκλήθηκε η αιτία της κατέρευσης από εκεί, διότι υπήρχαν γενικά ρογμές, αλλά και στα υποστηλώματα είχαμε κάποιες τριβές από ό,τι δηλώσανε από την κυβέρνηση εκεί.

Την υπογραφή δύο επιστολών προθέσεων για τη στρατιωτική και αμυντική συνεργασία προχώρησαν η Τουρκία και η Αίγυπτος, σύμφωνα με ανακοινώσεις των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών και δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων. Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής εμβάνθησης των διμερών σχέσεων μετά την εξομάλυνσή τους. Η επίσκεψη του Αιγύπτιου Υπουργού Άμυνας στην Άγκυρα σηματοδότησε τη θεσμοθέτηση νέων μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με επίκεντρο τόσο τις ένοπλες δυνάμεις, όσο και τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

Περισσότερα από 2.000 κρούσματα έμπολα, εκ των οποίων 754 θάνατοι έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την αρχή της επιδημίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκαναν οι υγειονομικές αρχές της χώρας, με την επιδημία να εξαπλώνεται με πρωτοφανή ρυθμό, σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς χωρίς σύνορα.

Και θα περάσουμε σε ένα πολύ περίεργο περιστατικό το οποίο συνέβη στη Γερμανία. Η γερμανική υπερταχία έκανε μία στάση εκτός προγράμματος το προηγούμενο διάστημα το οποίο πέρασε, όταν διαπιστώθηκε πως είχε τελειώσει το χαρτί υγείας στις τουαλέτες. Με τον προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας να τρέχει σε σούπερ μάρκετ για να αγοράσει. Η επιβατική λοιπόν αμαξοστοιχία που εκτελούσε δρομολόγια από την ίσο Ζίλτ προς το Βερολίνο έκανε μία έκτακτη στάση στο σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου, όπου ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας κατέβηκε ο ίδιος για να προμηθευτεί τρεις μεγάλες συσκευασίες, όπως επιβεβαίωσε το πρακτορείο τύπου των γερμανικών σιδηροδρόμων στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Και θα περάσουμε και θα κλείσουμε με τη Βρετανία, όπου ένα άλογο της βασιλικής φρουράς σχεδόν κατέρευσε εν μέσω καύσωνα. Το ζώο έτρεμε και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιο στους 30 βαθμούς. Είχαμε μια θύελλα αντιδράσεων στη Βρετανία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελείται η υπηρεσία εν μέσω ιστορικών θερμοκρασιών. Και από πλευράς της βασιλικής οικογένειας είπαν ότι θα ληφθούν νέα μέτρα. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Από εμένα και τον Χρήστο, καλή σας συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Έφυγε από τη ζωή μεγάλη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου ο Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο Πανελλήνιο. Η Μάρο Κοντού το προηγούμενο διάστημα νοσηλευόταν στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1934 στο Κουκάκι, είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Μία μητέρα και ένα βρέφος έχασαν τη ζωή τους από σοβαρό τροχαίο μεταξύ ενός φυτιοφόρου και ενός γιοταχή που σημειώθηκε χθες στην επαρχιακή οδό πολυγύρου Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική. Σοβαρά τραυματισμένοι παραμένουν ο άντρας της γυναίκας και το δεύτερο παιδί τους. Προφυλακιστέως τέθηκε και ο τρίτος συλληφθής ετών 24 για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν ζητάει η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές. Ελευθερία φέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για τα κακουργήματα της έκρηξης και τον εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, δήλωσαν συντετριμμένοι για το περιστατικό. Σε ιδιώτη αναθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τουλάχιστον 2 χρόνια την αποκομιδή των απορριμμάτων από τους υπόγειους κάδους. Για αναγκαστική επιλογή μίλησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Λάζαρος Ζαχαριάτης. Νεαροί του καταστήματος κράτησης νέων στο Βόλο έσπασαν νητήρες και καρτοτηλέφωνα σε φυλακές επειδή ήταν δυσαρεστημένοι με τις συνδίκες κράτησης. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους και τους τρεις επιβάλλοντάς τους ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ χωρίς αναστολή. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών συνελήφθη στο Λονδίνο ως ύποπτος για απειλές θανάτου σε βάρος του Νάιτζελ Φάρατ, σύμφωνα με την αστυνομία και με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Σε δήλωση προέβη ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής του, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω περικοπές κοινωνικών επιδομάτων και νέα μέτρα για τη στήριξη. Ο καγκελάριος προσπάθησε να εμφανιστεί αισιόδοξος για την έκβαση των εκλογών του Σεπτεμβρίου και δήλωσε στοικά ότι δεν παραπονιέται για τη χαμηλή απόδοσή του στις δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον 30 άμαχοι στο Ιράν σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η Ουκρανία θα είναι σε θέση να παράγει πυράβλους Patriot έως το τέλος του χρόνου. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Επεισόδια είχαμε στο Παρίσι μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας στο Μουντιάλ. Λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η ένταση μεταφέρθηκε από το γήπεδο στους δρόμους του Παρισίου. Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας και μέρος του πλήθους ήρθε σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στήθηκαν οδοφράγματα ενώ ξέσπασαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνικό μεγάλης αναστάτωσης. Λευκός καπνός στη Super League, ο Γιάννης Αλαβούζος θα είναι ο πρόεδρος της Λίγκα για τη σεζόν 2026-2027, ενώ για τη σεζόν 2027-2028 θα το διαδεχτεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και να περάσουμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος απέσυρε την πρόταση για τον Λιόπουλο, ενώ κλείδωσε τη συμφωνία με τον Χατζηδιάκο. Στο δυναμικό του Ηρακλή επιστρέφει ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, ο 28χρονος αποδεσμεύτηκε από τον Βίκο Ιωαννίνων και ετοιμάζεται να δεσμευτεί εκ νέου με τον Γυραιό. Να δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει τους 35 βαθμούς και σε κατατόπους στα υπηρετικά θα αγγίξει το θερμόμετρο μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 25 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 35 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και το Αιγαίο η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Την Κρήτη και το Ιόνιο το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Ήτανε το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
4: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
5: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
4: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
3: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: I touch your little...

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, γεια σας, τι λέει, πώς είστε? Με ταγκό ξεκινήσαμε για να τιμήσουμε την Αργεντινή που πήγε στον τελικό του Μουντιάλ χθες.
1: Ωραίο το μάτς.
0: Ένα ματσάρα, τι.
1: Φοβερές στιγμές ζήσαμε.
0: Πάρα.
1: Αφού ακόμα και εγώ που δεν βλέπω ποδόσφαιρο, κάθισα ρε παιδί μου και είδα κάποια στιγμή.
0: Βγάζουν συνέστημα οι Αργεντινοί, το θεωρούν δηλαδή υπέρτατο καθήκον να διακρίνονται με την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ, και χθες κατέθεσαν τα σώματά τους, την ψυχή τους, το πνεύμα τους, τα πάντα για να...
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ενώ ήμουν στο σπίτι, από διπλανά και απέναντι σπιτιά, ζητοκαραβγάζανε σε όλη την περιοχή για τον γκολ.
0: Βέβαια, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι από τις πιο ωραίες στιγμές. Και εξίσου ωραίο πιστεύω θα είναι και το παιχνίδι με την Ισπανία, έτσι. Νομίζω ότι...
0: Ναι, ματσάρα, θα είναι και αυτό. Φαβορεί, θεωρούνται οι Ισπανοί πάντως από τους
1: σημαντικές εταιρείες. Συγγνώμη, αλλά και εγώ
0: εκεί. Εγώ δεν έχω, δεν υποστηρίζω κάποιον, αλλά θα είναι πάρα πολύ αμφίρροπο. Εγώ δεν βλέπω φαβορί, δηλαδή. Νομίζω ότι είναι στα...
1: Θα κριθεί στο λεπτό, εσύ λες, έτσι.
0: Στη λεπτομέρεια, ναι, 100%. Εννοείται ότι όλη η Αργεντινή βγήκε στους δρόμους. Εννοείται ότι η Άγγλοι είναι σε αυτή τη φάση σήμερα αυτοσαρκασμού και πίκρας, όλα αυτά που τους... ζορίζουν στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 60 χρόνια, γιατί έχουν να το πάρουν 60 χρόνια το Μουντιάλ οι Άγγλοι. Ένα και μοναδικό έχουν πάρει φυσικά, μέσα στο Γουέμπλεϊ, μέσα στην έδρα τους, και είναι ψηλοαμφισβητούμενο γκολ. Οπότε οι Άγγλοι είναι λίγο και, πώς το πω, έτσι,
1: ιδιάζουσες προσωπικότητες,
0: μαζοχιστές, δηλαδή θέλουν τη χαρά, αλλά και με τον αυτοσαρκασμό ότι πάλι αποτύχαμε και πάλι δεν ήρθε το, γιατί αυτοί λένε θα έρθει στο σπίτι, έτσι το θεωρούν, επειδή ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο.
1: Οι Άγγλοι δεν είναι Γάλλοι πάντως. Γιατί στη Γαλλία είδαμε δεν το διαχειριστήκανε καλά.
0: Είχαν
1: επεισόδια.
0: Αυτά είναι τώρα κοινωνικά επεισόδια, δεν είναι αθλητικά. Γίνονται πάντα ταραχές στο Παρίσι. Είτε κερδίσει η Γαλλία, είτε χάσει, είτε φέρει ισοπαλία. Είναι δηλαδή σαν ένα διάστημα και εδώ που δεν είχαμε πολύ συχνά επεισόδια. Με τα ΜΑΤ κατέβαιναν, κάνανε έτσι το έχουν. Είναι δηλαδή ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Δεν είναι δηλαδή ότι πικράθηκαν, στεναχωρήθηκαν και ισοπαλία να λέγει το παιχνίδι και να κέρδιζαν, πάλι επεισόδια θα γινόντουσαν. Αλλά να, ξενυχτήσαμε το Μουντιάλ, χάσαμε τον ύπνο μας, τον ξύπνιο μας και τα λοιπά, και τώρα τελειώνει. Θα μας λείψει μετά. Γιατί μας ζόρισε, είναι η αλήθεια.
1: Και μετά τι κάνεις?
0: Με τις ώρες. Καλά, έχει. Ο ΠΑΟΚ παίζει, ας πούμε, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια την επόμενη εβδομάδα. Δεν σταματάει έτσι όπως το έχουν κάνει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν σταματάει σχεδόν ποτέ. Λοιπόν, χωρίς κίνηση σήμερα, έτσι.
1: Ο δρόμος είναι καθαρός, ανοιχτός και καθαρός. Στον περιφερειακό πολύ καλύτερα βέβαια η κατάσταση. Μια φυσιολογική ροή έχουμε αυτή την ώρα. Έχουμε κάποια μικροπροβληματάκια, έτσι, στο ύψος της Τούμπας και στο ύψος της Τριανδρίας. Έξοδο από Τούμπα και από Τριανδρία για περιφερειακό είναι ιδιαίτερα μποτιλιαρισμένη εδώ και κανένα δεκάλεπτο. Η Εγνατία μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα. Η Ανδρονίκου επίσης.
0: Εγνατία μποτιλιαρίζεται επειδή κάνουν έργα.
1: Ναι, γίνονται τα έργα, το έχουμε πει. Ναι. Η Ανδρονίκου μποτιλιαρισμένη κατεβαίνοντας για την Νέα Παραλία. Μάρκου Μπότσαρη κλασικά μποτιλιαρισμένη. Κατά τα άλλα, φυσιολογική ροή σε όλο το μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Και πηγαίνοντας για τη Χαλκιδική, παιδιά, δεν υπάρχουν προβλήματα. Παρόλο το γεγονός στις προηγούμενες μέρες ότι βλέπαμε στο ύψος της Θέρμης ότι υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι στο ύψος εκεί στο Τριάδι, σήμερα είναι πολύ καθαρός ο δρόμος. Mm-hmm. Οπότε η ροή των αυτοκινήτων είναι ομαλή.
0: Ναι.
1: Αυξημένες θερμοκρασίες, έτσι. Θα έχουμε κάποιες πτώσεις της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά και στα βόρεια.
0: Εγώ ήρθα πολύ διαβασμένος για τον καιρό, να ξέρεις.
1: Για πες.
0: Σαββατοκύριακο 40.
1: Ναι, ναι, 40, όντως. Ήδη από σήμερα θα έχουμε μεγάλη διαφορά της θερμοκρασίας.
0: Έχει, ναι.
1: Ξεκινήσαμε με 27 βαθμούς πρωί-πρωί. Κάποια μετεωρολογικά δελτία λένε ότι θα φτάσουμε τους 37 στη Θεσσαλονίκη. Κάποια άλλα λένε μέχρι τους 35. Ωστόσο, καλώς ή κακώς, μικρές αποκλίσεις υπάρχουν πάντα. Εάν τα παρακολουθείτε όλα, θα δείτε ότι 1-2 βαθμούς, το μέγιστο μέχρι 3 βαθμούς, έχουμε μία μικρή απόκληση.
0: Εγώ διαβάζω μόνο Real Feel, να ξέρεις. Είναι δηλαδή.
1: Γιατί... Τι βαθμούς δίνει τώρα για Κρήτη και.
0: Για Κρήτη, τι.
1: Και Αιγαίο, Ιόνιο και Κυκλάδες, τι βαθμούς δίνει.
0: Κάτσε να μπω στο.
1: Πες το λίγο, δες και για την πόλη τη δική μας, τη Θεσσαλονίκη, τι βαθμούς. τι θερμοκρασίες.
0: Κρήτη δεν βλέπω, βαριέμαι να πω τώρα στην Κρήτη, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι πολύ μακριά.
1: Δηλαδή, νησιά, δηλαδή, για δες, γενικά.
0: Θεσσαλονίκη μόνο, real feel αυτό. Γιατί πρέπει να μπαίνω μετά από.
1: Εντάξει, τι
0: από
1: θερμοκρασία
0: πόλη σε πόλη.
1: Δίνει.
0: 32 δίνει το, για τις 12. Δηλαδή θα είναι 31 και θα έχει 32, μικρή διαφορά. Μία θα είναι 32 και θα είναι το real feel 36. Ναι. Κατάλαβες, εκεί σφίγγουν τα γάλατα.
1: Μέχρι τα απογεύματα. Δηλαδή μέχρι το. Συγγνώμη,
0: στις 4
1: το
0: πάλι 36.
1: Στις, ναι, μέχρι το απόγευμα στις 5 ώρα.
0: Ναι.
1: Αυξημένες θερμοκρασίες.
0: Σε 7 θα έχουμε 33 βαθμούς.
1: Ναι, ναι, αρχίζει και έχει είναι μία μικρή πτώση. Το ίδιο είναι και στα άλλα μετεωρολογικά δελτία, βέβαια.
0: Τώρα εδώ μου βγάζει μια προειδοποίηση για καταιγίδα και μπόρα. Πάλι κάτι σύννεφα μαζεύω.
1: Κοίταξε, κατά τόπους θα έχουμε τοπικές νεφώσεις και βροχές και όμβρους και όλα τα σχετικά. Ναι. Αλλά κυρίως θα περιοριστούν στη Βόρεια Ελλάδα, στα Ηπειρωτικά, στο Ιόνιο έδωσε κάποιες τοπικές βροχές και κάποιες καταιγίδες στις Κυκλάδες. Να πούμε ότι κλειστό είναι και το Φαράγγι της Σαμαριάς.
0: Γιατί?
1: Διότι θα έχουμε αυξημένα μποφόρ σύμφωνα με.
0: Α, τόσο πολύ, ναι.
1: 7 με 9 βαθμούς.
0: Μποφόρ.
1: Οπότε, ναι. Οπότε προειδοποίησαν ότι σήμερα και αύριο θα είναι κλειστό και από τις δύο εισόδους για να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Όσον αφορά τώρα την Αττική, η Αττική στα ίδια πλαίσια με εμάς, με μία μικρή διαφορά ότι εκεί θα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας στους 35 βαθμούς, αλλά το μεσημέρι υπάρχει σε κάποιες περιοχές η ένδειξη ότι θα φτάσει το θερμόμετρο μέχρι και τους 39 βαθμούς εκεί.
0: Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος που αισθάνεσαι τη ζέστη στην Αθήνα με τον τρόπο που αισθάνεσαι τη ζέστη στην Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχει τόσο πολύ υγρασία.
0: Δεν έχει, ναι, είναι. Έχει και ζέστη, προφανώς έχει ζέστη. Έχει, δηλαδή, ειδικά άμα πας κανένα κέντρο και έχει και μποτιλιάρισμα και βγάζουν και τα αυτοκίνητα.
1: Εδώ ταλαιπωρούμαστε λίγο παραπάνω. Η υγρασία νομίζω είναι ένα στοιχείο, ρε παιδί μου, το οποίο δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε κιόλας. Πραγματικά είναι κατά μας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και σε μερικές περιοχές ακόμα και πιο έντονη. Καλαμαριά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Είναι πιο έντονη, η αλήθεια είναι. Η πυροσβεστική προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος και συνεχίζεται και για το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κυλικής για πυρκαγιά. Οπότε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το είπαμε και σήμερα το πρωί για τις εργασίες τις οποίες κάνετε και για, και για την κοπή των χόρτων και διάφορες άλλες εργασίες τις οποίες μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες. Όσον αφορά τώρα την κίνηση, να πούμε θα είναι αυξημένη. Από σήμερα το βράδυ κλείνει πάλι ο περιφερειακός για εργασίες κοπής πρασίνου, πηγαίνοντας για τα Μουδανιά. Οπότε χαμηλές έτσι ταχύτητες, παιδιά, κατά τις βραδινές ώρες, γιατί εκεί που κινείστε μπορεί να δείτε και κανένα κόνο και να μην μπορέσετε να σταματήσετε έγκαιρα και να υπάρχουν ατυχήματα.
0: Μπέστε. Τόσο, πάλι θα το κλείσουν στον περιφερειακό.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει, είπαμε, καλοκαίρι είναι, θα πρέπει να γίνονται εργασίες. Να τα αφήνουμε έτσι?
0: Όχι, να τα κάνουμε τα.
1: Γιατί βλέπουμε και στους δρόμους, όταν είναι τα χόρτα, ρε παιδί μου, άκοφτα, μπαίνουμε στη διαδικασία και λέμε: α, δεν έκανε τίποτα ο Δήμος, δεν έκανε τίποτα η περιφέρεια. Είναι επικίνδυνο να.
0: Εγώ έχω ένα παρκάκι με χόρτα έτσι απέναντι από το σπίτι. Έρχονται, τα κόβουνε. Σε 3 μέρες είναι πάλι σαν δάσος. Γιατί βγάζω το σκύλο, το πηγαίνω εκεί. Δηλαδή, μεγαλώνουν πολύ, πολύ γρήγορα.
1: Θέλει, θα πρέπει να ραντίσουν.
0: Α, ναι, να μην ραντίσουν. Πάμε τα σκυλάκια πάνω.
1: Ναι, γι' αυτόν τον λόγο δεν το κάνουν. Τα αφήνουν έτσι για να.
0: Το πηγαίνουν. Ράτσιμα τι κάνει, εμποδίζει την άνοδο, ναι.
1: Okay.
0: Την ανάπτυξή τους.
1: Σαφώς την εμποδίζει, αλλά δεν είναι.
0: Τι όμως να πνέουμε το ράντισμα κι εμείς.
1: Γιατί υποτίθεται εσύ πας στο σκύλο σου, κάποιος άλλος μπορεί να πηγαίνει με το παιδί.
0: Αυτό σου λέω, ναι. Και για τον εαυτό μου λέω.
1: Και για το σκύλι είναι επικίνδυνο. Οπότε προβλέποντας τέτοιες καταστάσεις δεν παίρνουν στη διαδικασία αυτή. Βέβαια. Να πούμε και το άλλο, γιατί αναφερθήκαμε σε ραντίσματα τώρα. Σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλονίκης έχουμε έντονο πρόβλημα με τα κουνούπια.
0: Εγώ έτσι. Έχω δύο ηλεκτρικά, όπως λέγεται, αντικουνουπικά μέσα στο σπίτι και έχει κουνούπια με σίτες, με κλειστά παράθυρα, με δύο τέτοια. Και χθες ήταν με ένα κουνούπι τέτοιο, το κυνηγούσαμε μπουνιές μέσα στην κουζίνα.
1: Για να το αποτελειώσεις.
0: Ναι. Την ψωνίζουμε λοιπόν, με τα κουνούπια πολύ. Δεν μπορώ ούτε να με τσιμπήσει εμένα.
1: Λίγο πιο νωρίς να ραντίζετε, να μπαίνετε στη διαδικασία αυτή.
0: Αυτό κάθε χρόνο το λέμε.
1: Δηλαδή,
0: έλεος,
1: δεν έχουν χρήματα, υποθέτουμε. Συνήθως αυτή τη δικαιολογία, ας πούμε, προφασιζόμαστε. Αλλά ο ραντισμός πρέπει να γίνεται Απριλίο, Μάιο.
0: Εσείς στα ορεινά έχετε πιο πολλά ή λιγότερα κουνούπια?
1: Έχουμε κι εμείς αρκετά. Έχει. Έχουμε. Λόγω της αναπτυγμένης βαλάστης, έτσι. Ναι. Όπου υπάρχουν πολλά δέντρα, έχεις, ρε παιδί μου, και πιο έντονο πρόβλημα. Κουνούπια, μύγες και τα σχετικά. Νομίζω όμως η δυτική περιοχή έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι αντιμετωπίζουμε εμείς.
0: Νομίζω δυτικά είναι περισσότερο. Πολύ περισσότερο.
1: Είναι και λόγω των εγκαταστάσεων των εργοστασίων, λόγω των βιομηχανιών εκεί πέρα, έχουν άλλα.
0: Εμείς στην παιδική μας ηλικία έχουμε αναπνεύσει και πολύ φιδάκι. Αυτό δηλαδή κάποια στιγμή θα βρεθεί μπροστά μας, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να σου πω, αναγκαστικά όμως ακόμα και τώρα δεν το κάνεις. Εγώ ανάβω. Ναι, ναι. Δεν γίνεται.
0: Όταν πάμε.
1: Δηλαδή το βράδυ θες να κάτσεις έξω στο μπαλκόνι να απολαύσεις, ρε παιδί μου, ένα ποτήρι κρασί. Λέμε, όταν έχεις χρόνο, με φίλους. Δεν θα ανάψεις ένα φιδάκι, θα κάνεις. Θα κάθεσαι να χτυπιέσαι.
0: Έχει τώρα αυτά τα. Στο είχα πει και την άλλη φορά. Το κερί έκανε τελευταία φορά.
1: Εγώ γιατί είπα... νομίζω ότι αυτά δεν κάνουν τίποτα.
0: Εμένα έκανε τώρα. Μπορεί να ήταν και ήδη άλλο.
1: Με λεμονόχορτα και δεν ξέρω
0: το
1: εγώ τι.
0: Μπουνάω κι εγώ το φιδάκι. Τα βλέπω γιατί. Τέλος πάντων, είναι μια αδιέξοδο. Τι έχει τώρα το φιδάκι μέσα επακριβώς και τι θα. Τι μπορεί να προκύψει είναι άλλο θέμα.
1: Παιδιά, σήμερα είναι η τελευταία μέρα του μηχανογραφικού για τα γελ και για τα επάλ. Μην ξεχαστείτε να συμπληρώσετε το μηχανογραφικό γιατί καθορίζει το μέλλον σας, έτσι. Βέβαια, έχουμε πει πολλές φορές ότι για αυτούς που είναι επιτυχόντες στις σχολές θα πρέπει να κάνουν έγκυρα το μηχανογραφικό και να συμβουλευτούν και 2-3 ανθρώπους. Mm-hmm. Έτσι ώστε να είναι μέσα, ας πούμε, στις προσδοκίες τους και οι σχολές οι οποίες θα ακολουθήσουν. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους.
0: Εμείς παλιά το κάναμε από νωρίς.
1: Εμείς το κάναμε πολύ πιο νωρίς. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πηγαίναμε, ρε παιδί μου, όσοι πηγαίνουν σε φροντιστήρια, πριν ξεκινήσουν οι πανελλαδικές.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Το προσυμπληρώναμε, δηλαδή βλέπαμε τις σχολές με τους καθηγητές και λέγαμε για ποιες ενδιαφερόμαστε, ξέρω εγώ, τι ποσοστά υπάρχουν για να περάσουμε και όλα τα σχετικά.
0: Ναι, δεν το... I don't remember it.
1: Λοιπόν,
0: πριν ή μετά το κάναμε, δεν το...
1: Νομίζω πριν, δεν είμαι και εγώ απολύτως σίγουρη. Έχει περάσει και μισός αιώνας από τότε που εμείς πηγαίναμε σχολείο. Δεν το συζητάμε, εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι όσον αφορά τώρα τα βενζινάδικα, γιατί μου στέλνουν πολλά μηνύματα,
0: ναι.
1: Λόγω της συνέχισης των
0: έπεσε.
1: Εντάσεων.
0: Α, εγώ άκουσα, δεν το είδα, ότι έπεσε λίγο, όχι πάρα πολύ.
1: Δεν έπεσε
0: δύο
1: πολύ.
0: Λεπτά,
1: ναι, δύο λεπτά.
0: Σε κάποια, λόγω των μέτρων.
1: Ναι, λόγω της έντασης των εντάσεων, λοιπόν. Τι είπα, τη συνέχιση των εντάσεων ήθελα να πω. Που επικρατούν στις περιοχές της...
0: στο Ιράν.
1: Στις περιοχές του Ιράν και στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε δει μια πολύ μικρή πτώση και του πετρελαίου και της βενζίνης. Οπότε, καλώς κάνετε και παίρνετε και μας ρωτάτε ποια είναι η τιμή.
0: Εγώ θα πρέπει να αυξηθεί πάρα πολύ τώρα με αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες, ότι θα πήγαινε πάλι έτσι
1: πόσο
0: στο πάνω κάτω.
1: 1,97 έβαλα εγώ.
0: Εγώ είμαι στο πετρέλαιο σου λέω και πάω στον συγκεκριμένο που έχουμε πει και τα λοιπά, είναι και καθαρό, ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έβαλα το περασμένο Σάββατο 1,7.
1: Α, πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά, ναι.
1: Πολύ γιατί, καλά, γιατί βέβαια.
0: Εγώ περίμενα για κεφαλιά.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Περίμενα. Το περασμένο Σάββατο δεν μπορώ. Από τότε δεν ξανάβαλα γιατί το είχα γεμίσει και έχω ακόμα. Αυτό το καλό με το πετρέλαιο. Βάζεις ναι. Και...
1: Και ξεχνάς να το γεμίσεις.
0: Δεν ξεχνάς επακριβώς, αλλά...
1: Τέλος πάντων, συγκριτικά με τη βενζίνη που τη ρουφάει κατευθείαν είναι...
0: Στο μηχανάκι με εμένα βενζίνη βάζω...
1: Σε καλύτερη... Κάθε μέρα δεν βάζεις
0: δεν βάζω κάθε μέρα, που λέω λόγος, αλλά κάθε 5 μέρες άμα το χρησιμοποιώ...
1: Εντάξει.
0: Τώρα δεν μπορώ με τη ζέστη, έχω τελευταία φορά που το πήρα είχα σκάσει πάρα πολύ, σαν τηγανιτό αυγό ήμουνα. Έβραζε από κάτω η άσφαλτος, το κράνος από πάνω, ο ήλιος. Και μέχρι να φτάσω στο σπίτι λέω, άστο, το ραντεβού του Σεπτέμβριο ξανά με το μηχανάκι, άμα πάει στους 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Και επειδή μας στέλνουν και μηνύματα σχετικά με τις πληρωμές του καταβολή των επιδομάτων, να πούμε ότι αύριο, παιδιά, ολοκληρώνεται η καταβολή των επιδομάτων.
0: Τι δίνει αύριο?
1: Μητρότητας, άδειας για τα προγράμματα τα οποία παρακολουθήσατε τα επιδοτούμενα. Και όσον αφορά ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ, θα γίνουν όλες οι καταβολές και προκαταβολές, ρε παιδί μου, του ΕΦΑΠΑΞ. Οπότε η ολοκλήρωσή τους είναι μέχρι αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Όσοι έχετε να λαμβάνετε χρήματα, κάντε λίγο υπομονή. θα τα δείτε να μπαίνουν στους λογαριασμούς σας.
0: Την πρώτη φορά που άκουσα τη λέξη, όχι, γιατί τη λέξη εφάπαξ την έχω τέτοιο, θυμάμαι τον παππού μου που ήταν να βγει στη σύνταξη και συζητούσε με τον Μπατζανάκη, τέλος πάντων τον κουνιάδος του, που ήταν και αυτός που είχε βγει. Και άκουγα σε μια πολύ έντονη κουβέντα τη λέξη συνέχεια εφάπαξ, εφάπαξ, εφάπαξ.
1: Και τι θα κάνει το
0: και
1: εφάπαξ.
0: Δεν είχα την παραμικρίδα ότι πρόκειται για σύνταξη, για λεφτά κτλ. Νόμιζα ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό, ρε παιδί, το εφάπαξ. Το οποίο δεν ήθελα να σου ρωτήσω, ξέρετε, τι είναι αυτό το εφάπαξ που.
1: Και καλά έκανε και δεν το ρώτησε, γιατί δεν πρόκειται να το πάρει ποτέ εσύ.
0: Εγώ το εφάπαξ.
1: Δεν πρόκειται εμεί να το πάρουμε ποτέ. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγη. Κανένα νέο, καμιά μεταγραφή έχουμε.
0: Τι μεταγραφή?
1: Δεν έχουμε.
0: Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ?
1: Ναι, ναι, στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν γίνονται, εντάξει, άλλο κάτι.
1: Το Λιόπουλος κάτι... αποχώρησε ο ΠΑΟΚ.
0: Αποχώρησε ο ΠΑΟΚ τώρα, εντάξει. Το ΠΑΟΚ έμαθε ότι το Λιόπουλος θέλει να έρθει στον Άρη και έκανε αυτή την ατυχέστατη, σε κάθε περίπτωση, επικοινωνιακή κίνηση που του βγήκε μπούμεραν, γιατί τους βρίζουν και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τώρα. Εκτέθηκαν δηλαδή ότι αποχωρούν από την διεκδίκηση. Δεν μπόρεσε να το πάρει και το διαχειρίστηκαν επειδή είναι άπειροι όσοι επιτοπλίσουν στη δίκηση. Θα κάνουν και πολλά και το θεωρώ και νορμάλ και λογικό. Είναι νεόκοποι, είναι άπειροι, δεν αγοράζονται τα πάντα με τα λεφτά όπως, ναι, όπως νομίζουν και θα κάνουν και άλλες τέτοιες επικοινωνιακές γκέλες. Γιατί επειδή έκλεισαν ο ΠΑΟΚ έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή μέχρι στιγμής στο μπάσκετ. Πήρε τον Τούρκο τον Όσμαν το περασμένο Σάββατο. Από τον ενθουσιασμό εκεί προέκυψε ότι μπορεί να τους πάρει όλους μέσα σε 5 ώρες. Δεν γίνεται έτσι. Μια επιτυχία είναι. Έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή. Ομάδα δεν ξέρουμε ποιος θα κάνει καλύτερη. Αλλά εδώ τώρα ήταν ένας επικοινωνιακός χειρισμός που εκτέθηκε. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η Παναθηναϊκό θα μείνει ο Τελειόπουλος ή θα έρθει στον Άρη. Λοιπόν, στο break θα πάμε. Τι έχουμε μετά τις 10.30?
1: Θα έχουμε τον κύριο Νίκο Καρδούλα,
0: ναι.
1: Και θα μας φέρει μια δημοσκόπηση στην επικαιρότητα τώρα, όπου θα μας δώσει κάποιες έντρες πολιτικών και κομμάτων για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό.
0: Το κόμμα Σαμαρά, έστω και ατύπως, το μετράνε? Δηλαδή,
1: το μετράνε,
0: τους λένε,
1: ναι,
0: αν θα κάνει
1: και
0: κόμμα.
1: Και το κόμμα Καριστιανού το μετράει.
0: Το κόμμα Καριστιανού υπάρχει.
1: Το συμπεριλαμβάνουν. Μέχρι τώρα δεν το συμπεριλαμβάναν. Τώρα το βάζουν, ναι, και το κόμμα του Σαμαρά. Κάνουν συνήθως 2 έρευνες, 2 δημοσκοπήσεις.
0: Μία με τα κανονικά κόμματα, ναι, και μία, ναι, με τα. Υπάρχει άλλη εκκρεμότητα σε κόμμα? Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα έχει, ποιον θα έχει.
1: Όχι. Τώρα πλέον, εφόσον ξεκαθαρίστηκε και το τοπίο ότι ο κύριος Φάμελος αποχωρεί, την προεδρία τώρα προβλέπεται να την παίρνει ο κύριος Πολάκης. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ως κόμμα. Ενώ εάν δεν υπήρχε πιθανότητα ο κύριος Πολάκης μαζί με τους υπόλοιπους 7 να δημιουργήσουν ένα νέο κόμμα. Ναι. Αν και δεν υπήρχε περίπτωση, εγώ πιστεύω. Απλά υποθέσεις κάναμε, γιατί ο Πολάκης είπε: εγώ από το ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγω.
0: Okay.
1: Ό,τι και
0: θα τσιμπήσει προς τα πάνω.
1: Νομίζω άμα μπει στην Προεδρία ο Πολάκης όντως θα έχει καλύτερο ποσοστό από ό,τι θα έχει η κυρία Δούρου.
0: 100%. Ναι, εντάξει. Και με Δούρου λες να πέσει πιο κάτω από ότι με το Φάμελο.
1: Λίγο θα τον έβαλε. Να μιλήσουμε ειλικρινά.
0: Ναι, πιο κάτω.
1: Πιστεύω ότι δεν θα τραβήξει.
0: Ο Φάμελος που θα πάει?
1: Τι ερώτηση ήταν αυτή, πού θα πάει?
0: Θα πάει στον Τσίπρα κι αυτός.
1: Ή θα ενταχθεί στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή θα μείνει στο παρασκήνιο και θα βοηθάει.
0: Μάλιστα. Η Τσαπανίδου σήμερα έκανε. Τώρα το είδα. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπόπει Τσαπανίδου, λέει ότι αναξιοποιείται. Δεν παραχωρεί την.
1: Γιατί άραγε?
0: Την έδρα. Δεν το ξέρω. Γιατί άραγε? Ο Τσίπρας του είπε θα πρέπει να δώσετε και την έδρα ή όχι.
1: Ναι, πιστεύει η κυρία Τσαπανίδου θα έχει πρόβλημα άμα τη δώσει? Θα την αξιοποιήσει, είναι από τα πρώτα στελέχη που ήταν επιλογή του.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Για να μπει και στη διαδικασία να αποχωρήσει.
0: Λες να πάει. Άρα κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ με άλλο όνομα.
1: Ανεξαρτοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, αλλά νομίζω ότι.

0: Από τη Σιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Σιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες. Γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο ημίωρο και πάμε κατευθείαν να συζητήσουμε για δημοσκοπήσεις. Ποσοστά.
1: Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Νίκο Καρδουλά, ο οποίος είναι στατιστικολόγος και δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής. Πήρατε το βάπτισμα, κύριε Καρδουλά. Τέλος τώρα. Μπαίνουν και τίτλοι πλέον κάτω από το ονοματεπώνυμο.
0: Ξαναπες τους τίτλους, στατιστική.
1: Στατιστικολόγος, δημοσκόπος, πολιτικός αναλυτής. Ναι. Σας βαφτίσαμε, τελείωσε. Αυτό το τίτλο θα χρησιμοποιούμε πλέον.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι καιρό έχει εκεί στην όμορφη πατρίδα σας?
2: Ζεστή, όπως έχει όλη η Ελλάδα. Όχι και αρκετή βέβαια, αλλά εντάξει, υποφερτή.
0: Ζεστούλα.
2: Ναι, ναι.
1: Είσαστε σε άδεια τώρα ή ακόμα δεν ξεκινήσατε?
2: Εγώ είμαι βασικά όλο το καλοκαίρι
0: σε άδεια.
2: Σχεδόν στον Πλαταμόνα. Συνταξιούχος είμαι, δεν έχω κάποια δουλειά.
1: Πολύ ωραίος ο Πλαταμόνας. Απολαμβάνετε τη θάλασσα εκεί, αλλά και το βουνό, έτσι?
2: Και το βουνό, και το βουνό, ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα λίγο τι ακριβώς γίνεται με τα πολιτικά κόμματα, με τις έδρες, να μας πείτε.
2: Λοιπόν, έκανα μία έρευνα και έβγαλα μέσω όρο των 10 τελευταίων δημοσκοπήσεων, Ιουλίου και Ιουνίου, οι πιο φρέσκες δηλαδή 10 δημοσκοπήσεις, γιατί έχουν βγει και τον Ιούλιο αρκετές δημοσκοπήσεις. Και έβγαλα το μέσο όρο των κομμάτων πανελλαδικά, αλλά ενσωμάτωσα και το κόμμα Σαμαρά μέσα.
1: Το ρωτούσε ο Φώτης.
0: Εγώ τώρα λέω το μετράνε σε ένα δεύτερο επίπεδο.
2: Αυτό το μετράνε, Φώτης, το μετράνε σε δεύτερη, μετά την πρόθεση ψήφου, κάνουν ερωτήσεις πόσο θα ψηφίζετε το κόμμα Σαμαρά, πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου. Επίσης, υπάρχουν τα εκδοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, υπάρχουν και μετακινήσεις κομμάτων στο κόμμα Σαμαρά και από εκεί εγώ έβγαλα το ποσοστό του κόμματος Σαμαρά. Και το ενσωμάτωσα σε όλα τα κόμματα μέσα για να έχουμε πιο ρεαλιστικό σενάριο, γιατί δεν είναι, νομίζω είναι, εγώ τουλάχιστον είμαι 99% σίγουρος ότι το κόμμα Σαμαρά θα ανακοινωθεί.
0: Η Όλγα 101%, όχι 99.
2: Εντάξει, 101% μια επιφύλαξη. Εντάξει, γιατί όπως
0: διαβάζω και όπως
2: μια μικρή επιφύλαξη, δηλαδή δεν, ναι. Όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν
1: εγώ έχω πει πολλές φορές, 99,9% είμαι. Ναι. 1% αφήνω.
2: Μα είσαι λίγο πιο πάνω από μένα, σίγουρα.
1: Πραγματικά, εντάξει, είδαμε πως κυλάνε τα πράγματα. Βλέπουμε και τις ενέργειες τις οποίες κάνει εκεί το κλιμάκι του κύριου Σαμαρά και ο ίδιος. Εξορμήσεις τις οποίες κάνει, που δεν είχαμε συνηθίσει εμείς, να σας πω την αλήθεια, στην Ελλάδα και στην πατρίδα μας εδώ πέρα, στη Θεσσαλονίκη, επισκέψεις τακτικές, γενικά στη Μακεδονία και στη Θράκη. Δεν είχαμε συνηθίσει από τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, Σαμαράς εδώ, ναι.
1: Τακτικά, και το τελευταίο διάστημα των 2 ετών βλέπουμε ότι παρόλο το γεγονός ότι έχει στενούς δεσμούς και φιλίες, ότι έρχεται πολύ τακτικά.
2: Αυτό το οποίο παρακολουθώ και εγώ ενδεσιογραφικά, όχι μόνο στα κεντρικά των Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, παρατηρώ υπάρχει έντονη κινητοποίηση, και αυτό και εγώ λέω, λοιπόν, είναι 99% σίγουρο ότι θα ιδρυθεί αυτό το κόμμα. Οπότε έβγαλα, για να είμαστε πιο ρεαλιστές, έδρες και ποσοστά και για το κόμμα Σαμαρά, τα ενσωμάτωσα σε όλα τα κόμματα και τα ποσοστά πανελλαδικά, θα πούμε πρώτα τα πανελλαδικά πόσο είναι και τις έδρες, και μετά θα εστιάσουμε στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σας πω και τα ποσοστά αναεκλογική περιφέρεια και τις έδρες αναεκλογική περιφέρεια.
1: Σας παραδίδουμε τη σκυτάλη.
0: Βγάλατε λοιπόν και μετακινήσεις, θα πείτε και μετακινήσεις δηλαδή από...
2: Μετακινήσεις...
0: Προς το Σαμαρά.
2: Προς το Σαμαρά, ναι.
0: Okay.
2: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πανελλαδικά βγάζει 24,4%, η Ελλάς 16,8%, το ΠΑΣΟΚ 10,9%, η Ελπίδα 8,1%, το ΚΚΕ 7,7%, κόμμα Σαμαρά 6,5%, Ελληνική Λύση 6,4%, Φωνή Λογικής 4,3%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, και αυτά θα ήταν τα 9 κόμματα που θα μπαίναν στη Βουλή αν είχαμε σήμερα βέβαια εκλογές.
1: Δημοκράτες.
2: Μετά έχουμε Μέρα 25, 2,8, ΣΥΡΙΖΑ 1,6, Νίκη και Δημοκράτες από 1,2 και άλλο κόμμα 4.
1: Πολύ χαμηλά τους έχετε.
2: Εκεί ό,τι τους βγάζουν δημοσκοπήσεις,
0: ναι.
2: Δεν είναι. Δεν
0: ναι, κάνει αναγωγή.
1: Ναι, θέλω να πω. Να πούμε ότι το μέσο όρο το βγάλατε από 10 τελευταίες πανελλαδικές δημοσκοπήσεις, έτσι, για να το γνωρίζει ο κόσμος.
2: Έβγαλα, όπως κάνω πάντα, την πρόθεση ψήφου μέσω όρο των δημοσκοπήσεων και την κατανομή των αποφάσεων πάντα με το δικό μου μοντέλο, το οποίο δεν έγινε αναλογική αναγωγή όπως κάνουν εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εγώ έχω ένα μοντέλο δικό μου που κάνω τις αναγωγές των αποφάσεων, το οποίο είναι επιτυχημένο σε όλες τις εκλογές που έχουν γίνει, 95% επιτυχία.
1: Οπότε λίγο πολύ βλέπουμε τα μικρά κόμματα να μην λαμβάνουν επιπλέον ψήφους, αλλά το ΠΑΣΟΚ παρατηρούμε ότι έχει μια μικρή άνοδο, έτσι.
2: Το ΠΑΣΟΚ όχι, εκεί στο 11%, τι άνοδο να έχει.
1: 11, τους προηγούμενους μήνες το βλέπαμε, το βλέπαμε 8,9. Τώρα το βλέπουμε στο 10,9.
2: Έχει σταθεροποιηθεί γύρω στο 11% το ΠΑΣΟΚ. Η Ελπίδα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις αρχίζει και έχει μια υποχωρητική τάση.
1: Ναι, μία πτώση. Βλέπω,
2: ενώ στην αρχή στις πρώτες δημοσκοπήσεις ήταν πιο ψηλά, τώρα έρχεται πιο χαμηλά. Τώρα, το κόμμα Σαμαρά αυτό το μήνα, Ιούνιο και Ιούλιο, σε σχέση με τον Μάιο, ανέβηκε 3 μονάδες πάνω σχεδόν, με όλες αυτές τις κινητοποιήσεις. Κατά άλλα, το μέρα 25 είναι γύρω στο 2,8% και αυτό παίζει. Έχει μια τάση προς
1: Με συγχωρείτε Βουλή. Πολύ, αλλά υπάρχουν κάποια κόμματα μέσα στη Βουλή, δεν ξέρω κύριε Γαρδουλά, αν τα έχετε παρατηρήσει κι εσείς, τα οποία κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου αντιπολίτευση μηδενική, έτσι. Δηλαδή, βλέπαμε από μικρά κόμματα να γίνεται αντιπολίτευση από πλευράς της Νίκης, από πλευράς της Πλεύσης, αλλά από άλλα κόμματα δεν βλέπαμε. Και από ανεξάρτητους μεμονωμένο ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει δραστηριοποιηθεί το τελευταίο διάστημα. Βγάζει μια πιο επιθετική.
1: Τώρα δεν μιλάμε για τα πιο μικρά.
2: Αν δούμε σε όλο τον χρόνο, ναι, έχει δίκιο η Όλγα.
1: Για τα πιο μικρά.
2: Τώρα τελευταία όλα τα κόμματα αρχίζουν και υψώνουν τον τόνο. Αλλά σε όλο τον χρόνο, ναι, είχαμε μια αποτονικότητα κάποιων κομμάτων. Έχει δίκιο η Όλγα που το λέει και το έχει παρατηρήσει και το έχω παρατηρήσει κι εγώ αυτό.
1: Επίσης, από ό,τι παρατηρώ, δεν πάνε να καίγεται όλος ο κόσμος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι σταθερό. Εντάξει, στο 7,7%.
2: Είναι παγκόσμια σταθερά αυτό. Είναι,
1: είναι λοιπόν, πρωτότυποι, έτσι.
2: Να δούμε λίγο και τις έντρες που θα έπαιρναν τα κόμματα πανελλαδικά. Νέα Δημοκρατία 82, Ελλάς 56, Πασόκ 37, Ελπίδα 27, Κουκουέ 26, Κόμμα Σαμαρά και Ελληνική Λύση από 22 και Φωνή Λογικής και Πλέψης Ελευθερίας από 14. Σύμφωνα με αυτά λοιπόν τα ποσοστά, δεν φαίνεται να προκύπτει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι ένα πρώτο κόμμα, αλλά δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Παρατηρώ γενικώς ένα κατακαιρματισμό του πολιτικού σκηνικού, με αποτέλεσμα η επόμενη Βουλή να δείχνει απρόβλεπτη, σύνθετη και δύσκολη, όπου ο σχηματισμός κυβέρνησης για μένα δεν θα είναι εύκολος και όλα τα σενάρια στην κυβέρνηση είναι πιθανά. Είναι περισσότερο ο σχηματισμός κυβέρνησης για μένα ένα δυνατό σταυρόλεξο. Το πολιτικό σύστημα δεν οδηγείται, όπως φαίνεται, σε καθαρή αντουλένη, είχαμε εκλογές σήμερα. Ο σχηματισμός κυβέρνησης είναι δύσκολος, με μυστικές διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, με προγραμματικές συμφωνίες που θα γίνουν από ανάγκη. Οι δύσκολες συνεργασίες που λένε όλα τα κόμματα δεν πρόκειται να συνεργαστούμε θα είναι πλέον αναπόφευκτες, πρέπει να συνεργαστούν κάποια κόμματα για να γίνει η κυβέρνηση. Και το στίχημα για μένα είναι αν το πολιτικό σύστημα είναι έτοιμο να συνεργαστεί για σχηματισμό κυβέρνησης ή αν θα έχουμε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, ακυβερνησίας και πολιτικών παζαριών. Αυτά είναι τα γενικά συμπεράσματα πανελλαδικά. Δεν είναι μόνο ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα λοιπόν το μεγάλο στίχημα για μένα. Είναι με ποια κόμματα και με ποιο πρόγραμμα θα συγκυβερνήσει, με ποια κοινωνική εμπιστοσύνη και νομιμοποίηση και με ποιες υποχωρήσεις και με ποιο τίμημα.
1: Κύριε Καρδουλά, είναι, επειδή είστε πολλά χρόνια στην πολιτική και μπήκατε από πολύ νωρίς στην διαδικασία των δημοσκοπήσεων, θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω. Η σφυγομέτρηση η οποία κάνετε εσείς και τον παλμό του κόσμου που λαμβάνετε, ποιος είναι, πιστεύετε, ότι όσο περνάει ο καιρός θα δίνει μεγαλύτερη δύναμη σε κάποια συγκεκριμένα κόμματα, όσο πλησιάζουν οι εκλογές θα υπερτερούν κάποια κόμματα συγκριτικά με κάποια άλλα, θα δούμε πολύ μεγάλες ανατροπές, τι πιστεύετε?
2: Εγώ βλέπω όλο ότι το πολιτικό σκηνικό είναι πολύ ρευστό πλέον και μάλιστα από εβδομάδα σε εβδομάδα αλλάζουν κάποια νούμερα στα ποσοστά των κομμάτων. Αυτό δείχνει μια κινητοποίηση. Οι πολίτες ακόμα δεν έχουν αποφασίσει ακριβώς τι θα ψηφίσουν. Την μια εβδομάδα σου λέει το ένα κόμμα, ο ένας, την άλλη εβδομάδα σου λέει άλλο κόμμα. Αυτό θα γίνεται μέχρι τις εκλογές τώρα, πιστεύω. Για μένα το στίχημα του φθινοπόρου, γιατί τώρα από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε δημοσκοπήσεις μέχρι τέλη Αυγούστου, θα έχουμε μία-δύο, το πολύ δεν γίνονται παραπάνω, είναι τι θα κάνει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δηλαδή, το βλέπω, έχει πτωτική πορεία, θα συνεχίσει. Τι θα κάνει, ποια θα είναι η δυναμική του νέου κόμματος του Σαμαρά. Και το τρίτο, έχουμε και ένα συνέδριο στο ΣΥΡΙΖΑ και αν προκύψει καινούρια ηγεσία, τι θα κάνει αυτό το κόμμα. Θα μπει στη Βουλή, δεν θα μπει στη Βουλή. Αυτό είναι τα
1: δεδομένα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν θα συνεργαστεί η κυρία Καριστιανού με κάποιον.
2: Όχι για συνεργασία, εγώ μιλάω για πτωτική πορεία.
1: Τώρα,
2: αν θα συνεχίσει η πτωτική πορεία ή θα...
1: Έχω την αίσθηση ότι σκοπός τους είναι και μόνο να μπουν στη Βουλή. Από εκεί και πέρα το αν θα υπάρξουν συνεργασίες ή αν θα έχει μια μικρή πτωτική πορεία, ο στόχος τους είναι να μπουν στη Βουλή. Αυτό πιστεύω. Δεν ξέρω. Φώτη, εσύ τι πιστεύεις?
0: Δεν έχω. Είναι δηλαδή απρόβλεπτο σε αυτό το επίπεδο.
2: Να σας πω εγώ μια συνεργασία που θα έβλεπα σήμερα αν γίνονταν εκλογές.
1: Ναι.
2: Που βγαίνουν 163 έδρες Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Σαμαράς και Ελληνική Λύση. Έτσι βγαίνουν 163 έδρες.
1: Αυτό είναι...
2: είναι το πιο λογικό δηλαδή σενάριο από ό,τι...
0: Εγώ συγγνώμη, ήθελα να ρωτήσω, μπόνους δεν υπάρχει πλέον, καταργήθηκε?
2: Όχι, όχι.
0: Τέλος.
2: Όχι, κάτω από 25% δεν υπάρχει μπόνους. Κανένας. Λέμε, είναι απλή αναλογική.
0: Ναι.
2: Κανονικά αυτό.
0: Εγώ σε επίπεδο πρόβλεψη λέω ότι στο τέλος θα συσπηρωθούν προς τη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο. Θα είναι πιο μεγάλα. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα.
2: Από παλιές εκλογές ισχύει αυτό που λες. Ποτέ, αλλά... Αλλά θα δούμε, θα δούμε. Γιατί ο κόσμος συμπεριφέρεται πολύ πέρα πλέον με τα κόμματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν εμπιστεύεται και τις δημοσκοπήσεις από ό,τι.
1: Συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με Σαμαρά προβλέπετε, πώς το βλέπετε?
2: Αυτό είπα. Δηλαδή με Σαμαρά μόνο δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Πρέπει να πάρει και άλλα δύο κόμματα.
1: Μπορεί να πάρει και τον κύριο Κασελάκη.
2: Ο Κασελάκης δεν θα μπει στη Βουλή.
0: Να γίνει τέτοια συνεργασία τέσσερα κόμματα, δεν υπάρχει.
1: Και εγώ νομίζω είναι λίγο ανέφικτο.
2: Με τις έδρες που έχουμε σήμερα, ή θα πάει η Νέα Δημοκρατία με Ελλάς και Πασόκ, ή θα πάει η Νέα Δημοκρατία με Ελλάς και Ελπίδα, ή θα πάει η Νέα Δημοκρατία Πασόκ, Σαμαράς και Ελπίδα. Τρία κόμματα τα πρώτα τέσσερα.
1: Συγκυβέρνηση τριών κομμάτων.
2: Ή τέσσερα απίθανο. Κόμματα, αν δεν συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εδώ κύριε Καρδούλα δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Πού να μπλεχτούν κι άλλοι.
2: Γι' αυτό λέω
1: πού να μπλεχτούν κι άλλοι.
2: Για δυνατούς λίτες. Να πάμε λίγο στην περιφέρεια σας εκεί πέρα, γιατί έχει ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Εμάς είναι η πρώτη χρονιά πραγματικά που έχει πολύ ενδιαφέρον η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, καλά κάνετε και το τονίζετε.
2: Έχω για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Θέλετε να πούμε, να σας πω λίγο τα ποσοστά των κομμάτων στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Και τις έδρες να μας πείτε μετά.
2: Ναι, τα ποσοστά των κομμάτων στην Κεντρική Μακεδονία. Το μέσο όρο δηλαδή. 23,5% είναι Δημοκρατία, είναι περισμένη πιο κάτω από το πανελλαδικό. Ελλάς 14,5 πιο κάτω και αυτό, η Ελπίδα 11,5 πιο πάνω, Πασόκ 10, Ελληνική Λύση 10, Κόμμα Σαμαρά 7, Κουκουέ 6,5, Φωνή Λογικής 5,5 και Πλαίσιο Ελευθερίας 4,5. Αυτά είναι στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη τώρα. Άλφα Θεσσαλονίκης, πολύ περιμένει η Νέα Δημοκρατία, 21%. Ελλάς 16,5, Ελπίδα 11,5, Πασόκ 7,5, Ελληνική Λύση 11,5, Κόμμα Σαμαρά 6, Κουκουέ 8, Φωνή Λογικής 6,5, Πλαίσιο Ελευθερίας 5,5. Και στη Β' Θεσσαλονίκης η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί τον πανελλαδικό 24%, Ελλάς 13, Ελπίδα 12, Πασόκ 9, Ελληνική Λύση 11,5, Κόμμα Σαμαρά 7, Κουκουέ 6,5, Φωνή Λογικής 6,5 και Πλαίσιο Ελευθερίας 5. Να πούμε και τις έδρες τώρα στην Α και Β' Θεσσαλονίκης.
1: Παρατηρώ ότι και στην Ελληνική Λύση υπάρχει μια σταθερότητα.
2: Ναι, τουλάχιστον στην Βόρειο, στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχει. Ναι, ναι. Στην Κεντρική Μακεδονία. Λοιπόν. Πάντα έχει εκεί πέρα Ελληνική Λύση ποσοστά και φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις ότι τα κρατάει αυτά τα ποσοστά. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, οι έδρες. Νέα Δημοκρατία 3, Ελλάς 4, Πασόκ 1, Ελπίδα 2, Κουκουέ 2, Κόμμα Σαμαρά 1, Ελληνική Λύση 2 και Φωνή Λογικής 1 και Πλεύση Ελευθερίας 1. Σύνολο 17 έδρες. Β' Θεσσαλονίκης, 2 έδρες η Νέα Δημοκρατία, 1 η Ελλάς. Μία Ελπίδα, μία το Κουκουέ, μία το Κόμμα Σαμαρά, μία Ελληνική Λύση, μία Φωνή Λογικής και μία Πλεύση Ελευθερίας.
1: Το Πασόκ είναι ανύπαρκτο εδώ τώρα.
2: Το Πασόκ δεν παίρνει έδρα. Εδώ ο εκλογικός νόμος είναι λίγο περίεργος και όπως γράφω και στην ανάρτησή μου, κάποιες τετραδικές περιφέρειες, δύο των οποίων είναι και στην Κεντρική Μακεδονία, Πέλα και Πιερία, δεν βγάζει έδρα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν βγάζει? Γιατί έχει ποσοστό κάτω από 25%, οπότε δεν μπορεί να βγάλει έδρα με την πρώτη κατανομή που το μέτρο είναι 25%. Και τι γίνεται? Ο εκλογικός νόμος παίρνει τα κόμματα από το τελευταίο προς το πρώτο. Πάμε στο τελευταίο, παίρνει τις έδρες του. Πάμε στο προγραμμένο προηγούμενο, παίρνει τις έδρες. Φτάναμε στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχουν έδρες να πάρει, γιατί τις έχουν πάρει τα άλλα κόμματα. Γι' αυτό γίνεται αυτό.
1: Ναι.
2: Και το ίδιο παθαίνει και το Πασόκ, ενώ δικαιούται έδρα στη Β' Θεσσαλονίκης, από καραμπόλες τις έχει πάρει πριν από άλλες περιφέρειες και δεν μπορεί να πάρει.
0: Και στην Α, αν άκουσα καλά, το Τσίπρας περισσότερο, με μικρότερο ποσοστό περισσότερους βουλευτές, ένα παραπάνω.
2: Ναι, είναι εκλογικός νόμος, γιατί όταν φτάνουμε στο κόμμα του Τσίπρα, πρέπει να πάρει τόσους.
0: Άρα κάποιος θεσσαλονικιός πολιτευτής με τον Τσίπρα το σφαίρει να κατέβει, αφού είναι και μια...
2: Έχουμε δρόμο όμως ακόμα, αυτά τα ποσοστά είναι...
0: Ναι, λέω, λέμε, άμα κάτσει έτσι μπίλια...
1: Τώρα δεν βλέπεις τι γίνεται. Μεταγραφές τρελές. Ούτε στο ποδόσφαιρο δεν έχετε δει τέτοιες μεταγραφές.
2: Είναι τα αποτελέσματα της απλής αναλογικής αυτά. Τι να κάνουμε. Θέλετε να σας πω σε κάποια άλλη περιφέρεια.
1: Θέλω λίγο να μας δώσετε μία εικόνα από τις ΣΕΡΕΣ. Να δούμε λοιπόν, κατά πόσο επηρεάζονται εκεί.
2: Οι ΣΕΡΕΣ, Νέα Δημοκρατία, 27,5% είναι αρκετά ψηλά σε σχέση με τον πανελλαδικό μέσο όρο. Ελλάς 12%, Ελπίδα 10, Πασόκ 10,5%. Ελληνική Λύση 10,5, Κόμμα Σαμαρά 7,5, Κουκουέ 5, Φωνή Λογικής 6 και Πλαίσιο Ελευθερίας 3,5. Έδρες στις Σέρες, είναι πενταεδρική, βγάζει μία Νέα Δημοκρατία, μία Ελπίδα, μία το Κόμμα Σαμαρά, μία Ελληνική Λύση και μία Φωνή Λογικής. Δεν βγάζει ούτε ο Τσίπρας ούτε τον Πασοκίκη.
0: Μάλιστα. Κρήτη που έγινε ανατροπή στις...
2: για που λέτε τώρα...
0: Ηράκλειο και σε όλες τις περιφέρειες.
1: Ηράκλειο και Ρέθυμνο.
0: Και Χανιά. Και Χανιά.
2: Τα Χανιά ένα λεπτά και να ανοίξω τον πίνακα, δεν τον έχω έτοιμο.
1: Τα Χανιά είναι σταθερά, να ξέρεις.
2: Να σας πω και για την Κρήτη. Λοιπόν, για τις έδρες θέλετε να πούμε τώρα, έτσι.
0: Και τα ποσοστά.
2: Λοιπόν, οι έδρες τώρα στα Χανιά είναι... Μία είναι η Δημοκρατία, δύο η Ελλάδα, αν και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Εδώ πάλι με τις καραμπόλες παίρνει δύο η Ελλάδα και μία το Κουκουέ. Και στο Ρέθυμνο είναι διεδρική, μία είναι η Δημοκρατία, μία το Πασόκ. Τα ποσοστά τώρα των κομμάτων εκεί, στα Χανιά, είναι ένα λεπτάκι. Λοιπόν, Χανιά, Νέα Δημοκρατία 24, Πασόκ 10, Ελλάδα 17, Κουκουέ 8%, Ελπίδα 7, Κόμμα Σαμαρά 6, Φωνή Λογικής 5, Πλαίσιο Ελευθερίας 5 και Ελληνική Λύση 4. Και στο Ρέθυμνο, εκεί είναι πρώτο το Πασόκ 24%, Δεύτερη Νέα Δημοκρατία 22%, Ελλάδα 18, Κουκουέ 4, Ελπίδα 5, Κόμμα Σαμαρά 6, Φωνή Λογικής 4, Πλαίσιο Ελευθερίας 3 και Ελληνική Λύση 3. Αν θέλετε και στο Ηράκλειο,
1: ναι, δώστε
2: έχουμε,
1: μας μια εικόνα.
2: Έχουμε 21% είναι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία μαζί, ίσα δηλαδή. Ναι. Μετά είναι η Ελλάδα 19, Κουκουέ 6, Ελπίδα 5, Κόμμα Σαμάρα 5, Φωνή Λογικής 3, Πλαίσιο Ελευθερίας 3 και Ελληνική Λύση 3.
1: Κύριε Καρδούλα, όσον αφορά Α και Β Αθηνών, έχουμε εικόνα.
2: Α και Β Αθηνών, την έχω δημοσιεύσει την εικόνα, να σας την πω και αυτή, που είναι μεγάλος ρυθμιστής η Α και Β Αθηνών. Ένα λεπτάκι να ανοίξω το...
1: Είναι καθοριστικά τα ποσοστά για τα κόμματα.
2: Να πούμε στο επικρατείας, η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 4 έδρες, 3 η Ελλάδα, 2 το Πασόκ και από 1 όλα τα άλλα κόμματα που θα μένα στη Βουλή. Αλφα Αθηνών λοιπόν. Νέα Δημοκρατία και Ελλάδα από 3. Πασόκ 1, Ελπίδα 1, Κουκουέ 1, Κόμμα Σαμαρά 1, Ελληνική Λύση 1, όλα τα κόμματα παίρνουν από 1 έδρα, τα υπόλοιπα. Βόρειο τομέα Αθηνών, 5 η Νέα Δημοκρατία, 3 ο Τσίπρας, 1 το Πασόκ, 2 το Κουκουέ και από 1 όλα τα άλλα κόμματα. Όλα τα κόμματα τα νέα που μπαίνουν στη Βουλή, τα υπόλοιπα παίρνουν όλα έδρες εκεί, επειδή είναι μεγάλες εκλογικές περιφέρειες. Ναι. Νότιος τομέας Αθηνών, Νέα Δημοκρατία 7, Ελλάς 4, Πασόκ, Κουκουέ 2 και όλα τα άλλα από 1. Δυτικού τομέα Αθηνών, 2-2 Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, 2 το Κουκουέ και από 1 όλα τα άλλα. Ανατολικής Αττικής 3 η Νέα Δημοκρατία, 2 η Ελλάς και από 1 όλα τα άλλα κόμματα. Και στη Δυτική Αττική γίνεται καραμπόλα και δεν βγάζει έδρα η Νέα Δημοκρατία, αν και είναι πρωτοκόμμα. Παίρνει η Ελλάς, Ελπίδα, Κουκουέ και Ελληνική Λύση.
0: Ο Τσίπρας που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό.
2: Το μεγαλύτερο ποσοστό του Τσίπρα δεν το έχω υπολογίσει.
1: Στο νότιο τομέα των Αθηνών είναι.
0: Εκεί.
1: Εκεί πέρα, νομίζω είναι το μεγαλύτερο ποσοστό και στις έδρες είναι.
2: Αν περιμένετε λίγο, μπορώ να σας το πω.
1: Να μας το πείτε, ναι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι στο νότιο τομέα των Αθηνών έχει το μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Στο νότιο, όχι ναι, στο... Ναι.
2: Λογικά, νότιο τομέα Αθηνών βγάζει 4 έδρες. Ναι, λογικά ναι. Εκεί θα το έχει, ναι.
1: Όπως και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
2: Αλφα Θεσσαλονίκη, ναι, εκεί βγάζει μεγάλο ποσοστό. Ναι, ναι.
0: Και η Καριστιανού Θεσσαλονίκη το υψηλότερο.
2: Η Καριστιανού Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Η Καριστιανού στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
0: Το μεγαλύτερο. Στην Αθήνα, έχει μεγάλη διαφορά το Αλφα Θεσσαλονίκη.
2: Στην Αθήνα, όχι, πέφτει στο Πανελλαδικό εκεί. Δεν έχει μεγάλη.
0: Ναι.
2: Βόρεια Ελλάδα δηλαδή είναι υπέρ του Πανελλαδικού. Αλλά στην Αττική είναι στο μέσο όρο του Πανελλαδικού, περίπου στο 8%.
1: Τις πιο πολλές έδρες η Νέα Δημοκρατία που τις έχει. Στο νότιο τομέα.
2: Στο νότιο τομέα στην Αθήνα, ναι.
1: Και αμέσως μετά στο βόρειο. Πιστεύω στο βόρειο τμήμα των Αθηνών. Στο βόρειο τομέα των Αθηνών ή αμέσως μετά θα είναι.
0: Η λογική λέει αυτό.
2: Ναι.
1: Πάντα είναι. Μάλιστα. Τα πιο υψηλά ποσοστά. Αυτά είναι και νομίζω έχοντας εικόνα από... Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα κόμματα ξέρουν και πώς θα εξελιχθούν στην επαρχία μετέπειτα.
2: Βασικά κάποια κόμματα πάνε πολύ καλά στην επαρχία, δεν πάνε στις μεγάλες περιφέρειες Αθήνα Θεσσαλονίκη, και συμβαίνει και κάποια άλλα πιο μικρά κόμματα πάνε πολύ καλά στην περιφέρεια και δεν πάνε στις μεγάλες, στις μεγάλες περιφέρειες. Τώρα είναι λίγο παράδοξο αυτό.
1: Από τις δημοσκοπήσεις που βλέπετε και συγκρίνετε συνήθως, υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο σας έχει κάνει ιδιαίτερα εντύπωση από τα μικρά κόμματα για την άνοδό του?
2: Από άνοδο, από μικρά κόμματα δεν υπάρχει κάποιο τώρα το οποίο έχει ανέβει αρκετά αυτό το μήνα. Μόνο το κόμμα Σαμάρα, το οποίο την περασμένη με το μέσο όρο Μαΐου το είχα στο 3,5%.
1: Και τώρα κουμπάει το
2: 7%,
1: τώρα έτσι.
2: Πήγε 6,5%.
1: Ναι.
2: Ναι. Αυτό μόνο κόμμα το οποίο ανέβηκε, εντάξει, μέχρι τότε δεν είχαν έντονες.
0: Πάντως ο Σαμαράς στα ντουζένια του το 91 δεν είχε πάρει το τόσο...
1: Οπότε όπως καταλαβαίνεις τώρα, Φώτη, και να μην θέλει να κάνει, ρε παιδί μου, να μπει στη διαδικασία να δημιουργήσει κόμμα, όταν βλέπει ότι έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση...
0: Εγώ όταν σαν πάει εκτίμηση, το 7%. Δεν πιστεύω ότι θα πάρει 7% ο Σαμαράς. Τον βλέπω χαμηλότερα.
1: Κοντά στο 5.
0: Τον βλέπω χαμηλότερα και πιστεύω. Τώρα προφανώς αυτά διαμορφώνονται, είναι δυναμικά τα φαινόμενα. Ότι θα τσιμπήσει πιο πολύ από τα υπόλοιπα κόμματα της, τα μικρότερα της δεξιάς.
2: Να πω και λίγο για τον Σαμαρά που παίρνει. Ναι. Λοιπόν, παίρνει 3, κάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Παίρνει από Ελπίδα μία μονάδα, από Ελληνική Λύση μία μονάδα, από Φωνή Λογικής μισή μονάδα περίπου, και μετά από τη Νίκη παίρνει και από εκεί 0,4% και μέχρι το 6,5% από τα υπόλοιπα, δηλαδή 0,2% από Ελλάς, 0,3% από το Πασόκ, από τα κάτι ψηλά, και συμπληρώνει το 6,5%.
0: Το 0,4% της Νίκης είναι από ποσοστό δημοσκοπήσεων ή από αυτό που είχε πάρει σε εκλογές κανονικά?
2: Από ποσοστό σημερινών δημοσκοπήσεων.
1: Εγώ θέλω να μας πείτε
2: ενώ η Νίκη χωρίς το Σαμαρά έβγαζε 1,6% παραδοτικό,
1: με το
2: Σαμαρά πήγε 1,2.
1: Οπότε χάνει. Οπότε χάνει. Θέλω να μας πείτε όμως και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, από πού παρασύρει ψηφοφόρους, από ποια κόμματα και τι ποσοστά να έχετε εικόνα?
2: Αυτό δεν το έχω τσεκάρει, διότι είναι υπαρκτό κόμμα πλέον, δεν με απασχόλησε.
1: Ναι.
2: Ο Τσίπρας παίρνει από παντού βασικά, αλλά κυρίως έπαιρνε παλιά που το είχα τσεκάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, ένα 60-70% του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε τώρα στο 1,5%, από Πλαίσια Ελευθερίας, από Βαρουφάκη και λίγο από Πασόκ, από εκεί έπαιρνε ο Τσίπρας.
1: Κύριε Καρδούλα, θα ήθελα λίγο να μας πείτε την άποψή σας όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό στο τιμόνι με τον κύριο Πολάκη ή με την κυρία Δούρου?
2: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Αυτό θα το δείξουν οι μετρήσεις που θα γίνουν μετά. Ας βγει πρώτα η
1: εκλογή. Έμπειρος τώρα είστε στο χώρο.
0: Σαν πρόβλεψη, ναι,
1: όχι σαν... Την άποψή σας θέλουμε.
2: Εγώ σαν Καρδούλας πιστεύω θα πάει καλύτερα με τον Πολάκη.
0: Mm-hmm.
2: Σαν Καρδούλα.
0: Καλά, όλος ο κόσμος.
2: Ναι. Σαν προσωπικό είναι αυτό. Δεν είναι... Εντάξει.
1: Όσο περνάει ο καιρός, πιστεύετε, και πλησιάζουμε στις εκλογές, και να κλείσουμε με αυτό, ότι ο κόσμος θα στραφεί στα μεγάλα κόμματα ή θα μπει στη διαδικασία να σκεφτεί και τα μικρά? Με βάση την εμπειρία που έχετε, έτσι.
2: Στις εκλογές που θα γίνουν, εγώ πιστεύω ο κόσμος θα πάει πιο πολύ τιμωρητικά προς το κυβερνών κόμμα και θα ψηφίσει και μικρά κόμματα.
1: Ναι.
2: Τώρα, ανάλογα με τα ποσοστά των πρώτων εκλογών, θα δούμε αν έχουμε δεύτερες. Διότι αν υπάρχει αυτό το σενάριο που, αν ισχύσει αυτό που λέμε τώρα, η Νέα Δημοκρατία να είναι κάτω από το 25, δεν έχει λόγο να πάει για δεύτερες εκλογές.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει λόγο, διότι ενδέχεται να ο κόσμος να δει το μικρό ποσοστό και να τη ρίξει και παρακάτω. Έτσι. Αυτό λέω εγώ τώρα.
0: Εγώ πάντως πιστεύω ότι έχει ένα ποσοστό κόσμου τώρα. Το βάζω αυθαίρετα, ξέρω εγώ, 15%, 12% ξέρω εγώ, του συνολικού εκλογικού σώματος, που πανικοβάλλεται με κάτι τέτοια, να υπάρχει ακυβερνησία δηλαδή,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: ότι θα πάει στο πιο ισχυρό. Είτε το γουστάρει, είτε αισθάνεται ότι δεν τον εκφράζει 100%, είτε με μισή καρδιά, είτε με ξενισμένος, αλλά θα πάει να το ρίξει για να...
1: Κοίταξε, και επίσης και τα παλιά, αυτό που λέγαμε πάρα πολύ συχνά, τα παλιά στελέχη δύσκολα μεταπηδούν σε άλλα κόμματα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή βλέπεις μέχρι τελευταία στιγμή, ρε παιδί μου, ότι εμένουν στις προθέσεις του να ψηφίσουν το κόμμα το οποίο στηρίζανε στο παρελθόν.
0: Ναι.
2: Οπότε... όταν φτάσουμε τον τελευταίο μήνα των εκλογών, αυτό θα το δείξουν και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά εκεί ο κόσμος, εκεί θα σταθεροποιηθεί. Τώρα είναι λίγο χαλαρό το κλίμα.
1: Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο πολλά κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή.
2: Είναι.
0: Και με τόσο πολλούς βουλευτές.
1: Ναι.
2: Με 9 κόμματα θέλουμε 38-31% το πρώτο κόμμα για να κάνει αυτοδυναμία. Μιλάμε για.
0: Πόσο, 38.
2: Με 9 κόμματα 38-39%. Με 9 κόμματα. Δεν πρόκειται να πιάσει αυτοδυναμία κανένα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Καλά, αυτό νομίζω ότι είναι.
1: Ανέλπιστο.
2: Μπορεί να έχουμε και παραπάνω κόμματα. Γιατί ο Βαρουφάκης είναι στο 2,8%. Δεν ξέρω αν συνεργαστεί με τους Δημοκράτες ή συνεργαστεί με κάποιον άλλον και πιάσω και αυτό το 3%. Είναι και αυτό το ερώτημα για μένα.
1: Ναι, αυτό το ενδεχόμενο δεν το έχουμε βάλει. Η αλήθεια είναι.
2: ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25 και Δημοκράτες δεν ξέρω τι θα κάνουν μέχρι το τέλος, αν δεν συνεργαστούν ή όχι.
0: Εγώ έχω χάσει το τι γίνεται με τον Κασιδιάρη. Θα κάνει κόμμα, θα κατέβει, θα συνεργαστεί με κάποιον, θα δηλώσει υποστήριξη.
2: Ένα άλλο που το διαβάζω κι εγώ δημοσιογραφικά. Ο Κασιδιάρης λέγεται θα βγει κάπου 20 μέσα στο Σεπτέμβριο από τη φυλακή.
0: Θα φυλακιστεί, ναι.
2: Οπότε έχει δηλώσει ο ίδιος δεν θα κάνει κόμμα, αλλά θα στηρίξει ένα κόμμα, μια ελληνική συμμαχία. Αν θυμάμαι καλά, τώρα κάπως έτσι το λένε. Δεν ξέρω τι κόμμα είναι αυτό.
0: Μπορεί να κάνει κόμμα, όχι. Δεν μπορεί.
2: Μπορεί να κάνει κόμμα. Δεν το έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεστε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιο σε εθνικές εκλογές. Καθώς η ελληνική νομοθεσία του απαγορεύει, γιατί είναι καταδικασμένος.
2: Είναι καταδικασμένος, αλλά αν βγει από τη φυλακή, είναι ελεύθερος.
1: Ναι,
2: δεν έχει καταδικαστεί για δικαίωμα εκλέγεστε. Μόνο δεν το έχουν πάρει αυτό το δικαίωμα.
1: Όχι. Ο Άριος Πάγος έχει μπλοκάρει συστηματικά τη συμμετοχή του στην ίδρυση κομμάτου.
0: Και εγώ πιο πολύ προς αυτό που λες, σαν να το έχω διαβάσει παλιότερα.
1: Ναι, είναι γεγονός. Αλλά και να θέλει δεν προλαβαίνει. Πώς θα το στελεχώσει.
2: Δεν προλαβαίνει να κάνει.
0: Όχι, αλλά μπορεί να υποστηρίξει ένα κόμμα αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε.
2: Ένα κόμμα που ακούγεται είναι μια ελληνική συμμαχία. Από
1: η αλήθεια είναι ότι ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι έχουν ταυτιστεί με τον κύριο Κασιδιάρη υπάρχουν ακόμα.
0: Πώς δεν υπάρχουν, εννοείται. Όλοι αυτοί που έχουν βγει. Μάλιστα. Τώρα πότε.
1: Πότε προβλέπετε.
0: Ξανά δημοσκόπηση, τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου.
2: Δεν έχει τώρα. Ιούλιο και Αύγουστο θα έχει μια-δύο δημοσκοπήσεις. Σεπτέμβριο θα βγουν πάρα πολλές μετά την έκθεση. Οπότε κατά τον Οκτώβριο τώρα θα κάνω ανάλυση δημοσκοπήσεων.
0: Πάντως διάβαζα. Γιατί διαβάζω και τις μηντιακές στήλες ότι στο Sky, από ό,τι κατάλαβα, τους είπαν 17 Αυγούστου όλους τους βασικούς ρεπόρτερ και τους βασικούς παρουσιαστές ότι επιστρέφεται όλοι και.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και ξεκινάμε. Δηλαδή
1: αλήθεια
0: προετοιμάζονται
1: είναι,
0: και, τα κανάλια για πανενδεχόμενο να το.
2: Για εκλογές το Σεπτέμβριο μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Για πανενδεχόμενο λέω εγώ. Ναι.
1: Για εκλογές λοιπόν, δεν πάντως προετοιμάζομαστε. Προετοιμαζόμαστε όλοι για τη ΔΕΘ.
2: Να σας κάνω.
1: Περιμένουμε τις δηλώσεις.
2: Γιατί να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο τώρα με αυτά τα ποσοστά.
1: Το Σεπτέμβριο δεν θα κάνει εκλογές.
0: Άμα έχει
1: την ανακοίνωση θα κάνει το Σεπτέμβριο.
2: Με αυτή την εικόνα εγώ δεν θα πήγαινα αν είμαι πρωθυπουργός να κάνω εκλογές.
1: Δεν νομίζω και ο πρωθυπουργός τι θα κάνει τώρα.
2: Αυτό λέω και εγώ.
0: Το θέμα είναι ότι η προοπτική είναι πτωτική ή ανωδική για να τις κάνει πιο
2: μεγάλη. Αν υποσχεθεί μέτρα στους πολίτες στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα μέτρα για να πιάσουν τόπο θέλουν τουλάχιστον ένα τετράμινο, πεντάμινο. Γιατί από Ιανουάριο θα εφαρμοστούν, ό,τι και να ανακοινώσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: 150 ευρώ το παιδί.
1: Στην Ελλάδα βρισκόμαστε και έχουμε δει και σε προηγούμενες έτσι χρονιές προεκλογικά να δίνεται ένα πολύ μεγάλο πακέτο από κυβερνήσεις, έτσι.
2: Αλλά δεν πιάνει πάντα.
1: Δεν πιάνει πάντα, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί μέχρι τελευταία στιγμή να γίνει και η ανατροπή. Ποτέ δεν ξέρουμε.
2: Γι' αυτό λέω, εγώ κρατάμε επιφύλαξη για τις εκλογές που λένε τώρα έντονα θα γίνουν το φθινόπωρο. Δεν νομίζω
1: δεν
2: να
1: θα γίνουν. Εγώ ποντάρω ότι δεν θα γίνουν το φθινόπωρο.
2: Εγώ πιστεύω οι εκλογές θα γίνουν το 27 Μάρτιο, Απρίλιο, κάπου εκεί πέρα. Ναι.
1: Και καλά, νομίζω θα πέστε μέσα στις προβλέψεις για άλλη μια φορά.
0: Πότε, το Μάρτιο?
2: Μάρτιο. Πιο λογικό είναι το Μάρτιο, γιατί αν έχουμε και δεύτερες, μετά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε. Γιατί έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μία Ιουλίου. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε κυβέρνηση.
1: Και δεν νομίζω ότι άμα θα κάναμε και προώρες εκλογές ότι συμφέρει και άλλα κόμματα.
2: Όχι.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα από πλευράς άλλων κομμάτων να τρέξουν τις διαδικασίες για να κερδίσουν μεγαλύτερα ποσοστά.
0: κυβέρνηση συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό από το Μητσοτάκη που παίζει και που το γράφουν και αυτό το δένδυα, ας πούμε.
2: Αυτό τώρα, είναι... αν τα δούμε τα ποσοστά των κομμάτων τώρα, να δούμε πόσο δυνατά είναι τα μεγάλα κόμματα, δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα.
1: Ούτε αυτό.
0: Και δεν έχει ξαναγίνει, έτσι.
1: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια ότι πολλοί λένε ότι θα πρέπει τα κόμματα ουσιαστικά να έχουν μια άλλη έτσι, μορφή όταν θα κατέβουν στις εκλογές. Και για το Πασόκ το λένε αυτό, ότι πρέπει να αντικατασταθεί, ρε παιδί μου, ο πρόεδρος του. Δεν προλαβαίνει.
2: Για μένα το πρόβλημα...
1: δεν προλαβαίνουν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
2: Για μένα το μεγάλο πρόβλημα, Όλγα και Φώτη, είναι. Γίνεται κυβέρνηση συνεργασίας. Ποιο θα είναι το πρόγραμμα? Αυτό με ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο υπουργός, ποιος θα είναι ο τάδε. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει τι θα
1: κύριε
2: κάνει.
1: Κύριε Καρδουλά,
2: ναι.
1: Είστε χρόνια, χρόνια παρακολουθείτε την πολιτική και ήσασταν και στέλεχος κόμματος χρόνια και εξακολουθείτε και είστε.
2: Ναι, ήμουν υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, στα τόσα χρόνια είδατε να συνεργάζονται κόμματα ουσιαστικά μεταξύ τους?
2: Όχι, όχι.
1: Ναι, υπήρχε συνεργασία για το κοινό συμφέρον.
2: Λοιπόν, οι συνεργασίες που γίνανε ήταν υποχρεωτικές και προσωρινές για να κάνουμε εκλογές και να βγάλουμε άλλη κυβέρνηση. Θυμάστε τι γίνει το 1993, με 4-5 εκλογές συνεχόμενες μέχρι να βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Τώρα βέβαια τέτοιο σενάριο δεν παίζει να κάνουν 10 εκλογές.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ναι, νομίζω ότι ήταν συνειδητή επιλογή από και πριν τις εκλογές. Να...
2: έγινε συνεργασία και αυτή η συνεργασία...
1: πάτωσε.
2: Μέχρι το τέλος.
1: Συγγνώμη. Και ναι. Η συνεργασία πάτωσε, δεν απέδωσε.
0: Έλα, κράτησαν. Αν και είχαν πολλές.
1: Είχαν πολλές αντιπαραθέσεις. Ναι. Να τα λέμε κι αυτά.
2: Είχαμε συνεργασία Νέα Δημοκρατία Πασόκ επιμνημονίων 12 με 15.
0: Καρατζαφέρη.
2: Και Καρατζαφέρη και το Κουβέλι. Αυτοί στο τέλος μήνα μόνο δύο, φύγανε δύο. Και αυτοί εντάξει. Δεν, πήγε τρία χρόνια. Έτσι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρδούλα. Τα λέμε τον Αύγουστο τώρα πλέον.
2: Να είστε καλά.
0: Και τι κάνω, χωρίς δημοσκοπήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς σας αρέσει να ασχολείστε με τα νούμερα τώρα δύο μήνες.
1: Θα ετοιμάσει την επόμενη.
0: Μελέτη...
2: υπάρχουν πολλά θέματα που ασχολούμαι. Είναι πωλήσεις ακινήτων, είναι κοινωνικά θέματα, είναι ενίκεια, είναι πάρα πολλά θέματα.
0: Για τη στατιστική λέω εγώ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω τα νούμερα σας άρεσαν να τα αναλύετε.
2: Όλα αυτά που λέω στατιστικά είναι. Έχω δημοσιεύσει τελευταία και διαφορές πωλήσεων ακινήτων μεταξύ πρώτο εξαμήνου 25-26 πανελλαδικά.
1: Κοίταξε, θα σου πω εγώ, επειδή είναι ένας άνθρωπος πολύ ενεργός, έχει υπόψη σου ότι όλο αυτό εδώ το διάστημα που υποτίθεται είναι σε διακοπές, εργάζεται. Η σύζυγος παραπονιέται πολλές φορές γιατί την παραμελεί, έτσι. Ή γιατί συνομιλεί συνεχώς στα τηλέφωνα και δίνει συνεντεύξεις, δεν θέλει να κακοαρδίσει κόσμο. Οπότε μπαίνει στην ακριβώς αντίθετη έτσι, πλευρά. Υπάρχουν αλλού αντιπαλότητες εσωτερικές στο σπίτι μετά.
0: Θα τολμήσω να κάνω και μια ερώτηση που μπορεί να είναι εκτός θέματος. Αναλύσεις με μαθηματικά μοντέλα για το στίχημα στο ποδόσφαιρο κάνετε ή στο μπάσκετ?
2: Με αυτό δεν ασχολήθηκα, με το έχουν πει πολύ να ασχοληθώ.
0: Θα σας βάλω εγώ τώρα που...
2: με τα στοιχήματα, ναι, με το έχουν πει πολύ.
0: Γιατί όλη η ουσία είναι η μαθηματική και η στατιστική ανάλυση. Δεν είναι να ξέρεις ποδόσφαιρο ή να βλέπεις. Ούτε καν χρειάζεται να βλέπει κάποιος άμα ξέρει να διαβάζει τα νούμερα.
2: Είναι η πρόβλεψη, όντως.
0: Ναι. Ναι. Είναι σαν δημοσκοπής είναι σε κάποιο, σε κάποιο βαθμό.
2: Οι αριθμοί πάντα λένε κάτι.
1: Ναι. Νομίζω, κύριε Καρδούλα, θα συνεργαστείτε με το Φώτη.
0: Σας κάνω μια πρόταση, ναι, ενδιαφέρομαι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι με υγεία.
0: Αυτό τώρα, πολλοί νομίζουν ότι στις στιγματικές εταιρείες ότι δουλεύουν μόνο άνθρωποι που ξέρουν από ποδόσφαιρο ή από μπάσκετ. Το βασικό μοντέλο είναι αλγόριθμος στατιστικής και σε βάθος ανάλυσης και πολύ εξειδικευμένης. Και όσο περνούν τα χρόνια και πιο εξειδικευμένοι, μπορώ να σου πω και από τα. Επειδή παρακολουθώ και τις δημοσκοπήσεις και πώς αναλύνονται πλέον τα νούμερα και στον αθλητισμό, πιο εξειδικευμένα πάνε να γίνουν στο ποδόσφαιρο.
1: Νομίζω ότι είναι. Έχει τον παλμό του χρηματιστηρίου.
0: Ναι. Έτσι. Ακριβώς.
1: Καθαρά τον παλμό του χρηματιστηρίου πλέον.
0: Εγώ σου λέω δεν είναι ανάγκη να κάνεις μια ανάλυση και να παίξεις στοίχημα. Μπορεί να κάνεις μια ανάλυση, να βγάλεις ένα συμπέρασμα.
1: Αυτό, ναι.
0: Και να κάνεις μια έρευνα, κάτι τέτοιο που να έχει ένα συμπέρασμα πολύ πιο γενικό. Και 12 πήγε. Πρέπει να πάμε στο break. Έτσι. Το βάζουμε. Πάμε break και σε λίγο και πάλι
1: βέβαια,
0: εδώ.
1: Βέβαια.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Έφυγε από τη ζωή μεγάλη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου ο Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο Πανελλήνιο. Η Μάρο Κοντού το προηγούμενο διάστημα νοσηλευόταν στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1934 στο Κουκάκι, είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Μία μητέρα και ένα βρέφος έχασαν τη ζωή τους από σοβαρό τροχαίο μεταξύ ενός φυτιοφόρου και ενός γιοταχή που σημειώθηκε χθες στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική. Σοβαρά τραυματισμένοι παραμένουν ο άντρας της γυναίκας και το δεύτερο παιδί τους. Προφυλακιστέως τέθηκε και ο τρίτος συλληφθής ετών 24 για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν ζητάει η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές. Ελευθεριαφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για τα κακουργήματα της έκρηξης και τον εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, δήλωσαν συντετριμένοι για το περιστατικό. Σε ιδιώτη αναθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τουλάχιστον 2 χρόνια την αποκομιδή των απορριμμάτων από τους υπόγειους κάδους. Για αναγκαστική επιλογή μίλησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Λάζαρος Ζαχαριάτης. Νεαροί του καταστήματος κράτησης νέων στο Βόλο έσπασαν νητήρες και καρτοτηλέφωνα σε φυλακές επειδή ήταν δυσαρεστημένοι με τις συνδίκες κράτησης. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους και τους τρεις, επιβάλλοντάς τους ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ χωρίς αναστολή. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών συνελήφθη στο Λονδίνο ως ύποπτος για απειλές θανάτου σε βάρος του Νάιτζελ Φάραντ, σύμφωνα με την αστυνομία και με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Σε δήλωση προέβη ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής του, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω περικοπές κοινωνικών επιδομάτων και νέα μέτρα για τη στήριξη. Ο καγκελάριος προσπάθησε να εμφανιστεί αισιόδοξος για την έκβαση των εκλογών του Σεπτεμβρίου και δήλωσε στοϊκά ότι δεν παραπονιέται και τη χαμηλή απόδοσή του στις δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον 30 άμαχοι στο Ιράν σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η Ουκρανία θα είναι σε θέση να παράγει πυράβλους Patriot έως το τέλος του χρόνου. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, επεισόδια είχαμε στο Παρίσι μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας στο Μουντιάλ. Λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η ένταση μεταφέρθηκε από το γήπεδο στους δρόμους του Παρισίου. Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας και μέρος του πλήθους ήρθε σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στήθηκαν οδοφράγματα ενώ ξέσπασαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνικό μεγάλης αναστάτωσης. Λευκός καπνός στη Super League, ο Γιάννης Αλαβούζος θα είναι ο πρόεδρος της Λίγκα για τη σεζόν 2026-2027, ενώ για τη σεζόν 2027-2028 θα το διαδεχτεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και να περάσουμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος απέσυρε την πρόταση για τον Λιόπουλο, ενώ κλείδωσε τη συμφωνία με τον Χατζηδιάκο. Στο δυναμικό του Ηρακλή επιστρέφει ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, ο 28χρονος αποδεσμεύτηκε από τον Βίκο Ιωαννίνων και ετοιμάζεται να δεσμευτεί εκ νέου με τον Γυραιό. Να δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει τους 35 βαθμούς και σε κατατόπους στα υπηρωτικά θα αγγίξει το θερμόμετρο μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 25 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 35 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και το Αιγαίο η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Την Κρήτη και το Ιόνιο το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Ήτανε το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουν βγει εκατοντάδες βιντεάκια με αντιδράσεις από γραφεία, εταιρείες στην Αργεντινή που βλέπανε το μάτς, πώς έχουν παρατήσει τις δουλειές, βλέπανε σε μεγάλες τηλεοράσεις τα παιχνίδια. Στην Αγγλία το αντίθετο, εντάξει, στην Αγγλία δεν είχε δουλειές εκείνη την ώρα, γιατί το μάτς σε ώρα Αργεντινής έγινε σε εργάσιμη ώρα. Ήταν δηλαδή αρκετοί οι οποίοι ήταν στις δουλειές τους και είναι ωραία όλα αυτά τα πράγματα γενικότερα. Φυσικά δεν ξέρω αν το είδες, οι παίκτες της Αργεντινής πανηγύρισαν με μια αυτοσχέδια σημαία που βγάλανε μετά το παιχνίδι, τα οποία αναφερόντουσαν στα νησιά Φόκλαντ.
1: Το είδα πριν από λίγο, το διάβαζα.
0: Τυπικά ναι. Η FIFA απαγορεύει τον οποιοδήποτε πανηγυρισμό ή την οποιαδήποτε εκδήλωση πανό, ξέρεις, με πολιτικό ναι. Και τέτοιο.
1: Νομίζω κάποια στιγμή είχαμε δει και ένα πανό Παλαιστίνης σε έναν αγώνα.
0: Το είχε κάνει ο προπονητής της Αιγύπτου, ναι. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Σαμ Χασάν.
1: Και μετά βγήκε το απογορευτικό και τους αποκλείσαν. Κάτι τους είχαν κάνει. Τους είχαν επιβάλει πρόστιμο, κάτι είχε γίνει. Έχουμε κάνει ένα ηχητικό από πανηγυρισμούς. Να ψάξουμε να βρούμε. Ναι,
0: έχω, αλλά να το δω λίγο στο διάλειμμα. Θα κάνουμε
1: ναι,
0: πάλι
1: θα ψάξουμε
0: break.
1: Μετά
0: είναι
1: να
0: ένας speaker από την Αργεντινή, ο οποίος έχει γίνει viral. Δεν ξέρω αν τον είδες. Είναι με το κουστούμάκι του κτλ. Και διατηρεί, ξέρεις, μια μίξη ψυχραιμίας αλλά και πολύ μεγάλης έντασης ταυτόχρονα στις μεταδόσεις του. Είναι καταπληκτικός. Δηλαδή το πιο δύσκολο πράγμα και το πιο προφανές πράγμα για να εκτεθείς είναι να κάνεις μετάδοση ενός αγώνα. Έτσι, δηλαδή πρέπει να μεταφέρεις 90 λεπτά non-stop ακούραστα αυτό που βλέπεις. Και γι' αυτό δεν κάνω ποτέ τον παραμικρό σχολιασμό, γι' αυτό κάνουν περιγραφή.
1: Εγώ πάντα απορούσα πώς είναι δυνατόν με τέτοια ταχύτητα, ρε παιδί μου, που τρέχουν οι παίκτες να αναλύουν και να θυμούνται όλα τα επίθετα, ρε παιδί μου. Εγώ μπερδεύομαι πάρα πολύ στα επίθετα.
0: Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι.
1: Πραγματικά, ακόμα, ρε παιδί μου, και κάποια ονόματα όταν βλέπω αθλητικά και τέτοια για να διαβάσω, μπερδεύομαι και. Επειδή είναι και λίγο περίεργα κάποια, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, δεν είσαι και πολύ
1: εξοικειωμένοι, ναι.
0: Αλλά υπάρχουν κάποιοι που είναι πάρα πολύ καλοί δημοσιογράφοι.
1: Ναι, πώς μπορούν και συγκρατούν τόσο πολλά ονόματα στο μυαλό τους.
0: Είναι έμφυτο. Είναι κάτι το οποίο δεν μαθαίνεται.
1: Δηλαδή, δεν δουλεύετε δηλαδή.
0: Όχι. Ξέρω δηλαδή ανθρώπους που είναι δημοσιογραφικά. Δεν μπορούν να γράψουν ένα κείμενο, φαίνεται σαν να το έγραψε ένα παιδάκι.
1: Σε όλες τις χώρες. Ενώ λεκτικά έχουν πολύ καλύτερη.
0: Το έχουν δηλαδή. Εκεί είναι το.
1: Απόδοση.
0: Το πεδίο τους. Γι' αυτό δεν κάνουν και όλοι μεταδόσεις. Δεν μπορούν να κάνουν.
1: Εννοείται, εντάξει. Μα το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Άσχετα, κάποιες στιγμές αναγκαζόμαστε να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες της εργασίας. Ναι. Αλλά νομίζω ότι όλοι έχουμε ταλέντα. Απλά δεν έχουν αξιοποιηθεί σε κάποιους ανθρώπους κάποια ταλέντα παραπάνω που έχουν.
0: Ισχύει, ναι. Κάποιος δηλαδή μπορεί να το έχει και να μην το έχει δοκιμάσει.
1: Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση ένας πάλι δημοσιογράφος, ναι. Αθλητικός, ναι. Ο οποίος έκανε μετάδοση, τώρα δεν ξέρω ποια χρονολογία ήτανε, αλλά θυμάμαι ένα σκηνικό με το Μέση για έναν αγώνα, νομίζω γύρω στο 20-22 τόσο.
0: Τώρα στα κοντά δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο οποίος πανηγύριζε, τσίριζε, χτυπούσε,
0: ναι,
1: έκανε.
0: Αυτό, ναι. Δηλαδή, στην Λατινική Αμερική έχουν αυτό το ταπεραμέντο.
1: Πραγματικά ήταν τόσο, ρε παιδί μου, εκοφαντικός ο ήχος της μετάδοσης και της χαράς, ρε παιδί μου, και των συναισθημάτων που εξέφραζε ο άνθρωπος, που έλεγε, ρε παιδί μου, και μόνο που τον ακούω χαίρομαι κι εγώ. Παρόλο που μπορεί να μην είμαι η συγκεκριμένη
0: πολύ δύσκολο,
1: ομάδα.
0: Ναι, όχι, με αυτούς,
1: ταυτίζεσαι.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάνα κομμάτι της δουλειάς είναι με αυτή την έννοια. Και το λέω με την έννοια ότι όταν έχεις να κάνεις ένα κείμενο, όταν έχεις να κάνεις ένα vlog, το οποίο το ξαναβλέπεις, το σκηνοθετείς, το ετοιμάζεις, δεν θα εκτεθείς. Ενώ στη live μετάδοση του αγώνα είναι πάρα πολύ απλό. Μια φάση να μην δεις καλά, κάτι να σου ξεφύγει, κάτι να. Πρέπει να έχεις προσοχή στον αγώνα. Εμένα αυτό είναι το βασικό μου θέμα. Γιατί μου αρέσει να βλέπω πολλά παράλληλα πράγματα. Δηλαδή, μου αρέσει να βλέπω το παιχνίδι, να βλέπω τι κάνει η κερκίδα, τι κάνει ο διαιτητής, τι κάνουν στον πάγκο.
1: Καμιά
0: φορά σε αποσυντονίζει, ναι.
1: Συνήθως είναι όταν κάνουμε αναμετάδοση δύο άτομα παράλληλα.
0: Τώρα στην ΕΡΤ είναι δύο, αλλά 99 στους 10
1: είναι ένας. Όχι, ένας. Συνήθως
0: είναι ένας, ναι, συνήθως είναι. Εξαρτάται από το τηλεοπτικό.
1: Βέβαια, εγώ θα το προτιμούσα να είναι δύο, γιατί τα μάτια του ενός όταν δεν βλέπουν κάτι.
0: Εγώ λέω πιο πολύ για ραδιοφωνική μετάδοση. Γιατί η ραδιοφωνική μετάδοση.
1: Όταν είναι ζωντανό.
0: Είναι πολύ πιο. Ναι, ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση. Να πας να κάνεις για ραδιόφωνο. Δηλαδή,
1: μέσα το αναγωνιστικό χώρο να μεταδίδεις.
0: Για τηλεόραση, μπορείς να κάνεις και ένα λεπτό έτσι. Ο άλλος βλέπει την μπάλα. Ακούει τον ήχο από το στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, πρέπει να μιλάς. Σαν πολυβόλο συνέχεια.
1: Πρέπει να μιλάς ασταμάτητα.
0: Γιατί άμα ακούς κάποιον στο ραδιόφωνο και σταματήσει για λίγο, λες χάλασε το σήμα, έπεσε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά, και στο ζωντανό. Γι' αυτό μπαίνουμε στη διαδικασία και κάνουμε και αρκετά λάθη, ακόμα και εμείς. Οποιοςδήποτε δηλαδή μπορεί να κάνει. Και την ώρα, ας πούμε, που παράλληλα μπορείς να εκφωνείς, σκέφτεσαι κιόλας. Και πολλές φορές, ρε παιδί μου, άλλοτε κολλάς, άλλοτε κάνεις σαρδάμ, άλλοτε λίγο αποσπά την προσοχή σου γιατί περνάνε έξω από το στούντιο διάφοροι άνθρωποι που έχεις καλεσμένους, άλλοι συνεργάτες, όλα τα πάντα. Θεωρείς ότι έχουμε κάποιον πάρα πολύ καλό speaker, ας πούμε, στις αναμεταδόσεις?
0: Στην Ελλάδα έχει αρκετούς. Έχει κάποιους που είναι.
1: Έχεις τώρα κάποιον στο μυαλό σου?
0: Τώρα μην. Γιατί με μερικοί είναι και φίλοι, δηλαδή μπορούμε και λίγο θετικά.
1: Ωραία, να πούμε Αθηναίους.
0: Και Αθηναίοι είναι.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Κάποιος να μ' αρέσει τώρα πάρα πολύ. Κοίτα.
1: Από παλιότερους, ρε παιδί μου, αθλητικούς. Πιο μεγάλης ηλικίας από εμάς.
0: Κοίτα, ο μεγαλύτερος θεωρείται ο Γιάννης Διακογιάννης. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τώρα, τον οποίο και εγώ τον θαυμάζω για την. Πρωτοπόρος κτλ. Αν ακούσεις τώρα μετάδοση αγώνα του Γιάννη Διακογιάννη, έτσι όπως έχει μετεξελιχθεί και το ποδόσφαιρο. Και η δημοσιογραφία, σου φαίνεται κάτι εντελώς διαφορετικό, να σου πω. Δηλαδή, εκεί που παίζει το. Δηλαδή, είναι μια μετάδοση του από ένα μουντιάλ, κρίσιμο παιχνίδι, και εκεί που ήταν και το ποδόσφαιρο πιο αργό κτλ. Και λέει, και τώρα βλέπουμε ένα καταπληκτικό φεγγάρι κάποια στιγμή. Δηλαδή, έλεγε και.
1: Κοίτα, παίζει ρόλο το γεγονός ότι νομίζω ότι ο Διακογιάννης είναι και συγγραφέας ήταν. Ένα
0: πάντα,
1: διάστημα, έτσι.
0: Φαινόταν ότι είχε μια κουλτούρα, ήταν ελάτης της μουσικής της.
1: Αλλά την εποχή, ας πούμε, εκείνη ήταν και λίγο πιο αγνά τα πράγματα. Νομίζω και η περιγραφή τους ήταν πιο γλαφυρή.
0: Ναι, ναι, ναι, 100%. Ναι. Εντελώς
1: τώρα πόσο χρόνο είναι, δεν είναι 90, δεν θα ήταν 90 κάτι. Το 31,
0: ναι, ναι, ναι.
1: 31, 30, νομίζω ήταν η εποχή της Μάρο Κοντού αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πρέπει να ήταν μαζί.
1: Περίπου τόσο, πόσο χρόνο θα ήταν? Θα ήταν 90 κάτι, 95.
0: Σίγουρα, 100%. Αλλά τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο με πολύ μόρφωση, το λέγει του, δηλαδή τον καταλαβαίνεις τον άνθρωπο που έχει μια κουλτούρα, μια καλλιέργεια από τον τρόπο που μιλάει.
1: Πότε πέθανε, το 20-22?
0: Κάπου εκεί νομίζω.
1: Κάπου εκεί.
0: Μην κάνουμε λάθος, και δεν έχει πεθάνει τίποτα για τον Διακογιάννης και τον.
1: Έχει πεθάνει. Αλλά δεν θυμάμαι χρονολογία. Νομίζω ανάμεσα στο 20 και στο 22 είμαι.
0: Είχε αποσυρθεί ένα διάστημα και μετά επανήλθε.
1: Λοιπόν, κάτσε λίγο να το δούμε, να το γκουγκλάρουμε.
0: Είχε πάει Κορέα-Ιαπωνία το 2002, ενώ είχε σταματήσει καμιά 5-6 χρόνια τις μεταδόσεις, και ο άνθρωπος κόλλησε ένα μικρόβιο εκεί στη Κορέα-Ιαπωνία. Και κάτι τον είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ σε εκείνο το Μουντιάλ του 2002. Αλλά μετά επανήρθε και πάλι.
1: Ξέρεις ότι η θέτη του κόρη ήταν η.
0: Η Ρίκα Βαγιάννη.
1: Ναι, ναι. Η Ρίκα Βαγιάννη. Και την είχε και ιδιαίτερη αδυναμία. Λοιπόν, μισό λεπτό παιδάκια να δούμε. 5 Ιανουαρίου του 1931 γεννήθηκε.
0: 31, ναι.
1: Και 13 Δεκεμβρίου του 2022 απεβίωσε.
0: Ναι.
1: Όντως ήταν αυτό εδώ. Καλά θυμόμουν, ήταν συγγραφέας.
0: Και ο Λορέντζο πέθανε χθες. Από το The Bar. Celebrity.
1: Δεν το γνώριζα.
0: Δεν το ρίξες καθόλου.
1: Τότε όταν είχαν βγει αυτά τα reality, ρε παιδί μου, μία-δύο φορές παρακολούθησα.
0: Θα το πούμε.
1: Δεν ήξερα ότι είχε, ας πούμε. Ήταν ενεργός όσον αφορά ηθοποιός ή στο καλλιτεχνικό

0: ήμασταν μέσα. Έχω δει πάρα πολλές ώρες Big Brother, δηλαδή να καθόμαστε εμείς σε ένα καναπέ, να κάθονται, γιατί σου λέω το βλέπαμε, όχι το κομμένο, ναι, το επεισόδιο που έπαιζε
1: ολόκληρο.
0: Μία ώρα ολόκληρο. Οπότε καθόντουσαν αυτοί, καθόμασταν και εμείς, καφέδες αυτοί, καφέδες και εμείς, και ήταν μια φάση τέτοια. Οπότε αυτά για κάποιο λόγο δεν είχε κάτι άλλο τότε τηλεόραση.
1: Τα θυμάσαι όλα.
0: Και τα βλέπαμε, σου λέω. Τα, ναι, βλέπαμε Big Brother και, και The Bar. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ήταν 70 χρόνων. Νόμιζα ότι είναι πιο νέο. Έτσι είπαν. Τώρα λες να το έγραψαν λάθος.
1: Όχι, εσύ, αποκλείεται. Αποκλείεται.
0: Με τι, και εγώ.
1: Φαντάζομαι όταν το βλέπαμε εμείς αυτός να είχε άλλα 5
0: εγώ
1: χρόνια
0: 25,
1: διαφορά.
0: 25 ήμουν εγώ τότε.
1: Από εμάς. Εντάξει. Εγώ είμαι το 78 γεννηθής.
0: Και εγώ το 76.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Είναι δυνατόν να ήταν, ας πούμε, το 56 να ήταν γεννηθής τότε ο.
1: Δεν νομίζω.
0: Και εγώ, ναι, 70.
1: Κάτσε να δούμε. Πώς το λέγανε Λορέντζο.
0: Εσύ το Google, το έβαλα στο Google, στο AI.
1: Ναι.
0: Λορέντζο. Κάτσε, πώς το λέγανε.
1: Ματέο. Καριέρα.
0: Καριέρα, ναι.
1: Λοιπόν, περίμενα να δούμε.
0: Εμένα 70 μου βγάλε το Google χθες.
1: Ήταν τόσο μεγάλο. Δηλαδή, η ματούλα πόσο είναι.
0: Ξέρω εγώ. Δεν βγαίνουν. Όχι, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Άσε,
1: κάποιος... Μην τρελαίνεσαι τώρα. Ξέρεις τι, αυτό μήπως είναι λάθος.
0: Και μην το λαμβάνεις υπόψη. Γιατί και το AI, κάποιος το έγραψε, μπορεί να το έγραψε λάθος και το παίρνει από εκεί, από την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Δεν έγραψαν στα δελτία τύπου και τα λοιπά, δεν βγάλανε ηλικία.
1: Παιδιά, μην τρελαθούμε τελείως. Περίμενε λίγο να το δούμε.
0: Όχι, ρε, 70 δεν είναι. Και εγώ το έφαγα χθες, αλλά τώρα που το σκέφτομαι, λέω ότι δεν μπορεί να ήταν. Να είναι 70.
1: Αρχικά ήταν παντρεμένος με την Έλενα την Καταραβά. Ναι. Οπότε. Εκείνη, αν υποθέσουμε, ρε παιδί μου, ότι είναι 50 φεύγα, πρέπει να είναι γύρω στα 60 ο άνθρωπος να ήταν. 51 ετών είναι. Πέθανε σε ηλικία 51 ετών, έλα. Στο.
0: Εσάν και.
1: Στο live.
0: Μας, ναι.
1: Είναι. Ναι, πέθανε σε ηλικία 51 ετών. Όχι και 70, ρε παιδιά, ναι, εντάξει. Δηλαδή, ματούλα πόσο είναι. Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Κάτι να το στείλω σε αυτού, ναι, που είναι χθες, γιατί του είπα ότι είναι 70 και. Λέω και εγώ, λέω, δεν το.
1: Καμία σχέση. 51 ετών.
0: Είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, λέει.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι είχε όντως. Είχε πρόβλημα με την καρδιά του, από ό,τι θυμάμαι κάποια στιγμή.
0: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Νομίζω, ναι, και τότε, ρε παιδί μου, μέσα όταν έπαιζε εκείνη την εποχή, το είχαν αναφέρει. Είχε κάποια προβλήματα. Τώρα, να μην λέμε και ότι να είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Του 74 γεννηθής ήταν.
0: Ναι. Είναι πιο κοντά σε εμάς.
1: Βέβαια.
0: Πολύ μικρός. Πολύ μικρός γενικότερα. Λοιπόν, πάμε στο break. Θα προσπαθήσω να βρω και θα το βρω, πιστεύω.
1: Να βρούμε ένα ηχητικό
0: για να το speaker από την Αργεντινή.
1: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα όμως να έχουμε,
0: ναι,
1: και ένα ηχητικό που λέγαμε από έναν speaker, ρε παιδί μου, Έλληνα, το Δικιακογιάννη, ας πούμε, για να κάνουμε μια σύγκριση. Okay. Το τότε με το τώρα.
0: Ναι, σωστό. Αν και είναι, σου λέω, το ταπεραμέντο των Λατινοαμερικάνων.
1: Και δεν το κάνουμε σύγκριση, παιδιά, για να δούμε ποιος υπερέχει, έτσι.
0: Όχι, πώς άλλαξε.
1: Θέλουμε να δούμε πώς έχει αλλάξει, ας πούμε.
0: Μα και ένα δελτίο ειδήσεων.
1: Η μορφή αναμετάδοσης.
0: Ένα δελτίο ειδήσεων της δεκαετίας του 80. Δηλαδή, έχω δει αρκετές φορές το πρώτο δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤ που ανακοινώνουν ότι έγινε η έκρηξη στο Τσέρνομπιλ. Άμα το δεις, δηλαδή λες, είναι το θέμα του αιώνα, πούμε, το ναι, θέμα μπορεί να εξαφανιστεί ο πλανήτης. Το πώς το παρουσίαζαν ήταν.
1: Εγώ, ξέρεις, το δελτίο δεν θα ξεχάσω ποτέ.
0: Ποιο?
1: Το πρώτο πύραυλο που πέταξε.
0: Όχι πύραυλο.
1: Ναι, ναι. Το πρώτο διαστημόπλοιο, συγγνώμη.
0: Πώς το λέγανε. Και το άλλο που το είδαμε live που διαλύθηκε μετά.
1: Πώς το λέγαμε, για δεν θυμάμαι κιόλας. Την αποστολή που πήγε στο διάστημα τότε. Που ήμασταν παιδιά,
0: ναι,
1: και ήμασταν,
0: ναι, ναι,
1: καθυλωμένοι.
0: Το δείξε live, ERT, κάπου, ναι, το δείξε live, ναι.
1: Στην ΕΡΤ. Ήμασταν καθυλωμένοι, ΕΡΤ 1 νομίζω ήταν τότε. Καθυλωμένοι όλες, ολόκληρες οικογένειες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και καθόμαστε και βλέπαμε την αναμετάδοση, ρε παιδί μου, πώς θα φύγει η αποστολή και την προετοιμασία την οποία κάνανε. Περνάμε σε break και στη συνέχεια και πάλι μαζί.
0: Πάμε break, ναι.
2: Flash 99,4. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το φυσικό περιβάλλον.

0: είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, μέλλον των ζώων, μπήκαμε ήρεμα και τώρα θα γίνει χαμός. Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι προετοιμασμένη. Φοβερός ο τύπος.
0: Φοβερή σκηνοθεσία από τον Αμερικάνο. Έχει
1: παθιασμένο,
0: πιάσει...
1: τρελά, έτσι.
0: Όχι, εγώ σου λέω από την τηλεοπτική κάλυψη. Ο σκηνοθέτης έχει πιάσει ό,τι πρέπει να πιάνει. Τους πανηγυρισμούς των παιχτών, τους Άγγλους οπαδούς. Έχει διάφορους πώς το περιέγραψαν. Είναι το νικητήριο γκολ. Αυτός είναι άλλος τώρα.
1: Αυτός τώρα είναι αυτός που έγινε viral. Όχι. Ο 52 ετών.
0: Όχι, όχι, θα τον βρω κι αυτόν.
1: Ο Παύλο Γκυράλ.
0: Δεν ξέρω το όνομά του.
1: Αυτός που είχε κάνει την αναμετάδοση το 2022 είναι.
0: Αυτός είναι ο Γκουστάβο Κούφνερ.
1: Όχι. Εγώ λέω αυτό είναι το 2022 που τον κάνανε viral και προχθές. Ρε εσύ, δεν έχει κλείσει καθόλου η φωνή του.
0: Άλλος είναι αυτός, δεν είναι ο πρώτος. Αυτός είναι δεύτερος, αλλά κάνουν η περιγραφή με τον ίδιο τρόπο.
1: Κοίτα, ο ήχος ρε παιδί μου της φωνής.
0: Inglaterra.
2: Era del Toro, era del Toro y fue del Toro, carajo. 2-1 Argentina.
1: Πάθος, έτσι.
0: Χερνάν Φέλερ, εδώ άλλος.
1: Τώρα νομίζω βλέπω τους ρε παιδί μου αυτούς τους ανθρώπους να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο και απλώς θεατής να είσαι ρε παιδί μου, το ζεις, δεν γίνεται να μη σηκωθείς, ναι. Ταυτίζεσαι.
0: Αυτό είναι το μοντέλο Αργεντινή, Βραζιλία, Ισπανία, έτσι κάνουν τις περιγραφές. Ιταλοί, Άγγλοι με διαφορετικό τρόπο.
1: Και οι Ιταλοί είναι ενθέρμοι, ναι, ναι, ναι. Θέλω να σου πω. Έχουμε τόσο παθιασμένο Έλληνα εκφωνητή εμείς.
0: Άλλο στυλ είναι, εντελώς άλλο στυλ, άλλη κουλτούρα. Άμα το κάνεις δηλαδή, φαίνεται κάτι ότι προσποιείς σε κάτι, ναι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν υπάρχει το background να υποστηριχθεί σαν κουλτούρα.
1: Βέβαια σε τηλεοπτικά έτσι δίκτυα.
0: Φωνάζεις, αλλά πιο μεμονωμένα, ναι.
1: Ή όταν κάποιοι που κάνανε αθλητικές εκπομπές ήταν λίγο έντονοι σαν παρουσίες στην, ναι, Ελλάδα, έτσι. Πρέπει να είναι ο Παμπλο Γκυράλ.
0: Ναι,
1: αυτός, ναι. Γιατί τον άκουγα και προχθές από την φωνή επίσης. Είναι αυτός εδώ που σου έλεγα το 2022 που είχα πάθει πλάκα όταν τον είχα δει πρώτη φορά στην τηλεόραση. Είχε γίνει και τότε viral. Τώρα μιλάμε και για ανθρώπους στις χώρες αυτές εδώ όπου το ποδοσφαιρό, πέρα από το πάθος τους, ρε παιδί μου, είναι και ένα στοιχείο, ένα όνειρο, ναι. Ναι, ένα στοιχείο ζωής και ένα όνειρο, ρε παιδί μου, για τους περισσότερους από παιδική ηλικία.
0: Βεβαίως.
1: Να κατακτήσουν άλλοτε, ρε παιδί μου, το γήπεδο ή άλλοτε να συμμετέχουν στις ομάδες αυτές εδώ. Δηλαδή από πολύ μικρά παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο και ο στόχος τους θα ήταν κάποτε να παίξουν, ας πούμε, με την Αργεντινή.
0: Και τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο έχει ιστορική
1: παρουσία,
0: αντιπαλότητα κτλ. Κάτσε να δούμε πώς βρω τον Ιταλό για να ακούσεις και έναν Ιταλό. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό γκολ που είχε πετύχει το 2002, το πήρε η Ιταλία, το 2006 το πήρε η Ιταλία το Μουντιάλ.
3: Cannavaro, dentro il troppiano con Totti, dentro il pallone per Girardino, Girardino la può tenere anche vicino alla bandierina, cerca l'uno contro uno, Girardino, dentro Del Piero, Del Piero, no! Alex Del Piero, chiudendo le valigie, andiamo a Berlino, andiamo a Berlino!
1: Εξίσου εκφραστικός, έτσι. Andiamo a Berlino!
0: Τώρα κοίτα, αυτοί κάνουν εκατοντάδες μεταδόσεις σε όλη την χρονιά. Το όνειρο του κάθε τέτοιου speaker είναι να περιγράψει νικητήριο γκολ στο Μουντιάλ. Είναι δηλαδή εντελώς άλλο το τέτοιο. Να βάλουμε Έλληνα σε Μουντιάλ.
1: Να βάλουμε έναν Έλληνα, ναι.
0: Θα το βρούμε άραγε. Να βάλουμε Έλληνα στο Μουντιάλ. Ποιο γκολ ήταν το. Ποιο να βάλουμε το σημαντικό, τον γκολ του Σαμαρά. Που είχε βάλει στο. Αλλά δεν ήταν ο Σπυρόπουλος, ήταν ο οποίος.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, δεν. Για να έχουμε μία εικόνα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Περιγραφής.
0: Κάτσε να τον δω. Γκολ Σαμαράς. Μεγάλη Αντώνη Σαμαράς, τίποτα. Μουντιάλ. Γιατί είναι και πιο. Κάνει μεγαλύτερο trend στα social τώρα. Για να δούμε τι έχει εδώ. Για να κατακλείσουμε τη μουσική.
2: Δεν μπορεί να φτάσει.
0: Περίμενα, γιατί και εδώ έχει φωνή, ναι.
2: Χαμηλά, Σαμαράς δεν μπορεί να φτάσει, πέναλτι. Ναι! Ο Βέρα, ακαριέα, έδειξε τη βούλα στα 11 μέτρα. Η Ελλάδα παίζει παιχνίδια ψυχολογίας με τον εκτελεστή του πέναλτι. Ο Σαμαράς νομίζω ότι δεν τον βλέπει καν. Μία φάση, μία στιγμή, μία πρόκριση. Σαμαράς, γκολ! Ναι! Οι πολιτικές Έλληνες το κάνουν ξανά!
0: Κάτσε, γιατί έχουμε και ιστορική στιγμή. Γκολ Χαριστέας, να τον θυμάσαι τον.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το Βερνίκο, γκολ Χαριστέας.
1: Νομίζω ήταν η περιγραφή ήταν πιο έντονη στο Χαριστέα.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει εμένα, για να πω την αλήθεια. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να το βρούμε και από. Καλά. Αυτός είναι ξένος. Αλλά αυτό είχε πλάκα. Τα παίζαμε τότε σε όλες τις εκπομπές. Τι στραμπούλιγμα γλώσσας είχαν κάνει όλοι οι ξένοι speaker, γιατί δεν μπορούν. Τσαριστέας.
1: Δεν μπορούν να πούνε τα επίθετά μας, βέβαια.
0: Τους είχαμε τεντώσει κυριολεκτικά με τα επώνυμα. Για να δούμε αυτό που είναι.
1: Εσύ υπάρχει ένα επίθετο, ρε παιδί μου, που να σε δυσκολεύει ιδιαίτερα.
4: Ναι, να περάσει και περνάει πολύ ωραίο Ζαγοράκης. Πάει να μπει στην περιοχή. Για να δούμε. 3-4 περιμένουν.
0: Α, το έκοψε. Γιατί ήταν εδώ και ο Διακογιάννης. Αν με έχουν μπερδέψει ονόματα. Α, κάτι αφρικανικά, κάτι ναι. Τέτοια καταστασία και σε εμάς μας μπερδεύουν πάρα πολύ.
1: Ας πούμε στους πολιτικούς, μας μπερδεύουν πάρα πολύ τα ονόματα, ρε παιδί μου, των Γερμανών. Μακρινάρι ολόκληρο, έτσι. Ολλανδών. Ναι, γενικά. Κυρίως όμως των Γερμανών περισσότερο. Επίσης Ισραηλινών και Αιγύπτιων. Πολύ μεγάλα τα επίθετά τους.
0: Αιγύπτιον και μερικά μου είναι μικρά. Χωσάμ Χασάν, ας πούμε.
1: Ναι, αυτά είναι εντάξει.
0: Το έχουμε εύκολο.
1: Αλλά έχει και ονόματα που, τα οποία, ρε παιδί μου, έχουν πολλούς φθόγκους που είναι ιδιαίτερα έτσι δύσκολα στην εκφώνηση.
0: Γενικά, ξέρεις, έχει και κάποιους που κάνουν και επιτυδευμένη προφορά, έτσι. Δηλαδή, η Λιάννα Κανέλη θυμάμαι που έλεγε Washington. Το έλεγε λίγο πιο έτσι.
1: Ήταν λίγο πιο παχύ.
0: Ναι, το ήθελε να ξεχωρίζει σε κάθε περίπτωση.
1: Να τονίσει.
0: Την είδε στην άλλη που τώρα με τις κατσαρίδες τι σχέση έχει. Κακή, φαντάζομαι, όπως όλοι οι άνθρωποι.
1: Δεν τις φοβάμαι, θέλω να σου πω.
0: Το είδε στο βιντεάκι.
1: Όχι, αυτό. Για
0: είναι μια ρεπόρτερ, μου το έδειξε τώρα ο Βασίλης έξω, αλλά ναι. Το άκουγα και από χθες το βράδυ το ακούω με την κατσαρίδα και εγώ δεν το είχα δει και μου το έδειξε τώρα ο Βασίλης. Είναι η κοπέλα, δίνει ρεπορτάζ δρόμου, κανονικά δηλαδή. Mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί μιλάει, ενδεχομένως για πολιτικά, για κοινωνικά θέματα, για ποδόσφαιρο. Δεν,
1: εδώ σε τοπικό κανάλι.
0: Όχι, ρε, ξέρω, στην Αργεντινή, κάτι τέτοιο. Ναι. Και είναι η κατσαρίδα, τώρα σου λέω κατσαρίδα, γιατί.
1: Γίγαντας. Ναι.
0: Περίμενα να δω μια κατσαριδούλα.
1: Ναι.
0: Γιατί λέω, εγώ θα την έκανα μια έτσι πάνω. Είναι μια κατσαριδάρα τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Και περνάει πάνω της και μένει ατάραχη. Δεν ξέρω αν είναι AI και τον έχω πατήσει όλοι, αλλά νομίζω επειδή έπαιξε παντού ότι είναι πιθανό να είναι πραγματικό.
1: Θα ψάξω να το δω.
0: Η κοπέλα, τώρα σου λέω.
1: Δεν κουνήθηκε.
0: Δεν κουνήθηκε καθόλου. Και εγώ σκέφτομαι ότι με τη σκέψη της κόρης μου και τη σκέψη να μπει κατσαρίδα στο σπίτι, τι κραυγές έχω ακούσει. Δηλαδή, μια φορά νόμιζα ότι έγινε κάτι φοβερό, ας πούμε.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι εμένα ο μικρός ρε παιδί μου φοβάται τα έντομα.
0: Ακόμα
1: τα πάντα. Ναι. Δεν υπάρχει. Και κουνούπι να δει, θα το. Ρε παιδί μου, θα το μεταφράσει ως τέρας.
0: Ναι.
1: Ό,τι βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο. Και πραγματικά έχω εξοικειωθεί τόσο πολύ από πολύ ρε παιδί μου παιδί όταν ήταν. Γιατί έμπαινα μέσα στο δωμάτιο, έλειπε ο άντρας μου, ξέρω εγώ. Έμπαινα μέσα στο δωμάτιο, εγώ έμπαινα στη διαδικασία να τα βγάλω εκτός. Οπότε απέκτησα μια τελείως διαφορετική οικειότητα σε πολύ μεγάλη ηλικία. Ωστόσο όμως ο φόβος μου είναι πολύ μεγάλος όσον αφορά τα φίδια. Δεν μπορώ να τα δω ούτε σε εικόνα, έτσι.
0: Άστο. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Φιδιού, δεν ήθελα να σου πω στο ξύλο.
1: Δεν θέλουμε, ευχαριστούμε.
0: Το είδα...
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το είδα τώρα, ναι. Το βλέπω το βιντεάκι που λες.
0: Το viral.
1: Ναι. Αυτό. Στο Λος Άντζελες ήταν.
0: Αμερική έγινε, ναι.
1: Ναι. Όταν μια λέει γιγαντιαία κατσαρίδα της επιτέθηκε.
0: Ναι.
1: Έκατσε ακριβώς στο πέτο του που
0: ναι.
1: Μπροστά από το και μικρόφωνο.
0: Δεν είναι κατσαρίδα, κάτι άλλο είναι αυτό. Κατσαρίδα μπορεί να ανέβει έτσι εδώ.
1: Κατσαρίδα είναι, ναι. Ναι, κατσαρίδα είναι, το λένε κιόλας. Λοιπόν, ήταν λέει ψύχρεμη, ωστόσο έβγαλε λέει, το ζωντανό εις πέρας και συνέχισε κανονικά. Δεν πανικοβλήθηκε.
0: Μπράβο.
1: Κοίταξε, είναι το γεγονός ότι φοράει και μαύρο και πιθανόν να μην το αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της εκτόνωσης.
0: Παίζει και αυτό.
1: Της εκφώνησης.
0: Παίζει και αυτό.
1: Μπορεί επειδή ρε παιδί μου μαύρη καζαρίδα, μαύρο και το πουκαμισάκι δεν το κατάλαβε.
0: Να μην το.
1: Αχ, ανεβαίνει στα μαλλιά της. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ανεβαίνει στα μαλλιά της και πήγε και κάτσε στο μικρόφωνο. Πετάει. Ναι, οκ. Okay. Τη βλέπω, μετά τεινάζεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι στην εικόνα, ρε παιδί μου, των ερπετών δεν μπορώ. Λοιπόν, να πούμε ότι παραμονή της Αγίας Μαρίνας σήμερα.
0: Παραμονή.
1: Ναι, αύριο γιορτάζει και τούμπα. Έχει εκκλησία.
0: Πάμε πάρουμε τέτοιο, μάλιστα γκριάς.
1: Είναι μια πολύ καλή εξόρμηση, γιατί θα στηθεί ένα πολύ όμορφο πανηγύρι εκεί. Πέρα από το γεγονός ότι μπορείτε να εκκλησιαστείτε έτσι στην περιοχή της Τούμπας, μπορείτε να πάτε με τα παιδάκια σας για να απολαύσουν και το θέαμα εκεί, το οποίο δημιουργείται κάθε χρόνο και στείλουν και διάφορα παιχνιδάκια για τις μικρές ηλικίες. Βλέπουμε ότι εξακολουθούν και πηγαίνουν. Δεν ξέρω άμα πηγαίνεις ποτέ σε πανηγύρι.
0: Φυσικά και πηγαίνω.
1: Όταν ήσουν μικρούλης.
0: Και μεγάλος. Μ' αρέσουν όλο αυτό το.
1: Όπου το ταβαντούρι.
0: Όπου έχει φαγητά, γλυκά, χαλβάδες κτλ. Ναι.
1: Βέβαια την Τούμπα την έχουν αξιοποιήσει και πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχει πολύ ωραίες και οι δύο πλατείες, ρε παιδί μου, οι οποίες είναι η μία μπροστά στο κολυμπητήριο και η άλλη στο γηπεδάκι της Τούμπας κοντά στο ΙΚΑ.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίες και προσφέρονται και για. Έχει και τα αναψυκτήρια μέσα. Για απογευματινές βολτίτσες έτσι με τα παιδάκια είναι πολύ ωραία. Έχει και χώρο για να παίξουν.
0: Μ' αρέσουν πολύ τα πανηγύρια.
1: Είναι στοιχείο της παράδοσής μας, έτσι.
0: Βεβαίως. Και στο εξωτερικό μ' αρέσουν. Τα υπαίθρια μάρκετ που τα έχουν και περισσότερο.
1: Α, ναι. Και εμένα μ' αρέσουν εκείνα. Νομίζω ότι δεν μπορούν να συγκριθούν με τα δικά μας που μέσα σε λίγα λεπτά στείνεται, ρε παιδί μου, ένα πανηγύρι ένα πάσα στιγμή. Αλλά και εκείνα εκεί με εντυπωσιάζουν γιατί αυτές οι υπαίθριες αγορές.
0: Εμένα με εντυπωσιάζουν γιατί έχουν και διαφορετικό. Είναι
1: άλλη κουλτούρα.
0: Street food είναι πάλι. Ναι. Έχει κάτι διαφορετικό από ότι με τα δικά μας. Δηλαδή τα πίκλες τέτοια, έχει κάτι ζαχαρωτά, κάτι.
1: Τα φαγητά, τα εδέσματα δεν σας αρέσουν.
0: Και τα φαγητά, ναι, μου αρέσει όλο αυτό το.
1: Ψωνίζεις όταν πηγαίνεις.
0: Θα σου πω τώρα για να καταλάβεις το μέγεθος της.
1: Ας πούμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Παρόλο το γεγονός ότι γίνονται πανηγύρια έξω από εκκλησίες οι οποίες εορτάζονται, ναι, το πιο μεγάλο πανηγύρι που ξέρουμε, ας πούμε, είναι στη Χαλκιδική του Αγίου Μάμα. Εδώ.
0: Όταν ήμουν μικρός δεν έπαιρνα ρούχα, αλλά έπαιρνα βλακίες, ξέρεις, του στυλ μπρελόκ, κάνα τέτοιο, κάνα
1: παιχνιδάκια,
0: μικροπράγματα κτλ.
1: Εγώ το μεγαλύτερο πανηγύρι που θεωρούσα ότι υπήρχε στην Θεσσαλονίκη, θέλω να σου πω ότι όταν ήμουν παιδί τώρα, 3-4 χρονών, νόμιζα ότι ήταν το πανηγύρι της έκθεσης.
0: Το πρώτο μας ήταν που
1: θεωρούσα ότι είναι τέτοιο. Πανηγύρι. Δεν είχα, ρε παιδί μου, εικόνα τι είναι η έκθεση. Και έλεγα, θέλω, δεν ξέρω αν έχεις εικόνα.
0: Εγώ Λούνα Πάρκ νόμιζα ήταν η έκθεση.
1: Α, μπράβο, ναι. Επειδή στείνανε παιχνιδότοπους ολόκληρους, έτσι.
0: Και χοντόκ. Και
1: θυμάσαι κάτι φωσφοριζέ βραχιολάκια που αγοράζαμε ή κάτι άλλα που τα έτριβε στο χέρι σου και κάτι σαν ανεμοπτεράκια που πεταγόντουσαν στον αέρα.
0: Όλες αυτές τις βλακίες τις
1: λοιπόν,
0: έχουμε.
1: Όλες αυτές τις έχουμε ζήσει, παιδιά. Αποκαλύπτουμε και την ηλικία μας.
0: Τώρα, ναι, οι μικρότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό. Ότι πήγαινε ο κόσμος στο Μπλαταμόν, όπως λέγεται,
1: ναι.
0: Που ήταν οι Πολωνοί και είχαν εκθέσεις με τις κάμερες από Σοβιετική Ένωση και έπαιρνε ο κόσμος κάμερες, φωτογραφικές μηχανές, κιάλια και τέτοια. Και τα βρίσκει εκεί. Ήταν μια εντελώς διαφορετική. Τώρα ο άλλος μπαίνει μέσα στον υπολογιστή και πάει παραγγείλει.
1: Και αγοράζει. Βέβαια.
0: Δηλαδή μπορεί να παραγγείλεις από ό,τι ρούχο γουστάρεις, ό,τι ποτό θες, ό,τι γκάτζετ.
1: Τα πάντα χωρίς να κουνηθείς από το σπίτι σου.
0: Τίποτα, ναι. Και στα φέρουν εκεί μπροστά.
1: Και τι όμορφες στιγμές, ρε παιδί μου, γιατί περίμενες, έλεγες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τις ατάκες που λέγανε οι μαμάδες ή οι μπαμπάδες. Αν είστε καλά, παιδιά, το απόγευμα θα σας πάμε στο πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Θα πάρεις, ξέρω εγώ, μαλλί της γριάς ή θα πάρουμε σουβλάκι. Το περίμενες. Ενώ τώρα τα έχεις όλα έτοιμα, ρε παιδί μου, στο πιάτο. Δεν χρειάζεται τίποτα.
0: Ισχύει. Ισχύει 100%.
1: Για πες μου, πηγαίνεις ακόμα και τώρα, είπες, έτσι.
0: Άμα δοθείς ευκαιρίες και άμα υπάρχει χρόνος, ναι.
1: Η μικρή.
0: Εννοείται. Υπάρχει παιδί που της λες πάμε στο πανηγύρι και.
1: Υπάρχει. Και τα αγόρια δεν πηγαίνουν.
0: Αλήθεια.
1: Υπάρχουν αγόρια που δεν πηγαίνουν σε αυτήν την ηλικία.
0: Σαν αγόρι πήγαινα και μπορώ να σου πω ακόμα και στα τουριστικά που πηγαίνουμε, που έχει κάτι, ξέρεις, AIDS, αισθητική, Λούνα Πάρκ κτλ. Εγώ την καταβρίσκω.
1: Τρελά.
0: Μια χαρά. Δηλαδή μ' αρέσει και αρέσει και στη μικρή. 100%. Λοιπόν, πρώτα μαζεύουμε σιγά-σιγά.
1: Να δώσουμε άλλη μια κίνηση.
0: Τα μπουγαλάκια μας.
1: Μια που φεύγουμε.
0: Δώσε μια κίνηση και μια και εγώ είμαστε και σε αυτοκίνητα
1: λοιπόν,
0: μετά από κάνα τρίμηνο.
1: Α, τέλεια. Ιδανικά για να φύγουμε είναι τώρα Φώτη.
0: Για δώσε, ναι.
1: Περιφερειακός ανοιχτός. Ένα μικρό πρόβλημα, αλλά με φυσιολογική ροή από τα Πεύκα μέχρι την Τριανδρία. Μετά είναι καθαρός. Όσον αφορά τώρα το κέντρο, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα στην Κασάνδρου, αλλά επίσης υπάρχει φυσιολογική ροή. Μικρό μποτιλιάρισμα στην Ίωνος Δραγούμη. Επίσης όσοι πάτε κινήστε προς τα ανατολικά στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και στην Δελφών. Όλη η υπόλοιπη πόλη, παιδιά, έχει μια φυσιολογική κίνηση και ροή.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν για άλλη μια μέρα.
0: Αύριο μαζί Παρασκευή μας. Τι ετοιμάζουμε?
1: Παρασκευή, λοιπόν, σας προετοιμάζουμε ήδη από σήμερα.
0: Ναι.
1: Αύριο θα έχουμε τη Σοφία Αποστολίδου, με την οποία θα μιλήσουμε για τα πολιτιστικά και για τα δρόμενα τα οποία υπάρχουν στην πόλη μας αυτή την περίοδο, για θεατρικές παραστάσεις, για συναυλίες και ό,τι άλλο υπάρχει, για να σας δώσουμε και κάποιες έτσι προτάσεις για το πώς να αξιοποιήσετε το Σαββατοκύριακο. Η Σοφία θα φέρει μαζί της και προσκλήσεις για το θέατρο.
0: Α, θα έρθει εδώ, στούντιο.
1: Θα το δούμε, θα συνεννοηθούμε σήμερα. Αν έχει ελεύθερο πρόγραμμα, μπορεί να την έχουμε και στο στούντιο. Αν όχι, θα τη βγάλουμε τηλεφωνικά. Όσοι όμως μας ακούτε εκείνη την ώρα, τηλεφωνήστε για να προλάβετε. Θα κληρώσουμε 4 προσκλήσεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Okay.
1: Θα μας τα πει αύριο και η ίδια.
0: Ή μέσω Viber.
1: Ναι, ή μέσω Viber να στείλετε μηνυματάκια για να κληρώσουμε τις προσκλήσεις, να αξιοποιήσετε το Σαββατοκύριακό σας.
0: Ωραία. Άρα τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Έφυγε από τη ζωή μεγάλη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου ο Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο Πανελλήνιο. Η Μάρο Κοντού το προηγούμενο διάστημα νοσηλευόταν στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1934 στο Κουκάκι, είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Μία μητέρα και ένα βρέφος έχασαν τη ζωή τους από σοβαρό τροχαίο μεταξύ ενός βιτιοφόρου και ενός γιοταχή που σημειώθηκε χθες στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική. Σοβαρά τραυματισμένοι παραμένουν ο άντρας της γυναίκας και το δεύτερο παιδί τους. Προφυλακιστέως τέθηκε και ο τρίτος συλληφθής ετών 24 για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν ζητάει ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές. Ελευθεριαφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για τα κακουργήματα της έκρηξης και τον εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, δήλωσαν συντετριμένοι για το περιστατικό. Σε ιδιώτη αναθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τουλάχιστον 2 χρόνια την αποκομιδή των απορριμμάτων από τους υπόγειους κάδους. Για αναγκαστική επιλογή μίλησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Λάζαρος Ζαχαριάτης. Νεαροί του καταστήματος κράτησης νέων στο Βόλο έσπασαν νητήρες και καρτοτηλέφωνα σε φυλακές επειδή ήταν δυσαρεστημένοι με τις συνδίκες κράτησης. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους και τους τρεις επιβάλλοντάς τους ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ χωρίς αναστολή. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών συνελήφθη στο Λονδίνο ως ύποπτος για απειλές θανάτου σε βάρος του Νάιτζελ Φάρατζ, σύμφωνα με την αστυνομία και με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Σε δήλωση προέβη ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής του, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω περικοπές κοινωνικών επιδομάτων και νέα μέτρα για τη στήριξη. Ο καγκελάριος προσπάθησε να εμφανιστεί αισιόδοξος για την έκβαση των εκλογών του Σεπτεμβρίου και δήλωσε στοϊκά ότι δεν παραπονιέται για τη χαμηλή απόδοσή του στις δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον 30 άμαχοι στο Ιράν σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η Ουκρανία θα είναι σε θέση να παράγει πυράβλους Patriot έως το τέλος του χρόνου. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Επεισόδια είχαμε στο Παρίσι μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας στο Μουντιάλ. Λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η ένταση μεταφέρθηκε από το γήπεδο στους δρόμους του Παρισίου. Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας και μέρος του πλήθους ήρθε σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στήθηκαν οδοφράγματα ενώ ξέσπασαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνικό μεγάλης αναστάτωσης. Λευκός καπνός στη Super League, ο Γιάννης Αλαβούζος θα είναι ο πρόεδρος της Λίγκα για τη σεζόν 2026-2027, ενώ για τη σεζόν 2027-2028 θα το διαδεχτεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και να περάσουμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος απέσυρε την πρόταση για τον Λιόπουλο, ενώ κλείδωσε τη συμφωνία με τον Χατζηδιάκο. Στο δυναμικό του Ηρακλή επιστρέφει ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, ο 28χρονος αποδεσμεύτηκε από τον Βίκο Ιωαννίνων και ετοιμάζεται να δεσμευτεί εκ νέου με τον Γυραιό. Να δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει τους 35 βαθμούς και σε κατατόπους στα υπηρετικά θα αγγίξει το θερμόμετρο μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμαθεί μεταξύ 25 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 35 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και το Αιγαίο η θερμοκρασία θα κοιμαθεί μεταξύ 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και το Ιόνιο το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Ήτανε το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια?
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου ψαρά που αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στην επιχείρηση που επανεκκίνησε από το πρωί, συμμετέχουν δύο πλουτά σκάφη που ερευνούν πιθανά σημεία στα οποία μπορεί να βρίσκεται ο 69χρονος. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης εντοπίστηκε σε παραλία η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα του αγνοούμενου. Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται συστηματικά σε κατ' επάγγελμα τοκοκλειφικές δραστηριότητες και εκβιασμούς στη Θεσσαλονίκη, πέτυχε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες. Συνελήφθησαν 4 άτομα από τα 5 μέλη της ομάδας, ανάμεσά τους και ένα από τα 2 αρχηγικά στελέχη, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη το έτερο αρχηγικό πρόσωπο, έναν άνδρα 31 ετούς που έχει ταυτοποιηθεί για τη συμμετοχή του. Σε μία σύλληψη προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο φράγμα Θέρμης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, χθες στις 11 η ώρα περίπου, ένας άντρας 66 ετών καθάριζε το πρανές τοπικής οδού με τρακτέρ καταστροφέα. Από τους πυρήνες που προκλήθηκαν, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση και κατέκαψε περίπου 3 στρέμματα ξηρών χόρτων. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από στελέχη του της ΕΚΑΕΦ Θεσσαλονίκης. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών συνελήφθη στο Λονδίνο ως ύποπτος για απειλές θανάτου σε βάρος του Νάιτζελ Φάραντ, σύμφωνα με την αστυνομία και με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η Αμερικανική κυβέρνηση τα έκανε μαντάρα με τη δημοσιοποίηση των φακέλων που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, παραδέχτηκε ότι πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βάνς. Όπως σημείωσε ο Λευκός Οίκος, χειρίστηκε το ζήτημα με επικοινωνιακό άστοχο τρόπο, καθώς καλλιέργησε υπερβολικές προσδοκίες στο κοινό, τη στιγμή που οι πληροφορίες που τελικά είδαν το φως της δημοσιότητας ήταν ελάχιστες. Το λέω αυτό με απόλυτη ειλικρίνεια. Ναι, τα κάναμε μαντάρα με την επικοινωνία σχετικά με τα αρχεία του Επστάιν, δήλωσε ο Βάνς. Σε δήλωση προέβη ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής του, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω περικοπές κοινωνικών επιδομάτων και νέα μέτρα για τη στήριξη. Ο καγκελάριος προσπάθησε να εμφανιστεί αισιόδοξος για την έκβαση των εκλογών του Σεπτεμβρίου και δήλωσε στοικά ότι δεν παραπονιέται για τη χαμηλή απόδοσή του στις δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον 30 άμαχοι στο Ιράν σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η Ουκρανία θα είναι σε θέση να παράγει πυράβλους Patriot έως το τέλος του χρόνου. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Επεισόδια είχαμε στο Παρίσι μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας στο Μουντιάλ. Λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η ένταση μεταφέρθηκε από το γήπεδο στους δρόμους του Παρισίου. Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας και μέρος του πλήθους ήρθε σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στήθηκαν οδοφράγματα ενώ ξέσπασαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνικό μεγάλης αναστάτωσης. Να δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει τους 35 βαθμούς και σε κατατόπους στα ηπειρωτικά θα αγγίξει το θερμόμετρο μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 25 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 35 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και το Αιγαίο η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και το Ιόνιο το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Ήτανε το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε

μόνος μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλύει.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, Πέμπτη σήμερα 16 του Ιούλη του 2026 και η εκπομπή μας αφορά ξεκίνησε στη φιλόξενη και έγκυρη σύνοδο του ΦΛΑΣ 99,4. Οι εκπομπές του ΦΛΑΣ μεταδίδονται όλες απευθείας και από το διαδίκτυο. Τώρα σήμερα απεγκαταστάθη το πρόβλημα αφού εδέησε η γραφειοκρατία του ΔΔΕ να ασχοληθεί με το πομπό. Και έτσι μας ακούτε και από το ραδιόφωνο σε αναλογική ελεύθερη λήψη, σταθερά και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τις θαλασσιές της Χάνδρας, η στίχνη του Κώστα Πρετεντέρη, η μουσική του Μίμη Πλέσσα, η ερμηνεία του Δημήτρη Σαββαίδη. Ποιος δεν θυμάται την ταινία με τη Ζωή Λάσκαρη και το Φέδωνα Γεωργίτση. Πάμε Χρήστο να ακούσουμε και την επόμενη. Τον επόμενο στίχο αυτού του ωραίου τραγουδιού, του δροσερού τραγουδιού από τα παλιά παλιά χρόνια.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι μετά από αυτό το δροσερό τραγούδι και μόλις διάβαζα μια δημοσίευση από μια παγκόσμια έρευνα σε 30-40 χώρες την άνοιξη σε 40.000 πολίτες δείγμα και δείχνει μείωση της αξιοπιστίας των ΗΠΑ με τη διοίκηση Τραμπ σε όλες τις χώρες, στις μισές περίπου η Κίνα περνάει πάνω. Έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Θεωρούν ότι στις ΗΠΑ ακόμη τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν μεγαλύτερη αξία και προστατεύονται, ενώ στην Κίνα όχι. Αλλά θεωρούν όμως ότι οι ΗΠΑ είναι αυτές που παρεμβαίνουν με πολέμους, πραξικοπήματα και άλλους τρόπους στις διεθνείς σχέσεις και τις χώρες, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ενώ η Κίνα δεν το κάνει αυτό. Είναι αυτά που αναλύουμε, φίλες και φίλοι, τα δεδομένα που έρχονται, που σημαίνει ότι η χώρα, η ηγέτητα δύναμη του ελεύθερου κόσμου καταποντίζει τη συνείδηση του κόσμου διότι δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Καταρχάς το εσωτερικό της. Ο Τραμπ τα έχει διαλύσει όλα. Καταδικάζεται συνεχώς, πληρώνει πρόστιμα, παραπέμπει, διώχνει δικαστές, καθερεί, αλλάζει υπουργούς, κάνει διάφορα τερτύπια. Δίνει χάρη σαν πρόεδρο σε φυλακισμένους για την απόπειρα εισβολή στο Καπιτόλιο τότε. Θυμάστε στις αρχές της διοίκησης Biden. Επστάιν, για να μην πούμε και σε άλλα. Και στη δυτική κοινότητα είναι ταΐς, είναι μάγκας, είναι αφεντικό, κάνει ό,τι θέλει. Βάζει δασμούς όπου θέλει, κάνει πόλεμο όπου θέλει και ανακοινώνει ότι θέλει να προσαρτήσει χώρες όπως η Ιρλανδία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέει τον Ζελένσκι να παραδώσει κι άλλο έδαφος που δεν το έχουν καταλάβει με τα όπλα οι Ρώσοι, διότι δεν έχει κανένα χαρτί, είναι απελπισμένος. Τέλος. Αν σταματήσω κι εγώ να σε βοηθάω, τελείωσε. Σε όλα αυτά βέβαια την έχει πατήσει. Τα πράγματα αποδείχτηκαν ανάποδα. Τα πληρώνει όμως ο κόσμος αυτά. Και ιδιαίτερα ο πιο φτωχός κόσμος. Με τη ζωή του, με την οικονομία του, με την απασχόλησή του, με τα εισοδήματά του, με την ηρεμία του, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα, γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολλά γεγονότα και τρέχουν. Σήμερα λοιπόν μαθαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δημοσιοποίησε από τους 11 βουλευτές που είχε ζητήσει να ελεγχθούν για τον ΠΚΠ και είχε αρθεί η ασυλία τους από τη Βουλή, οι 7 φακελοί τους μπήκαν στο αρχείο, δεν βρέθηκαν στοιχεία επιλείψιμα, για τους 4 ασκήθηκε δίωξη για πολλά πλημελήματα, τα οποία αν συνδυαστούν, γίνονται ουσιαστικά κακουργήματα. Κορυφαίος και μεταξύ αυτών ο κύριος Κρέκας, ο πρώην γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Βεβαίως, φίλες και φίλοι. Αυτοί όλοι βγάλανε ανακοινώσεις και είπαν θα δικαιωθούν. Οι άλλοι που μπήκανε στο αρχείο είπαν δικαιωθήκαμε και ο Μαρινάκης είπε ότι το Πασόκ και τα άλλα κόμματα να ζητήσουν συγγνώμη από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τους είπαν ότι έπραξαν αδικήματα. Τα δικά μας και τα δικά σας δικά μας. Είναι τρομερό αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Προσπαθεί να επιβάλλει με το ζόρι στην κοινή γνώμη τη γνώμη της. Ότι έτσι είναι και αν θέλετε διαφορετικά χαμένοι εσείς θα βγείτε. Είναι τραγικό αυτό, φίλες και φίλοι. Και βέβαια, πάντα το λέω, μεταξύ αυτών είναι και πάρα πολλά στελέχη του ΟΠΚΠ βεβαίως, έτσι, που διόρισε η Νέα Δημοκρατία, στελεχάρες της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδροι, διευθυντές κλπ. Μια σημείωση να κάνω. Αυτό αφορά μια μικρή περίοδο, σε ένα εξάμεινο του 2021, όλο το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Γιατί τότε έγιναν οι παρακολουθήσεις. Τότε δόθηκε εντολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί άμα ήταν από τη δική μας εισαγγελία, δεν επρόκειτο ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο. Παρότι είχαν σκάσει τα σκάνδαλα, παρότι είχαν γίνει διάφορα πράγματα. Τίποτα. Σημασία δεν έδιναν. Τα πνίγαν. Τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης ούτε καν ασχολούνταν. Εάν δεν παρανέβαινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εάν δεν διέταζε αυτή τις παρακολουθήσεις των στελεχών του ΟΠΚΠ και ποιοι την πάτησαν, αυτοί που εκείνη την περίοδο μίλαγαν με τον πρόεδρο ή με τους διευθυντές του ΟΠΚΠ. Σκεφτείτε πριν και μετά και όλα αυτά αφορούν ένα εξάμεινο. Τι όρια έχουν γίνει, φίλες και φίλοι. Και τολμάει η Νέα Δημοκρατία να πει ότι είναι αρχάγγελοι της διαφάνειας, να το πούμε έτσι, και ότι όλοι άλλοι είναι διάολοι και πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Αυτά και για τον ΟΠΚΕΠΕ, φίλες και φίλοι, και τα σκάνδαλα και τη διαφάνεια. Σταγματική μεταρρύθμιση. Χθες έγιναν ψηφοφορίες στη Βουλή. Θα κρατήσει τη Βουλή, θα τη δώσει 15 μέρες άδεια, αντί για τρίμηνο και ειδικές επιτροπές, όπως γίνεται κανονικά, θα την κρατήσει ανοιχτή μέχρι τέλους Αυγούστου, με ένα διάλειμμα ενδιάμεσα, για να προλάβει να γίνει και η τυπική ψηφοφορία, η συζήτηση και η ψηφοφορία στη Βουλή, για να κλείσει και το θέμα της υποτιθέμενης συνταγματικής μεταρρύθμισης. Στην Επιτροπή μόνο τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν τα πάντα. Είτε συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει κάποιο άρθρο, είτε δεν συμφωνούν. Γι' αυτό και το Πασόκ σε 15 άρθρα, μεταξύ αυτών και το άρθρο 86 που αφορά περί ευθύνης υπουργών, επειδή δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση τι ακριβώς, αν αύριο είναι πάλι κυβέρνηση και πλειοψηφία, θα φέρει στη Βουλή για να ψηφίσει, όπως έκανε στην προηγούμενη αναθεώρηση με το άρθρο περί εκλογής του Προέδρου, ενώ έχει συμφωνήσει ότι θα πάνε συνειδητικά να αλλάξει το άρθρο, ξεκίνησε από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίστηκε η αλλαγή και ψήφισαν όλα τα κόμματα. Όταν είχε την πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία και μπορούσε με 151 πια, ψήφισε ένα άρθρο στο Σύνταγμα και είναι ενισχύει τώρα και με 120 ψήφους μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τραγικό δεν είναι? Πώς να εμπιστευτείς αυτό το κόμμα, αυτή την ηγεσία, σε τέτοια κρίσιμα και σημαντικά θέματα? Καλώς έκαναν λοιπόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δεν το έδωσαν λευκή επιταγή για να κάνει ό,τι θέλει, γιατί τώρα ψηφίζονται μόνο τα άρθρα που πρέπει να αλλάξουν. Το τι θα αλλάξει όμως θα ψηφιστεί από την επόμενη Βουλή. Και αν τώρα ψηφίσουν 180 βουλευτές, δηλαδή Νέα Δημοκρατία και ένα άλλο κόμμα, τότε στην επόμενη Βουλή μπορεί να αλλάξει με 151 μονάχα. Δηλαδή μόνο από την κυβέρνηση την επόμενη. Εάν τώρα όμως δεν πάρει 180, πρέπει η επόμενη Βουλή να έχει 180. Άρα πρέπει να υπάρξει συνένεση. Και επειδή ακριβώς το Σύνταγμα πρέπει συναντικά να αλλάζει, ορθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ψήφισαν τις τροποποιήσεις. Γιατί ακριβώς σε τούτη η κυβέρνηση δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη, το απέδειξε στην πράξη. Και δεν το απέδειξε στην πράξη μόνο με την αλλαγή, με τον τρόπο που ψήφισε το νέο άρθρο για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται με 120 ψήφους? Αλλά και όπως χειρίστηκε το υπάρχον Σύνταγμα για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Και το σημερινό άρθρο περί ευθύνης υπουργών, εάν θέλει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μια χαρά μπορεί να ελέγξει τους υπουργούς η δικαιοσύνη. Έλα όμως που το χρησιμοποίησε με έναν τρόπο για να αποκλείσει κάθε έλεγχο. Είτε είναι στην υπόθεση, στην τραγωδία των Τεμπών, είτε είναι στο Predator, είτε είναι στον ΟΠΚΕΠΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, όσον αφορά το Σύνταγμα και τις τροποποιήσεις. Απλώς ο Μητσοτάκης, επειδή το είχε στο προεκλογικό του πρόγραμμα, τελευταία στιγμή είπε θα το κάνω και αυτό, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο που το κάνει, για να λέει στην προεκλογική του, στις προεκλογικές του ομιλίες, ότι εγώ ήθελα και την αλλαγή του Συντάγματος για αυτά που λένε αυτοί, για να έρθει η διαφάνεια, αλλά δεν το έκανε. Αυτοί. Καταλάβατε το λογικό άλμα που θα κάνει και θα λέει μισή αλήθεια και στο τέλος θα είναι ένα μεγάλο ψέμα. Αυτή η ιστορία και για τη συνταγματική αναθεώρηση, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα σε αυτές τις υποθέσεις των τρομοκρατικών ενεργειών, γιατί μεν Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, και το θάνατο της Βάγιας Νέστορας, της μητέρας της Αφροδίτη Νέστορας, της πολιτεύτερης της Νέας Δημοκρατίας, συλλήφθηκε τέταρτο άτομο, αυτός ο ενδιάμεσος που μετέφερε τα κλειδιά. Αρνούνται και οι συνηγοροί τους και οι ίδιοι ότι ήταν αυτοί. Θα φανεί. Θα γίνει δίκη και θα φανεί αν πράγματι ήταν αυτοί ή όχι. Αυτές οι πράξεις είναι καταδικαστές με απόλυτο τρόπο και δεν συζητιούνται, φίλες και φίλοι. Παρότι είναι πνιγμένη η επικοινωνία, δεν σου επιτρέπουν. Η γνώμη σου πνίγεται, δεν έχεις το δικαίωμα να επιδιώξεις να αφαιρέσεις ζωές με άμεσο είτε έμεσο τρόπο. Είναι υπέρθετο αγαθό η ζωή πάνω απ' όλα. Τώρα, υπάρχει και το άλλο, βέβαια, της Μπαρφίνκη στην Αθήνα. Εδώ
1: ξαναδιαβάζουμε και μαθαίνουμε και θυμόμαστε, τα ζήσαμε τα γεγονότα με τον πιο τραγικό τρόπο τότε. Τότε ήταν φουλ αντιμνημονιακός ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία, φουλ αντιμνημονιακός ο Τσίπρας και όλοι άλλοι. Και θυμάμαι, τα έχω ζήσει πάρα πολύ καλά τα γεγονότα. Την ημέρα που στιόταν το μνημόνιο στη Βουλή, το πρώτο μνημόνιο, όχι το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο, κατομπήρια στους δρόμους, πολιορκείται η Βουλή και στην πορεία, σε ένα μέρος της πορείας, όταν πέρναγε έξω από το υποκατάστημα της Μαρφής της Σταδίου, έγιναν αυτά τα τραγικά γεγονότα. Μόνο που οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, που αρνούνται βέβαια ότι είναι αυτοί οι δράστες, που πυρπόλησαν το κατάστημα και κάηκαν μέσα οι τρεις εργαζόμενοι και βρήκαν τραγικό θάνατο, είναι τρίτη φορά που συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη δικαιοσύνη κάποιοι του αντιεξουσιαστικού χώρου και τις δύο προηγούμενες φορές αθώθηκαν. Αυτή είναι η τρίτη φορά και λένε δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε κοντά στις εκλογές. Και τώρα λέει η νέα προσπάθεια αναψηλάφισης της υπόθεσης ξεκίνησε από ένα ανώνυμο email. Μόνο που μέχρι τώρα οι αρχές δεν έχουν βρει ποιος έστειλε το email. Ξέρουν από ποιο σερβερ εστάλει. Αλλά δεν το λένε, ούτε συνεργάζονται με την εταιρεία για να δουν ποιος το έστειλε το email, το ανώνυμο και κατονομάζει τα τρία αυτά πρόσωπα, από τα οποία ξεκίνησε βέβαια η έρευνα και έχουν συλληφθεί. Οι δύο εντός Ελλάδος, η μία Αγγλία, η οποία συνένεσε να γυρίσει, αλλά και το δήλωσε κιόλας, αλλά και ο Τυραθώα, όπως και οι άλλοι, αλλά η κυβέρνηση καλού κακού έβγαλε για το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης και όταν πήγε αυτή να πετάξει στο κάτοικο του εργαζόμενου, στο οποίο και εργαζόταν εκεί για να έρθει στην Ελλάδα, τη συλλάβανε. Την πήγαν να δικαστεί, έκανε την δήλωση και μπαίνουν κάποιες τυπικές διαδικασίες για να έρθει στην Ελλάδα, είτε ως ας το πω έτσι, ταξιδευτής, ταξιδεύτρια, είτε ως κρατούμενη. Τώρα, θα δούμε τι θα βγάλει αυτό, διότι δυστυχώς έχει χαθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι στις διοικητικές αρχές, όταν βλέπει μάλιστα ότι πίσω από κάθε λαθρεμπορία, κάθε αρχιοκαπηλεία, κάθε διακίνηση ναρκωτικών και ένας έστωλος είναι. Είτε λιμενικός είτε αστυνομικός. Είχαμε και το τραγικό, τις τραγικές συμπεριφορές των διαφόρων αστυνομικών μέχρι τώρα. Είχαμε και αυτό στο Άργος με την δολοφονία ουσιαστικά του παιδιού. Έχουμε πολλά πράγματα, φίλες και φίλοι. Έτσι, όπως στη Βουλή, όπως στα κόμματα, όπως στη δικαιοσύνη, πλέον και στην αστυνομία ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη. Παρότι το πρόβλημα της ασφάλειας, ατομικής και συλλογικής, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Και σε πολλές πλευρές και σε πολλούς τομείς, πραγματικά η αστυνομία κάνει το καθήκον της. Αλλά να όμως που υπάρχουν αυτές οι τρύπες. Μεγάλες τρύπες, γκρίζες τρύπες και αδιευκρίνησες τρύπες. Και υπάρχουν και σκοπιμότητες από πίσω. Τεράστιες σκοπιμότητες. Ακρίβεια. Αυτό είναι το βάσιμο και το μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα παίζεται ένα παιχνίδι. Τα δηληστήρια τόσο καιρό τα λένε ότι κερδοσκοπούν, ανέβασαν όπως είναι υποχρεωμένα εκ των νόμων τους συλλογισμούς προεντύπτα των κερδών από 500-600 εκατομμύρια το πρώτο τετράμινο, πεντάμινο τα κέρδη των δύο δηληστηρίων. Και είπα να δώσω από 25 εκατομμύρια μια έκπτωση από σήμερα, από χθες μέχρι τέλη Αυγούστου. Θα τους κοστίσει από 25 εκατομμύρια περίπου αυτή η έκπτωση. Η οποία όμως από ό,τι φάνηκε και από ό,τι άκουγα σήμερα από τους αρμοδίους και υπευθύνους, ήδη αυτή η έκπτωση χάθηκε, απορροφήθηκε από τη νέα αύξηση στα καύσιμα μετά το τρουλουμπούκι του Τραμπ που άρχισε εδώ και 5 μέρες και σκοτώνει, πυροβολεί. Και η ρημάς, και απαντούν βέβαια και οι Ιρανοί, φτιάξε πάλι αυτός ο τυφλός καταστροφικός πόλεμος. Σε αυτή την τροχιά ζούμε και βεβαίως ζούμε, φίλες και φίλοι, και στις μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, σαν προέκταση και της τελευταίας συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και αυτή την ανισορροπία η χώρα μας μπορεί και να την πληρώσει και άσχημα. Και πρέπει να προετοιμαστεί. Αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα, αλλάζουν οι ισορροπίες στην περιοχή και πρέπει να αλλάξουμε και εμείς εθνική στρατηγική. Ούτε καν συζητιέται στη χώρα. Ο Μητσοτάκης λέει ότι συνεχίζω τη στρατηγική της χώρας που είχε τη μεταπολίτευση, δεν κάνω τίποτα ούτε μπρος ούτε πίσω. Και οι άλλοι του λένε δεν τη συνεχίζεις, κάνεις προσωπική στρατηγική και δεν βγαίνει στο τέλος τίποτα. Ενώ εδώ τα πάντα έχουν αλλάξει και η παλιά στρατηγική δεν αποδίδει πια και να την τηρείς κατά γράμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, όπως σε πολλά θέματα το κομματικές ηγεσίες δεν μπορούν να κατανοήσουν τις εξέλιξεις. Είναι στο μικρό κοσμό τους. του πώς ανασταυρίσει περισσότερο τον άλλον. Και αυτές οι ύβρις που μέσα από το διαδίκτυο, ειδικά από το TikTok και όχι μόνο από το Facebook,

0: βλέπεις στο διαδίκτυο με κάθε τρόπο. Αυτά τα παιδιά αύριο θα είναι οι βασικοί παράγοντες της κοινωνίας, της οικονομίας, της παραγωγής, από αυτούς θα βγουν και οι πολιτικοί. Εθισμένοι στο βρίσιμο, στη χειδεολογία. Πώς θα μιλήσουν λογικά αύριο, πώς θα επικοινωνήσουν αύριο. Θα επικοινωνούν με πιστόλια, με μαχαίρια. Πώς θα επικοινωνούν. Το βλέπουμε και στα γήπεδα. Ακόμα. Και τώρα και στο παγκόσμιο. Πόσο πολιτικοποιημένο είναι, πόσο άγριο γίνεται μερικές φορές. Φίλες και φίλοι. Το είδατε χθες. Το πανό. Για τα νησάκια. Τα Falkland στα αγγλικά. Μαλβίδες στα ισπανικά, αργεντινέζικα. Δύο χώρες, Αργεντινή και Ισπανία, στο τελικό. Και δύο μιλάνε ισπανικά. Παραφρασμένα βέβαια πάντα. Πρώην απικία η Αργεντινή των Ισπανών. Και αυτοί θα παίξουν στο τελικό. Είδαμε ποδοσφαιριστές να σηκώνουν ένα πανό. Αν σηκώνουν ένα πανό για την Παλαιστίνη, θα τις λαμβάνανε επί τόπου, θα μηδενιζόταν και η ομάδα. Τώρα τι θα κάνει η FIFA που τα απαγορεύει αυτά. Δεν σηκώθηκε απλώς από φιλάθλους στην κερκίδα. Το σήκωσαν οι φίλαθλοι και το κατέβασαν και το πήραν οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής. Μετά την νίκη τους και την πρόκριση. Κανονικά να εφαρμόσουν τυπικά τον νόμο, πρέπει να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Τι θα γίνει ο τελικός, πώς θα πάει η Ισπανία στο τελικό. Θα συμμετέχουν αυτοί οι παίκτες που κρατούσαν το πάνω, δεν θα συμμετέχουν. Πώς θα τιμωρηθούν η FIFA, η λαλίστατη, ο λαλίστατος Ιταλός μετανάστης στην Ελβετία, η Φαντίνο, ο άνθρωπος του Τραμπ που του δώσε και βραβείο, ειρήνης παρακαλώ. Ο τύπος αυτός, αφού την εθνική του Ιράν τη βάλανε να κοιμάται και να προπονείται σε μια πόλη του Μεξικού και να πετάει αυθημερών, να έρχεται στην Αμερική να δίνει τους αγώνες και να ξαγυρνάει πίσω. Ναι, γιατί δεν τους έδινε βίζα ο Τραμπ. Να μείνουν. Καταλαβαίνετε, η FIFA, αυτό το παγκόσμιο έκανε. Το χρήμα, παιδιά, πάνω απ' όλα. Από πίσω, απ' όλα. Και οι περισσότεροι από τους παίκτες που παίζουν, για το χρήμα. Τη φανατίλα για την πατρίδα τους, ας την αφήσουν για αλλού. Λεγιονάρι είναι. Σε όλο τον κόσμο. Με τις ομάδες τους που πληρώνονται και παίρνουν τα μεγάλα πακέτα, μια χαρά κερδίζουν και μια ομάδα της πατρίδας τους. Κανένα πρόβλημα δεν έχουν. Και αλλάζουν από εδώ και από εκεί. Από τη μια στην άλλη ομάδα. Και από όλο τον κόσμο έρχονται στην Ευρώπη. Εδώ είναι το χρήμα. Εδώ. Έρχονται οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο. Εδώ. Και μετά φτιάχνουν αυτές τις εθνικές τους ομάδες και κερδίζουν τις ευρωπαϊκές ομάδες για την πατρίδα τους. Αλλά τα χρήματά τους, τις δουλειές τους, το μέλλον τους, τα παιδιά τους τα έχουν εδώ, εδώ μεγαλώνουν. Κρατήστε ρε μια ισορροπία στις σχέσεις σας, μια ευγένεια. Αγωνιστείτε για την πατρίδα σας και καλά κάνετε. Αλλά μην μας παριστάνετε και τους υπερπατριώτες κάθε φορά. Για τον ντόλαρ, όλα αυτά από πίσω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε Χρήστο. Πάμε στο διαφημιστικό μεριάλειμμα και μετά συνομιλήσουμε τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4.

0: Τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ήθελα να σχέσει φίλες και φίλοι, ήταν αυτό το δροσερό τραγούδι από μια κλασική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου που είμαι βέβαιος ότι την έχουμε δει και έχουμε, την έχουμε ξαναδεί πάρα πολύ ιδιαίτερα ή μεγαλύτερη. Θα υποδεχθώ τώρα τον αγαπητό φίλο, τον δικηγόρο, τον γραμματέα του τομέα, του κομματικού τομέα, του ΠΑΣΟΚ Δικαιοσύνης, τον Χρήστο τον Κακλαμάνη. Αγαπητέ Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιάννη και σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας και σήμερα, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή η προηγούμενη συζήτησή μας και τώρα θα σε ενοχλώ συχνά για να τα λέμε. Και τώρα μάλιστα κατά μεσής του καλοκαιριού. Χρήστο, τώρα είναι και η ειδικότητά σου εσύ. Βγήκε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, δεν αρκέστηκε στο κυβερνητικό εκπρόσωπο και ζητά από την αντιπολίτευση συγγνώμες. Συγγνώμες γιατί καταγγείλατε, λέει, έντιμους πολιτικούς στα στελέχη και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους απείλεξε τους περισσότερους και τους άλλους για κάποια πλημμυρηματάκια, λέει, υποτίθεται ζητά να διωχθούν και αυτά, λέει, και αυτοί θα αθωωθούν. Τι του απαντάτε?
1: Εγώ προσωπικά το απαντώ ότι είναι μια ένδειξη του που έχει, πόσα χρόνια και πόσο νερό έχει κυλήσει στο ποτάμι από το 2019 που ήρθε ο κ. Μητσοτάκης να την αλλάξει τη χώρα και να τη φέρει στον 21ο αιώνα και να κάνει μεταρρυθμίσεις κτλ. Και ως φιλοευρωπαίος και μοντέρνος πολιτικός, όταν σήμερα πανηγυρίζει επειδή μόνο 4 από τους βουλευτές του διώκονται. Και για να κάνω και μια έτσι αναγκαία διευκρίνηση, γιατί με ένα λίγο πονηρό τρόπο το αποσιωπά αυτό η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός, δεν είναι 4, στην πραγματικότητα είναι 6 από τους 11, διότι στις άλλες δύο περιπτώσεις μέχρι την 6η διώκονται οι διευθυντές των γραφείων τους και οι μετακλητοί τους, επειδή οι ίδιοι πήγαν και δήλωσαν ότι τα έκανα και χωρίς να μου πει κάτι ο βουλευτής και πήρα εγώ την πρωτοβουλία. Και εδώ να εκφράσω έτσι τη ρητορική απορία μου, αν για μένα και για σένα Γιάννη, αν είχαμε εμπλακεί σε παράνομες πράξεις και τις είχε κάνει κάποιος που τον είχαμε μετακλητό στο γραφείο μας, αν θα αρκούσε να πούμε, δεν το ήξερα, το κάνει μετακλητός, αν θα αρκούσε για να απαλλαγούμε. Ή θα μας λέγανε άστα αυτά τα πονηρά, οι μετακλητοί δεν κάνουν του κεφαλιού τους, γιατί αλλιώς θα φάνε πόρτα και δρόμο. Άρα είναι 6 στις 11 περιπτώσεις που παραπέμπονται σε δίκη βουλευτές ή συνεργάτες βουλευτών.
0: Θέλω να σου πω κάτι από τη δική μου εμπειρία. Ο καθένας παίρνει τους συνεργάτες που του αξίζουν για να του κάνουν τις δουλειές που αυτός πιστεύει ότι πρέπει να κάνουν για να στηρίξουν την βουλευτική του προσπάθεια, την πολιτική του προσπάθεια ή την υπουργική του προσπάθεια.
1: Ο καθένας, βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς. Και ο καθένας κρίνεται και αξιολογείται για αυτούς που παίρνει. Όλα τα άλλα είναι μπάχαρα. Όταν ένας διευθυντής ενός πολιτικού γραφείου, ενός βουλευτή υπουργού, έχει πάει 45 φορές και έχει επέμβει με τον πιο απόλυτο τρόπο στη διοίκηση του ΠΚΠ για παράνομες επιδοτήσεις.
1: Δεν ήταν καν διευθυντές, Γιάννη μου. Ήταν κάποιοι, ήταν και απλοί υπάλληλοι μετακλητοί, δηλαδή οι οποίοι θα μπορούσαν να φάνε ένα σουτ και να εξαφανιστούν και να πάνε να γυρίσουν στην.
0: Διευθυντής του πολιτικού γραφείου είναι συνήθως μετακλητός. Και αυτός μπορεί να φάει το σουτ. Είτε είναι αποσπασμένος από τη δημόσια διοίκηση, είτε είναι υποτίθεται ψυχολογικός συνεργάτης.
1: Αυτοί οι δύο βουλευτές λοιπόν δηλώσανε ότι τα έκαναν εν αγνία μου. Εντάξει, και το δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία κατά τα άλλα τη θεωρεί ο.
0: Δεν θέλει επίσης την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο κ. Μητσοτάκης. Τα θέλει όλα δικά του δηλαδή.
1: Μα τελικά είναι στημένη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όχι, γιατί εδώ βλέπω ότι τους μισούς έστω τους αθώωσε. Και παραβεί τους άλλους μισούς. Είναι πολιτική δίωξη και τελικά η αντιπολίτευση τι πρέπει να κάνει κατά τον κύριο Μητσοτάκη? Όταν έρχονται ολόκληρα κατηγορητήρια στη Βουλή και ζητείται η άρση ασυλίας, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να του κάνουμε γαργάρα και να του λέμε όχι, περάστε, συνεχίστε, κάντε και άλλο ΝΟΠΕΚΕΠΕ, κάντε και άλλα ταμεία ανάκαμψη, κάντε ό,τι θέλετε. Προφανώς έτσι εννοεί το δημοκρατικό πολίτευμα ο κύριος Μητσοτάκης. Μας ζητάει και τα ρέστα.
0: Εσείς συνεχίζετε στη σταθερή σας στρατηγική, παρουσιάζοντας πτυχές του προγράμματός σας σε διάφορες ημερίδες. Παρουσιάσατε για το συνταξιοδοτικό, στη συνέχεια για τις μικρομεσαίες, χθες για την παιδεία και την εκπαίδευση. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, γιατί αυτά είναι τα ουσιαστικά θέματα. Ποια είναι η πρότασή σας για το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα και κατ' επέκταση και το συνταξιοδοτικό, διότι υπάρχει εδώ και μια μεγάλη παρεξήγηση γύρω από τα κόστη, τις επιλογές, το χρόνο υλοποίησης και το σύμφωνο που έχει υπογράψει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεσμεύει τη χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους δημοσιονομικούς δείκτες.
1: Ναι, εδώ πέρα έχουμε μια έτσι μια κουβέντα που προσπαθεί η κυβέρνηση να αντιφέρει σε ένα βολικό για εκείνη πεδίο. Ότι δηλαδή ποιο, ότι τα έσοδα και το έξοδα του κράτους είναι ανελαστικά. Τόσα βγάζουμε, τόσα δίνουμε, δεν υπάρχει περιθώριο για τίποτε άλλο. Δηλαδή είναι δεδομένες τα 12 δις απευθείας αναθέσεων, είναι δεδομένο το 1,5 δις που θα δίνουμε στις ελεγκτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις. Επίσης για υπηρεσίες που θα μπορούσαν να τις κάνουν τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος τους και οι ίδιες υπηρεσίες του δημοσίου. Είναι δεδομένες οι αποζημιώσεις εργολάβους για καθυστερήσεις που φταίει το κράτος, στο ΒΟΑΚ στην Κρήτη για παράδειγμα 145 εκατομμύρια. Και έχοντας κάνει όλα αυτά που είναι δεδομένα, γιατί για τους φίλους μας υπάρχουν λεφτά, περισσεύει και ένα-δύο δις για τον Λαουτζίκο και εσείς θέλετε, πείτε μας, φτάνουν για τη 13η σύνταξη. Λοιπόν, πρώτον φτάνουν και δεύτερον δεν είναι δεδομένα και ανελαστικά όλα τα υπόλοιπα. Πάμε στο πρώτον. Λοιπόν, η 13η σύνταξη κοστίζει 1,6 δις. Για ποιο λόγο κοστίζει 1,6 δις και όχι 2,5 που λέει η κυβέρνηση. Διότι πάρα πολύ απλά η κυβέρνηση λέει ότι είναι 2,5 δις που και αυτά υπάρχουν κύριε Μακριώτη. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε όμως ότι τα 2,5 δις είναι το μεικτό κόστος της 13ης σύνταξης. Μεικτό σημαίνει ότι αν αφαιρέσουμε τους φόρους, αν αφαιρέσουμε τις εισφορές, αν αφαιρέσουμε τις κρατήσεις που το δημόσιο τις δίνει από τη μια τσέπη και τις βάζει πίσω από την άλλη, εκτός κι αν έχουμε δύο δημόσια και δεν το ξέρω ή τρία, το καθαρό κόστος στην καθαρή θέση του προϋπολογισμού είναι 1,6. Και το Πασόκ λέει το εξής. Ήδη το επίδομα 300 ευρώ που δίνει στους συνταξιούχους κάθε χρόνο η κυβέρνηση, από αυτό το 1,6 δις κοστίζει 420 εκατομμύρια. Άρα μένει 1,2 δις, το οποίο θα το δώσουμε το μισό στα πρώτα δύο χρόνια και το άλλο μισό στα δεύτερα δύο χρόνια. Είναι όχι απλά μια κοστολογημένη πρόταση, είναι και απολύτως εφαρμόσιμη, απολύτως ρεαλιστική και δεν θα την καταλάβει καν ο προϋπολογισμός. Έτσι, προτού καν φτάσουμε στο να μαζέψουμε όλες τις πατάλες και τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Τώρα, γιατί όμως στη συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια φάνηκε ο κ. Ανδρουλάκης να είναι αμήχανος, να μην μπορεί να απαντήσει αυτά που τώρα μου είπες ακριβώς εσύ και ζητούσε χρόνο να δει τα χαρτιά του.
1: Έρχεται ο κ. Μητσοτάκης πάνω στο βήμα της Βουλής και αυτό είναι και ένα δείγμα μικροπολιτικής, αν θέλεις, φθηνού σοου μικροπολιτικού για τους ψηφοφόρους του, που προφανώς αυτή είναι η άποψη που έχει και για την ευθεία τους. Και λέει, πείτε μου πόσο κάνει. Πείτε, το είδες Γιάννη μου το απόσπασμα. Πείτε μου πόσο κάνει.
0: Το μελέτησα θα έλεγα.
1: Και ο Ανδρουλάκης έχει από κάτω ένα χαρτί και του λέει ορίστε πάρε πόσο κάνει. Δηλαδή τι είναι ένα πακέτο ρύζι για να του πει ότι κάνει μισό ευρώ. Εδώ πέρα υπάρχει μια ανάλυση. Είναι τόσο στα πρώτα δύο χρόνια, τόσο στα άλλα δύο χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω ότι και μάλιστα με κλειστά τα μικρόφωνα από κάτω ο Ανδρουλάκης. Τον έχει ο Μητσοτάκης από πάνω. Είναι μια ωραία εικόνα. Προφανώς οι Αμερικάνοι σύμβουλοι του που τους πληρώνει πάρα πολύ καλά λεφτά. Και δεν ξέρω και πού τα βρίσκει η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι χρεοκοπημένη, έτσι. Όπως και το Πασόκ, δυστυχώς. Του είπανε θα είναι μια ωραία εικόνα, εσύ να λες από πάνω πείτε μου πόσο κάνει, και ο Ανδρουλάκης από κάτω να σου φωνάζει με κλειστό μικρόφωνο κτλ. Τη στιγμή που το Πασόκ, ήδη από το προηγούμενο βράδυ, είχε ανακοινώσει επαρκώς πόσο κάνει, λεπτομερέστατο αυτό που τώρα σου είπα, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου.
0: Μόνο στην ημερίδα με τους συνταξιούχους τα είχε πει αυτά τα νούμερα. Απορώ όμως γιατί εκείνη τη στιγμή χρειαζόταν να δει τα χαρτιά του, ποιο νούμερα είναι, όπως τα είπες τώρα εσύ.
1: Τώρα έχει γίνει το νούμερο ένα θέμα της επικαιρότητας, έκατσα και εγώ το διάβασα. Αν με βάλεις, εγώ είμαι δικηγόρος, αν με βάλεις να υπουργό οικονομικών θα αντιρρήξω τη χώρα στα βράχια, έτσι.
0: Όταν είσαι αρχηγός όμως και όταν τα έχεις παρουσιάσει ο ίδιος την προηγούμενη μέρα και πας στη Βουλή, συζητάς για την ακρίβεια και πετάς και το θέμα της 13ης, δίνεις αφορμή, πρέπει να είσαι ετοιμασμένος γι' αυτό.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, να του καταμαρτυρήσουμε άλλα του Ανδρουλάκη, δεν νομίζω ότι σε εκείνο το σημείο δεν ήξερε πόσο κάνει. Του έλεγε, ορίστε εδώ έχουμε τον πλήρη υπολογισμό. Τι άλλο έπρεπε να κάνει, θα περίμενε.
0: Κάποιος από κάτω, βουλευτής του Πασόκ, λέει, δώστε μας 10 λεφτά να δούμε τα χαρτιά μας.
1: Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό και αν το είπε κάποιος. γιατί ξέρεις, αυτό το καιρό βγαίνουν και πολλές μούφες στα site από εδώ και από εκεί. Εν πάση περιπτώσει είναι ξεκάθαρο, είναι απολύτως κοστολογημένο και για να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι εμείς λέμε ότι και μπορεί και πρέπει και είναι και μια μεγάλη κοινωνική αδικία για να ξέρουμε, γιατί μιλάμε για ανθρώπους τώρα, δεν είναι πολιτικά παιχνίδια όλα. Και από την άλλη μεριά η Νέα Δημοκρατία λέει όχι. Γιατί λέει όχι? Λέει όχι για έναν απλό λόγο, γιατί σκοπεύει να δώσει στους ελεύθερους επαγγελματίες και καλά το κάνει για την τεχνητή φορολόγηση. Γιατί σκοπεύει να δώσει στους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι απλό και κοινικό. Διότι στους συνταξιούχους, με βάση τα νούμερα που έχει προφανώς θεωρεί ότι πάει καλά ή τουλάχιστον καλύτερα από τους ελεύθερους επαγγελματίες και επειδή τρώει ξύλο δημοσκοπικά στους ελεύθερους επαγγελματίες, σου λέει εγώ θα δώσω εκεί. Τόσο απλό είναι. Φυσικά δεν της περνάει από το μυαλό να αφαιρέσει από τους εργολάβους και από εκεί που δίνει απευθείας αναθέσεις. Αυτά είναι τα ανελαστικά που λέγαμε.
0: Γιατί θέλω να πάμε παρακάτω και ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός. Στο θέμα αυτό χρειάζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από το ΠΑΣΟΚ μια ευρύτερη προσέγγιση, μια στρατηγική για την οικονομία και μέσα στο οποίο θα εντάσσει όλες τις επιμέρους πολιτικές. Αυτό δεν το έχουν κάνει ακόμα τα κόμματα, όχι ότι το έχει κάνει ο Μητσοτάκης, αλλά ως κυβέρνηση έχει έναν οδικό χάρτη, τον έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα παρουσιάζει όλα αυτά ως θέσφατα. Ότι είναι σαν τις 10 εντολές γραμμένες σε πλάκες και ότι δεν αλλάζουν με τίποτα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο ίσως θα πρέπει στην πορεία προς τις εκλογές να το συγκροτήσετε. Γιατί είναι άλλο να έχεις επιμέρους προτάσεις για πολιτικές σωστές και άλλο όλες αυτές να είναι ενταγμένες οργανικά σε μια συνολική οικονομική στρατηγική. Χρήστο, αλλά πάμε παρακάτω τώρα. Θα ήθελα λίγο για τους μικρομεσαίους. Ανέπτυξες ήδη προηγουμένως ένα μέρος αυτών των επαγγελματιών. Κάτι ετοιμάζει στην έκθεση ο Μητσοτάκης για αυτούς και συμφωνώ απολύτως. Έτσι κινείται με βάση δημοσκοπήσεις. Και οι δημοσκοπήσεις θα δείξουν και πότε πρέπει να κάνει εκλογές και όχι η θεσμικότητά του. Πες μου λίγο τώρα, σε 7 θέσεις που παρουσιάζεται για τους μικρομεσαίους, ποια είναι ο πυρήνας τους.
1: Ο πυρήνας είναι εξής. Εμείς θεωρούμε, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που με τις εκθέσεις Πισαρίδη, με την Παγκόσμια Τράπεζα, τα ξέρεις αυτά, δεν χρειάζεται να τα εξηγήσω, τα ξέρεις πολύ καλά, υπάρχει μια νεοφιλελεύθερη λογική παγκοσμίως ότι θέλουμε μεγάλες επιχειρήσεις να σβήσουμε τους μικρούς, να σβήσουμε τους μεσαίους, να απορροφηθούν, να γίνουν μεγάλοι όμιλοι με τους οποίους και πιο εύκολα θα συζητάμε και πιο εύκολα θα εισπράττουμε φόρους και πιο εύκολα θα ελέγχουμε την αγορά και πιο εύκολα θα γίνουν όλα. Εμείς θεωρούμε ότι ειδικά σε μια οικονομία σαν την ελληνική, η μικρομεσαία είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Είναι η ραχοκοκαλιά της απασχόλησης, είναι η ραχοκοκαλιά της υπαίθρου, της επαρχίας για να μην ερημώσει πλήρως, γιατί είναι πολύ δυσάρεστα τα πράγματα και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, το ξέρεις πολύ καλά. Έτσι. Και θεωρούμε ότι πρέπει το ελληνικό κράτος να διορθώσει ορισμένες αδικίες. Η πρώτη αδικία είναι ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης. Δεν μπορεί σε μια εποχή που τα εργαλεία του AI μπορούν να βρούνε πού ήσουν να πέρσι το καλοκαίρι και τι ξόδεψες, σε ποιο πανηγύρι πήγες, σε ποιο που έκανες διακοπές, που έχουν online όλες τις δαπάνες σου, δεν μπορεί η κυβέρνηση αυτό το απαράδεκτο σύστημα Χατζηδάκη που έχει συμβάλει στην ερήμωση των χωριών. Υπάρχουν πάνω στην Ελασσόνα, στο χωριό της γυναίκας μου, στα περίχωρα, υπάρχουν ψιλικατζίδικα και περίπτερα σε χωριά τα οποία κλείσανε γιατί τους ζητάγανε να δηλώσουν 20 και 30 και 40 χιλιάδες ευρώ εισόδημα. Έτσι, σε χωριά των 100 κατοίκων και των 200. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο, έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για να υπάρξει χρηματοδότηση, για να υπάρξει μια αναπτυξιακή χρηματοδοτική τράπεζα που θα μπορέσει να δώσει κονδύλια, που θα μπορέσει να δώσει χρήμα για να κινηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Διότι δυστυχώς το Ταμείο Ανάκαμψης έφτασε σε ένα σημείο που πήγε μόνο στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, μόνο σε 10-20 δυστυχώς φίλους της κυβέρνησης, για να μην κρύβουμε, να μην μασάμε τα λόγια μας. Τρίτο πολύ βασικό, για να τα πω γρήγορα γιατί μας πιέζει ο χρόνος, είναι το ζήτημα των οφειλών. Υπάρχει τεράστιο θέμα με τις οφειλές. Υπάρχουν καινούργιες οφειλές καθημερινά. Πρέπει να οι 72 δόσεις που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση είναι κοροϊδία. Είναι τόσο, αν μας ακούει κάποιος επαγγελματίας, το ξέρει που χρωστάει. Είναι τέτοιες προϋποθέσεις που δεν μπορούν να μπουν και αν μπουν βγαίνουν, κοκκινίζουν κατευθείαν. Χρειάζονται 120 δόσεις με γενναίες μειώσεις σε προσαυξήσεις. Η πρόστιμα τα οποία είναι τεράστια. Εδώ δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές, μιλάμε για ανθρώπους που 15-16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία δεν μπορούν να πάρουν ανάσα και δεν μπορούν και να συμβάλλουν και στην οικονομία. Και άλλο ένα που θέλω να το πω από τις 7 αυτές προτάσεις είναι να κατάσχετε τους επαγγελματικούς λογαριασμούς. Πρέπει να επιτρέψουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι στην αγορά όταν οι ηλεκτρονικές πληρωμές πλέον διευρύνονται. Έχει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων το ΠΑΣΟΚ, διότι αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλεις Γιάννη, είναι και η ραχοκοκαλιά όχι μόνο της χώρας, είναι ιστορικά και η ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης. Θέλουμε να τους προσέξουμε, θεωρούμε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία της χώρας για να μην ερημώσει εντελώς.
0: Και η χθεσινή ημερίδα για την εκπαίδευση, την παιδεία για την εκπαίδευση, τι καινούργιο έφερε από αυτά που έχετε πει μέχρι τώρα?
1: Η χθεσινή μερίδα για την εκπαίδευση ήταν μια πραγματικά εξαιρετική. Είχα την τύχη, την παρακολούθησα ως το ίμιση, γιατί μετά είχα μια υποχρέωση. Το ΠΑΣΟΚ εδώ έχει πρωτοπορήσει στην παιδεία, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, επί χρόνια. Η δεκαετία του 80 ήταν μια δεκαετία μεταρρύθμισης Θα το πω μόνο αυτό γιατί είμαι ιδιαίτερα περήφανος. Οι σχολικές αίθουσες που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 80 ήταν τόσες όσες ήταν τα προηγούμενα 150 χρόνια μέχρι τότε του ελληνικού κράτους. Εξού και σήμερα δυστυχώς, άμα γυρίσουμε τις γειτονίες, βλέπουμε αυτό το κλασικό σχολικό συγκρότημα της δεκαετίας του 80 να κυριαρχεί παντού, γιατί έκτοτε δυστυχώς δεν γίνανε πάρα πολλά. Σήμερα θεωρούμε ότι πρέπει να πάψει το λύκειο να είναι ο προθάλαμος του Πανεπιστημίου, με την έννοια του φροντιστηρίου να έχει απαξιωθεί τόσο πολύ. Χρειάζεται μια γενναία αλλαγή. Πιστεύουμε στο Εθνικό Απολυτήριο, αυτό είναι που παρουσιάστηκε χθες, όπως επίσης και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα, με την καινοτομία. Είναι πράγματα τα οποία ο Γιώργος Παπανδρέου τα έχει πει πολύ πριν γίνουν της μόδας. Είναι πράγματα που το Πασόκ.
0: Τα έχουμε ψηφίσει στη Βουλή του Εθνικού Απολυτήριου, το έχουμε ψηφίσει σαν θεσμό. Δεν το εφαρμόσαμε ούτε εμείς όμως εκείνη τα χρόνια, και λέω γιατί ήμουνα.
1: Ο νόμος 3879 μετά, που είχε αρκετές καλές διατάξεις, δεν εφαρμόστηκε.
0: Ο Μαρσένη, πάρα πολλά από αυτά υπήρχαν.
1: Και μετά δυστυχώς ήρθε όλη αυτή η καταιγίδα του αντιμνημονίου, του λαϊκισμού, που τα πληρώνουμε και μέχρι σήμερα, γιατί αν δεν υπήρχε όλο αυτό το χάλι από τις δυνάμεις και τον Τσίπρα και από την άλλη μεριά, από το άλλο άκρο, δεν θα είχαμε σήμερα την παντοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Αυτή η στρατηγική έτσι, είναι πάρα πολύ σωστή. Όλες οι χώρες της Ευρώπης αυτή την εφαρμόζουν. Χρειάζεται όμως δραματικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Νούμερο στον τρόπο ένα, Γιάννη, για μένα.
0: Σχολεία, το επίπεδό τους. Γιατί όπως κατήγγειλε και ο κ. Σαντουλάκης, 2,5 δισεκατομμύρια πήγε ουσιαστικά στα φωτιστήρια και στα ιδιαίτερα την προηγούμενη χρονιά.
1: Είναι τραγικό, όπως και οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Πρέπει να το αναβαθμίσουμε το κράτος και πρέπει να αναβαθμίσουμε και την ποιότητα των εκπαιδευτικών μας. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά, γιατί τελικά, Γιάννη, τα βλέπουμε, τα βρίσκουμε.
0: Ένα και να υπάρχει έλεγχος και αξιολόγηση. Γιατί, όπως ξέρεις, ο άνθρωπος από τη φύση του κοιτάει να βρει παράθυρα και τρύπες, να βολευτεί. Ο καθένας.
1: Έτσι είναι. Πάντως, αν δεν κάνουμε κάτι για την παιδεία, για τις νέες γενιές, η χώρα θα συνεχίσει να φθίνει. Αυτό το βρίσκουμε μπροστά μας και στην πολιτική κατάσταση της χώρας. Χρειάζεται εκπαιδευτική επανάσταση η χώρα.
0: Πάμε λίγο να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τα, ας το πω, τις κομματικές εξελίξεις. Πώς βλέπεις αυτές τις εξελίξεις του, με τις μετακινήσεις των βουλευτών? Παλιά ήταν στο ΠΑΣΟΚ, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι γίνανε και υπουργοί, βουλευτές, έφυγαν μετά από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έχουν καμιά προοπτική, δεν υπάρχει και ΣΥΡΙΖΑ, δεν τους παίρνει ο Τσίπρας. Είτε βλέπουν προοπτική από εκεί, κάποιοι γυρίζουν στο ΠΑΣΟ, κάποιοι πάνε αλλού, αλλά και αντίστροφα αυτές οι μετακινήσεις βουλευτών, στελεχών, ένθεν και κακήθεν, τι εκφράζει αυτή την εποχή? Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό για τον κόσμο σε μια εποχή που το κομματικό και πολιτικό σύστημα είναι πολύ αποξιωμένο στον κόσμο. Βλέπει και αυτά τα φαινόμενα και λέει αυτή τι πολιτική είναι, να πούμε, ούτε μεταγραφές να κάνανε, να πούμε, στο ποδόσφαιρο.
1: Έχει ανοίξει το μεγάλο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού τέτοια εποχή, ως γνωστόν.
0: Να πω, τι καλοκαίρι είναι και αυτό?
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι πάρα...
0: Μεταγραφές.
1: Όπως πολύ σωστά είπες, είναι πάρα πολύ φθοροποιό για την εικόνα που έχει ο κόσμος για το πολιτικό σύστημα να βλέπει έναν πολιτικό τη μία μέρα με στόμφο και απόλυτη έτσι, ρητορία και εμπιστοσύνη στον εαυτό του να κατακεραυνώνει ένα... τους αντιπάλους και μετά από λίγο καιρό να είναι απέναντι και να λέει με τον ίδιο στόμφο τα ίδια για τους προηγούμενους στους οποίους ήταν. Είναι τραγικό πραγματικά. Δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να το σχολιάσω γιατί είμαι 35 χρόνια στο ίδιο κόμμα και είμαι λίγο μονότονος ως προς αυτό. Το μόνο που έχω να πω είναι, και θα είμαι λίγο σκληρός σε αυτό, ότι οι μεν βουλευτές που φεύγουν σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν ένα κόμμα... από ένα κόμμα με το οποίο δεν διαφωνούν σε κάτι πολιτικά. Εγώ δεν άκουσα να διαφωνούν. Αριστεροί παραμένουν, από αριστερό κόμμα φεύγουν και πάνε σε ένα κόμμα που δεν ξέρουμε καν τι λέει, δεν τα έχει πει ακόμα. Έτσι. Άρα φεύγουν καθαρά, και δεν θα μασίσω τα λόγια μου, για την ευρούλα τους και για τη βουλευτική αποζημίωση, γιατί θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τέλειωσε. Για τους δε πρώην συντρόφους που φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι ξεκάθαρο ότι αν σήμερα δεν ήταν αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ήταν αυτός που είχαν ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές, θα ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, τόσο απλά.
0: Δεν λέω ότι τώρα εγώ εχθές, Χρήστο, έβλεπα έναν που από το ΠΑΣΟΚ πήγε στον Τσίπρα και έναν που από τον Τσίπρα ήρθε στο ΠΑΣΟΚ. Και πραγματικά απορούσα πώς μπορούσαν να δικαιολογούν αυτός που πήγε από το ΠΑΣΟΚ και ήταν και σφόδρα πολέμιος του Τσίπρα, να δικαιολογούν την κυβερνητική περίοδο του Τσίπρα, και ο άλλος που ήταν πολύ σκληρός πολέμιος του ΠΑΣΟΚ και είχε εκλεγεί με τον Τσίπρα βουλευτή, Έτσι, να υπερασπίζεται το Πασόκ των προηγούμενων χρόνων, φυσικά και το σημερινό, έτσι, στο οποίο ανήκει. Αυτό τώρα και κάποιος δεν τους θυμίζει. Ρε εσύ, τι λέτε, πριν από μερικούς μήνες, χρόνια άλλα λέγατε.
1: Ναι, είναι τραγικά και αστεία όλα αυτά και θέλω να κλείσω, γιατί νομίζω ότι τελειώνει ο χρόνος μας. Θέλω να το πω με ένα... θυμάσαι το Μακαρίτη, το Χάρι Κλίν, εγώ μου άρεσε πάρα πολύ, τον άκουγα. Λοιπόν, το 1989-90 σε μία τότε, σε ένα δίσκο που είχε βγάλει, τότε ήταν που είχε έρθει στο Πασόκο Μπούτος και κάποιος άλλος ακόμα, είχε φέρει ο Ανδρέας. Θυμάσαι το Μακαρίτη τον Μπούτο φυσικά. Λοιπόν, και λέει, το έκανε ότι και καλά κάνει προπό. Και λέει, πόπο έχασα τον Μπούτο, έχασα τον Τάδε, άμα μου κάνει και ο Κράξη, που ήταν τότε ο αρχηγός των σοσιαλιστών στην Ιταλία, άμα μου κάνει και ο Κράξη κανένα αστείο, θα χάσω και τα ιταλικά και τότε τι θα κάνω. Έχουμε φτάσει στο σημείο να παίζουμε προπό και στοίχημα με το που θα πολιτευτεί ο κάθε...
0: πολλές οι μεταβλητές, τώρα είναι τελείως ρουλέτα. Και να κλείσουμε πράγματι λίγο, θέλω να μου πεις, εσύ έχεις κάνει μια τοποθέτηση αρκετά ρεαλιστική όταν εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα και φαίνεται ότι εδρώνεται στη δεύτερη θέση και το Πασόκ για κάποιο διάστημα είχε προσαρμόσει λίγο το δημόσιο λόγο του. Τώρα ξαναεμφανίζει ότι χτυπάμε την πρωτιά, έστω και με μια ψήφο, για να γίνει μια κυβέρνηση να αλλάξει την πορεία του τόπου. Αυτό τώρα λίγο δεν χτυπάει στην πραγματικότητα, δεν πρέπει να είναι πιο ρεαλιστική η προσέγγιση? Σωστό είναι να κυνηγάει να γίνει ο ρυθμιστής των εξελίξεων και την προοδευτική στροφή, αλλά στους αριθμούς δεν πρέπει λίγο να υπάρχει μια προσαρμογή για να γίνεται πιο πιστευτό και το υπόλοιπο πρόγραμμα, αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως και που είναι και πολύ αξιόλογο σε πολλά σημεία?
1: Το βλέπω ως εξής. Καταρχήν, ο Αλέξης Τσίπρας, η στρατηγική του περιλαμβάνει και προϋποθέτει τη νίκη του Μητσοτάκη τώρα, διότι έχει την αυταπάτη και την αφήλεια να νομίζω ότι το 2030 θα έρθει να συμμαζέψει τα συντρίμια της χώρας και της αντιπολίτευσης και θα γίνει πρωθυπουργός. Αυτό δεν προλαβαίνουμε, ίσως το συζητήσουμε άλλη φορά, για ποιο λόγο είναι ασύγνωστη αφέλεια εκ μέρους του. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει κάποιον ο οποίος δημοσκοπικά εμφανίζεται στο 15-16-17%. Να μου επιτρέψει να πω ότι βλέποντας τις συγκεντρώσεις που κάνει, προχτές το Περιστέρι σε μια περιοχή ενός εκατομμυρίου ανθρώπου, με εμφανίστηκαν 300 άτομα, ό,τι περιέργεια δεν είχαν να τον ακούσουν. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κάποιο τέτοιο ενθουσιασμό για τον Τσίπρα. Θεωρώ λοιπόν ότι σιγά σιγά θα ξεφουσκώσει. Το ζητούμενο για το Πασόκ λοιπόν, έτσι όπως το βλέπω εγώ απολύτως ρεαλιστικά, είναι στις πρώτες εκλογές να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία όσο πιο πολύ μπορεί και στις δεύτερες, γιατί δεν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά τις πρώτες εκλογές, στις δεύτερες να προσπαθήσει να συσπηρώσει όλη την αντιπολίτευση έτσι ώστε να μπορέσει να...
0: Τι αυτοδυναμία, Χρήστο, μπορεί το Πασόκ να χτυπήσει 40%?
1: 40 όχι, αλλά μπορεί να χτυπήσει στις δεύτερες εκλογές αν καταφέρει να συσπηρώσει την αντιπολίτευση. Είναι ένας στόχος, έτσι. Δεν μπορούμε να μην έχουμε στόχους.
0: Ναι, αλλά για να γίνετε πιστευτός και να σας ακούσει και αυτός ο κόσμος που μέχρι στιγμής δεν σας ακούει, πρέπει να είναι λίγο ρεαλιστικό κοντά στην πραγματικότητα που καταλαβαίνει και ζει ο άλλος.
1: Να σου το πω με αριθμούς. Αν στις εκλογές αυτό που βλέπεις τώρα δημοσκοπικά είναι ανάποδα, έχουμε εμείς το ποσοστό που εμφανίζει ο Τσίπρας και ο Τσίπρας το ποσοστό που εμφανίζουμε εμείς. Αν είμαστε εμείς στο 17 και ο Τσίπρας στο 11 και η Νέα Δημοκρατία κάπου στο 25, δεν είναι ρεαλιστικό στις δεύτερες εκλογές να συσπηρώσουμε την αντιπολίτευση και να πούμε όχι στη χαμένη ψήφο, πάμε να περάσουμε το Μητσοτάκη έστω και με μια ψήφο?
0: Αποκτά μια ρεαλιστική οπτική όμως με αυτή την ένταση και τη σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στις ηγεσίες, στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη, στις ηγεσίες των δύο κομμάτων, θεωρείς ότι είτε ο Τσίπρας, αν θα είναι δεύτερος, είτε ο Ανδρουλάκης μπορεί να πάρει από την εκλογική βάση του άλλου κόμματος κάτι με αυτή την ένταση με την οποία πάμε προς τις εκλογές? Και αυτή η ένταση με έναν τρόπο μόνο χρήστο μπορεί να αλλάξει με την αλλαγή και την προσαρμογή του εκλογικού συστήματος. Τα πλειοψηφικά εκλογικά συστήματα είναι εκβιαστικά, πολλώνουν τον κόσμο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Θευνούν τη δεξιά που έχει πιο μεγάλες δεξαμενές σήμερα.
1: Μεγάλη συζήτηση και έχω την αίσθηση.
0: Να γίνει όμως, Χριστό, γιατί εντάξει, μπορεί να πει ο Ανδρουλάκης, εγώ νέος, σύμπρο, στα επόμενα 10 χρόνια να γίνω πρωθυπουργός κάποια στιγμή. Ο κόσμος μπορεί να περιμένει όμως αυτή την πολιτική.
1: Πάντως, το μόνο έτσι που θέλω να σου πω πάνω σε αυτό που είπες, που είναι ορθό, είναι ότι η ένταση της κορυφής δεν σημαίνει ότι υπάρχει και στη βάση. Στη βάση ο κόσμος θέλει να ξεφορτωθεί τη Νέα Δημοκρατία σε ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Οπότε... Επειδή έχει διάρκεια αυτή η ένταση, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό και κάτω στη βάση. Αν όμως έστω με το Πασόκ δεύτερο και με κανένα κόμμα να έχει την προοπτική της αυτοδυναμίας, το πιο λογικό είναι ο Μητσοτάκης να αποχωρήσει, να εκλέξουν άλλη ηγεσία. Βλέπεις πολύ πιθανό και μπροστά στην Ευρωπαϊκή Προεδρία και όλα να υπάρχουν μεγάλες πιέσεις να γίνει κάποια κυβέρνηση πολυκομματική, έστω βραχύβια ειδικού σκοπού, όπως τη λέω εγώ. Υποχρεώσεις δηλαδή, τρέχουσες.
1: Εννοείς να συγκυβερνήσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να συγκυβερνήσει, να βρεθούν όπως έγινε στην κυβέρνηση Παπαδήμου, έτσι, περισσότερα κόμματα, και ο Τσίπρας και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, για να βγάλουμε την Προεδρία εννοώ.
1: Με απόλυτη ειλικρίνεια σου λέω ότι εγώ προσωπικά δεν το βλέπω και για μένα θα είναι καταστροφή. Και δεν νομίζω ότι είναι και θέμα Ανδρουλάκη αυτό. Δηλαδή, δεν, γιατί υπάρχει και το σενάριο να αλλάξουμε τον Ανδρουλάκη, να φέρουμε έναν που να κοιτάει λίγο πιο θετικά τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να αλλάξει αρχηγό, στελέχη, μέλη, ψηφοφόρους. Πρέπει να αλλάξει όλο το Πασόκ για να δεχτεί να συγκυβερνήσει, όχι με το Μητσοτάκη. Με όλους τους άλλους που αυτή τη στιγμή τον διευκολύνουν να κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή, θα συγκυβερνήσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη, με τον κύριο Πλεύρη. Με ποιον? Με ποιον από όλους αυτούς?
0: Εγώ το καταλαβαίνω και το ακούω αυτό που λες και συμφωνώ ότι σε πολλά στελέχη του Πασόκ υπάρχει αυτή η άποψη, ίσως και σε ένα μεγάλο κομμάτι της εκλογικής βάσης. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της εκλογικής βάσης όμως που και στις δημοσκοπήσεις λέει ναι σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, και εδώ προσθέτω θα είναι περιορισμένου χρόνου και δεν θα είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, θα είναι και ο Τσίπρας μέσα.
1: Όπως και να το κάνουμε, αυτό θα είναι τα φόπλακα και για τη Δημοκρατική Παράταξη, για το Πασόκ, και θα είναι και θα οδηγήσει στη διάσπαση του Πασόκ, και χωρίς Πασόκ στη χώρα θα γυρίσουμε πίσω σε ένα μνημονιακό δίπολο, κακέκτυπο του παλιού μνημονιακού διπόλου, και μόνο δεινά θα έχουμε. Για μένα είναι κάτι το οποίο είναι παντελώς ανυπόφορο, κράτησε το.
0: Το κρατώ, το ξέρω πιο βαθιά ποια είναι η σκέψη σου. Θέλω να σου πω όμως όπως είναι τα δεδομένα και τα παγκόσμια και εδώ και τα προβλήματα γιγάντια μπροστά μας.
1: Η συντριπτική πλειονότητα του Πασόκ και αυτή που λες στις δημοσκοπήσεις, πράγματι ένα κομμάτι της βάσης μας μπορεί να το δει θετικά, αλλά είναι όλο και πιο μικρό αυτό το κομμάτι, γιατί το πείθουμε καθημερινά με τις συζητήσεις.
0: Όσο αντίνεται και η κόντρα και η σύγκρουση, συμφωνώ μαζί σου. Απλώς θέλω να πω ότι βλέποντας και τις διεθνείς εξελίξεις, γεωπολιτικές ανατροπές, τους κινδύνους, τα προβλήματα και εδώ τα αδιέξοδα και στην οικονομία και όχι μόνο, εάν δεν αλλάξει το εκλογικό σύστημα, επειδή μέσα από τις κρίσεις μόνο δεξιές κυβερνήσεις και ακροδεξιές βγαίνουν, το βλέπουμε και στην Ευρώπη, πολύ φοβάμαι αν δεν αλλάξει το εκλογικό σύστημα και δεν αποπολωθεί ο προοδευτικός χώρος, πολύ φοβάμαι ότι θα γυρίσει μια πολύ πιο άγρια δεξιά.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Το σύστημα, ναι, πρέπει να αλλάξει, πρέπει να γίνουν συζητήσεις. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συζητήσεις με ένα κόμμα γιώτα.
0: Να έχει γίνει εδώ και καιρό αυτό. Δυστυχώς, δυστυχώς. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστώ. Πολύ χρήσιμη κουβέντα και πολύ ειλικρινής πάνω απ' όλα. Καλή δύναμη. Καλό καλοκαίρι.
1: Σε ευχαριστώ και εσύ, Γιάννη.
0: Γεια σου.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου ψαρά που αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στην επιχείρηση που επανεκκίνησε από το πρωί, συμμετέχουν δύο πλουτά σκάφη που ερευνούν πιθανά σημεία στα οποία μπορεί να βρίσκεται ο 69χρονος. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης εντοπίστηκε σε παραλία η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα του αγνοούμενου. Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται συστηματικά σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιασμούς στη Θεσσαλονίκη, πέτυχε υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες. Συνελήφθησαν 4 άτομα από τα 5 μέλη της ομάδας ανάμεσά τους και ένα από τα 2 αρχηγικά στελέχη, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη το έτερο αρχηγικό πρόσωπο, έναν άντρα 31 ετούς που έχει ταυτοποιηθεί για τη συμμετοχή του. Σε μία σύλληψη προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο φράγμα Θέρμης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, χθες στις 11 η ώρα περίπου, ένας άντρας 66 ετών καθάριζε το πρανές τοπικής οδού με τρακτέρ καταστροφέα. Από τους πυρήνες που προκλήθηκαν, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση και κατέκαψε περίπου 3 στρέμματα ξηρών χόρτων. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από στελέχη του της ΕΚΑΕ Θεσσαλονίκης. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών συνελήφθη στο Λονδίνο ως ύποπτος για απειλές θανάτου σε βάρος του Νάιτζελ Φάραντ, σύμφωνα με την αστυνομία και με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η Αμερικανική κυβέρνηση τα έκανε μαντάρα με τη δημοσιοποίηση των φακέλων που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, παραδέχτηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Όπως σημείωσε, ο Λευκός Οίκος χειρίστηκε το ζήτημα με επικοινωνιακό άστοχο τρόπο, καθώς καλλιέργησε υπερβολικές προσδοκίες στο κοινό, τη στιγμή που οι πληροφορίες που τελικά είδαν το φως της δημοσιότητας ήταν ελάχιστες. Το λέω αυτό με απόλυτη ειλικρίνεια. Ναι, τα κάνουμε μαντάρα με την επικοινωνία σχετικά με τα αρχεία του Επστάιν, δήλωσε ο Βάνς. Σε δήλωση προέβη ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής του, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω περικοπές κοινωνικών επιδομάτων και νέα μέτρα για τη στήριξη. Ο καγκελάριος προσπάθησε να εμφανιστεί αισιόδοξος για την έκβαση των εκλογών του Σεπτεμβρίου και δήλωσε στοικά ότι δεν παραπονιέται για τη χαμηλή απόδοσή του στις δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον 30 άμαχοι στο Ιράν σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η Ουκρανία θα είναι σε θέση να παράγει πυράβλους Patriot έως το τέλος του χρόνου. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, επεισόδια είχαμε στο Παρίσι μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας στο Μουντιάλ. Λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η ένταση μεταφέρθηκε από το γήπεδο στους δρόμους του Παρισίου. Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας και μέρος του πλήθους ήρθε σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στήθηκαν οδοφράγματα ενώ ξέσπασαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνικό μεγάλης αναστάτωσης. Να δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει τους 35 βαθμούς και σε κατατόπους στα υπηρωτικά θα αγγίξει το θερμόμετρο μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 25 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 35 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και το Αιγαίο η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Την Κρήτη και το Ιόνιο το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Ήτανε το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, Κώστας Μακεδόνας, ο αγαπητός φίλος εδώ, ο Σαλονικιός, Μπάκας, το όνομα στην αστυνομική του ταυτότητα, Μακεδόνας, το καλλιτεχνικό του σε στίχους και μουσική του Κραουνάκια, τα πρώτα τραγούδια εκπληκτικά του Κώστα Μακεδόνα. Και συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, έχω τώρα τον αγαπητό φίλο, τον Γιάννη τον Σόπαση, ο οποίος είναι οικονομολόγος, είναι ασφαλιστικός σύμβουλος, είναι σύμβουλος εργασίας, γενικά ένα πολύ εργαλείο να το πω έτσι και χρήσιμος άνθρωπος. Αγαπητέ Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Αγαπητέ Γιάννη, καλό μεσημέρι.
0: Δεν ξέρω αν σε εκφράζει έτσι ο χαρακτηρισμός του πολύ εργαλείου.
1: Όχι, εγώ θα έλεγα ότι όντως ασχολούμαι με πολλά. Και με τη συγγραφή βιβλίων έχω γράψει.
0: Γι' αυτό λέω, και συγγραφέας. Λοιπόν, κάθε χρήσιμος άνθρωπος λογικά κάνει και πολλά πράγματα. Δεν είναι μονομερής, γιατί τέλειως δεν είσαι και χρήσιμος. Αν είσαι πάρα πολύ εξειδικευμένος σε ένα τομέα και ασχολείσαι μόνο με αυτόν. Τώρα, Γιάννη, πάμε τώρα, γιατί έχει θεργέψει η συζήτηση γύρω από τα ασφαλιστικά, τις συντάξεις, αυτά που ετοιμάζει ο Μητσοτάκης, την έκθεση, την προεκλογική τελευταία έκθεση. Και θα ξεκινήσουμε μια γενική ερώτηση πρώτα όμως, γιατί αυτό είναι και το σημαντικό. Δεν έχει σημασία τι λένε τα κόμματα, τι ψηφίζουν στη Βουλή ή τι δεν ψηφίζουν. Σημασία έχει τι μένει στην τσέπη, στο πορτοφόλι του συνταξιούχου. Και η γενική μου ερώτηση είναι, οι περισσότερες συντάξεις πια με τα μνημόνια, τα 10 χρόνια, μειώθηκαν αρκετά. Είναι γεγονός. Κάποιες δικαίως μειώθηκαν, κάποιες αδίκως. Βεβαίως, κάποιες παρέμειναν ψηλά και δεν έπρεπε να παραμείνουν τόσο ψηλά. Αυτό είναι το δικό μας το αντιφατικό και σαν κουρελό σύστημα που δεν λέει να αρθρογραφηθεί πλήρως. Εκείνο που θέλω να σου πω όμως ότι στα χρόνια των μνημονίων είχαμε μειώσεις συντάξεων, εισοδημάτων, αλλά είχαμε και αποπληθωρισμό, δηλαδή δεν είχαμε πληθωρισμό, δεν είχαμε αυξήσει τιμών, είχαμε και μειώσεις τιμών. Και ήταν σκληρό αυτό που γινόταν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος κάπως τα κατάφερε. Υποτίθεται τα τελευταία χρόνια με το Μητσοτάκη έχουμε κάποιες αυξήσεις, οριακές βέβαια, στο 2-2,5-3%, αλλά ο πληθωρισμός είναι θηρίο. Και η ακρίβεια, ειδικά σε ορισμένα τρόφιμα και υπηρεσίες που καταναλώνει αναλαστικά η πλειοψηφία των πολιτών, πάρα πολύ μεγάλη και συνεχώς διευρύνεται. Θέλω να μου κάνεις μια εκτίμηση, εσύ και σαν οικονομολόγος, μέσες άκρες από την εποχή των μνημονίων και μετά έχουμε μείωση της αγοραστικής δύναμης, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Μείωση, αύξηση ή μείωση της αγοραστικής δύναμης.
1: Μείωση στην ουσία της αγοραστικής δύναμης. Από τη στιγμή που δεν μεν δόθηκαν κάποιες αυξήσεις, αλλά όπως αναφέρθηκες και εσύ κύριε Μακριώτη, ο πληθωρισμός και ο σκληρός πυρήνας προέρχεται από τα τρόφιμα. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν φτάσει δυστυχώς στα 2,5 και έχουν ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια, και γι' αυτό όλα τα πολιτικά κόμματα και όσο πλησιάζουν οι εκλογές θα παίξει περισσότερο με την τσέπη των συνταξιούχων, γιατί είναι 2,5 εκατομμύρια και οι περισσότεροι είναι αυτοί που πηγαίνουν στις κάλπες. Έτσι, οι νέοι μας έφυγαν, έμειναν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι θα παίξουν και με τη 13η σύνταξη, αλλά και με άλλες παροχές. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα συνταξιούχων, οι οποίοι το πρώτο δεκαήμερο, άντε 12 μέρες, μπορεί να ανταπεξέλθει με τη σύνταξη την οποία βάζει στην τσέπη του. Τις υπόλοιπες ημέρες, δυστυχώς, τα πράγματα ζορίζονται και ή πηγαίνει στη γειτονιά και ψωνίζει για να δοθεί η σύνταξη την επόμενη φορά και κάπως έτσι γυρνάνε τα θέματα. Τι έχει συμβεί? Οι όποιες αυξήσεις δίνονται, εξάλλου έχει υποθεί και από τους αρμόδιους υπουργούς ότι ένα μέρος των συντάξεων επί της ουσίας πληρώνεται από την αναχρηματοδότηση των συντάξεων και από τα ποσά των συντάξεων τα οποία γυρίζουν πάλι στα ταμεία είτε μέσω ΦΠΑ είτε μέσω φόρων. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Και αυτό που λέμε ότι εμείς δώσαμε 6, 7, 8, 10% αυξήσεις στις συντάξεις, όταν ο πληθωρισμός έχει πάει και έχει ξεπεράσει το 16% σκληρός πυρήνας, στην ουσία την πληρώνουν οι συνταξιούχοι και οι μισθοσυντήρητοι γενικότερα.
0: Πηγαίνοντας προς την έκθεση, και ο Πρωθυπουργός είτε κάνει εκλογές το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, τα μέτρα που θα εξαγγείλει θα εφαρμοστούν την άνοιξη από 1η-1η. Άρα λοιπόν, και πέντε σε αυτά που εξήγηλε και άρχισε να εφαρμόζεται από 1η-1η-26, φαίνεται ότι του έδωσαν κάτι στις δημοσκοπήσεις. Φέτος αυτό το κάτι πρέπει να είναι παραπάνω, να δώσει κάτι παραπάνω, για να μπορέσει και στις δημοσκοπήσεις και στις εκλογές να πάρει ψήφους. Αυτός ήταν ο στόχος του και να μην ξεγελιόμαστε. Πιστεύεις ότι με αυτά που έχουν διαρρεύσει μέχρι τώρα και λέγονται ότι θα δώσει ή κρατά και κρυφά χαρτιά, μπορεί να καλύψει τις απώλειες που είπες και εσύ προηγουμένως της αγοραστικής δύναμης και των προηγούμενων χρόνων, πολύ περισσότερο να δώσει μια ασφάλεια στον κόσμο για το προσεχές μέλλον?
1: Μετά την έκθεση, κύριε Μπακριώτη, εγώ πιστεύω ότι οδεύουμε ολοταχώς προς εκλογάς. Έτσι έλεγαν οι παλιοί μας, οδεύουμε προς εκλογάς όταν χρησιμοποιούσα για την καθαρέμουσα. Λοιπόν, γιατί μαθαίνω ότι δεν θα είναι το 300 μόνο 300, ότι θα είναι 440 ευρώ. Τι σημαίνει 440 ευρώ, αυτό δηλαδή το δώρο σε όλους και θα δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους. Έτσι μαθαίνω, έτσι μαθαίνω.
0: Αυτή του σύνταξης και εισοδήματος.
1: Ναι, έτσι μαθαίνω. Δεν ξέρω αν με έχουν πληροφορήσει λάθος. 440 είναι η εθνική σύνταξη. Εάν δοθεί αυτό, θα δοθεί πριν τις εκλογές. Θα δοθεί στο το Δεκέμβρη ή το Νοέμβρη.
0: Κάπου εκεί. Το Δεκέμβρη με τον προϋπολογισμό, φαντάζομαι, αλλά θα δοθεί 1η-1η.
1: Μάλλον, ή θα δοθεί
0: ναι, από κάποιο αποθεματικό.
1: Ναι, θα δοθεί, θα περάσει τον προϋπολογισμό, οπότε θα ξέρουν ότι θα το πάρουν. Λοιπόν,
0: ο συνταξιούχος πότε θα πει, γιατί ο συνταξιούχος δεν ξέρει ο προϋπολογισμός, πρέπει να το δει εκεί στο ATM.
1: Θα το δει με διάφορους τρόπους. Αν δεν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, θα γίνουν οπωσδήποτε μέχρι και το Μάρτι. Μας έχουν μείνει δηλαδή στην ουσία 8-7 μήνες, ακόμα και μέχρι το Μάρτι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή από το πρωί μέχρι το βράδυ και είσαι έμπειρος αυτά, αναφερόμαστε σε εκλογές και κάθε μέρα σκάνε και καινούρια θέματα, εγώ την προσωπική μου άποψη καταθέτω ότι περιμένω ότι οι εκλογές θα γίνουν πολύ σύντομα μετά την έκθεση, ενδεχόμενα και μέσα κάτι εξάλλου, είπε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος είναι πολύ κοντά στα γεγονότα, πολύπειρος και ενδεχόμενα να ξέρει περισσότερα από μένα.
0: Γιάννη, τη δική μου εμπειρία από τη στατιστική της μεταπολίτευσης, όλοι οι πρωθυπουργοί όλων των κομμάτων, είναι ενεργοί πρωθυπουργοί, κάνουν εκλογές στον χρόνο που τους βολεύει. Οι αναλυτές και οι δημοσκόποι, όπως είπες και εσύ, τους λένε ότι αν μείνεις ακόμα ένα μήνα, περνάς την κόκκινη γραμμή, από εκεί πέρα είσαι χαμένος, θα το πας μέχρι το τέλος και άμα κάτσει κάτι καλό, το βλέπεις. Άρα λοιπόν ο Μητσοτάκης αυτά παρακολουθεί και τα περιθεσμικότητας είναι ανεφαξίας. Όλοι οι πρωθυπουργοί της μεταπολίτευσης, αν εξαιρέσεις όλων των κομμάτων, αυτό κάνουν. Αφού ο στόχος τους είναι να ξαναεκλεγούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Τώρα, άμα ξαναεκλεγούν γιατί κάναν και κάτι σωστό, θα είναι και καλό. Αλλά άμα ξαναεκλεγούν ξεγελώντας τον κόσμο, θα είναι διπλά κακό. Με αυτή λοιπόν την έννοια, πέρσι πόσο ήταν, 250-300 ήταν αυτό το επίδομα του Νοέμβρη?
1: 250, φέτος θα ήταν 300, μαθαίνω ότι θα είναι ενδεχόμενα και πάνω από τα...
0: Είχε δοθεί σε μεικτές συντάξεις μέχρι πόσο, 1400-1200?
1: Η πληροφορία μου είναι σαφώς.
0: Εσύ λέω, είχε δοθεί, δεν είχε δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους.
1: Ναι, δεν είχε, είχαμε ισοδηματικά κριτήρια. Εάν δοθεί, στην ουσία σαν να δίνει σε πολλές περιπτώσεις κανονικό δώρο. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι που παίρνουν 4 και 5 εκατοστάρικα, αν πάρει 440 ευρώ, σαν να πάρει το δώρο.
0: Τρίτη σύνταξη σαν να πάρει δηλαδή.
1: Ναι. Κάποιοι οι οποίοι παίρνουν το χιλιάρικο, εντάξει, θα πάρουν τα 440. Θα δούμε.
0: Σπίτι του χρόνου, παιδιά, το κάνουμε. Τα ανεβάσουμε όπως φέτος τα ανέβασα. Γιατί όχι. Τώρα, θα δούμε πού θα βρει το δημοσιονομικό χώρο αυτός. Γιατί λέει στο Πασόκ ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να δοθεί η 13η σύνταξη. Υπάρχει κάτι, γνώμη σου, μπορεί να δοθεί η 13η σύνταξη? Και πόσο είναι το κόστος της συνολικά?
1: Η 13η είναι περίπου στο 1.800 εκατομμύρια. Γιατί εκεί αν αφαιρέσουμε και τα 500 440 ήταν τα 300 ευρώ. Τώρα με τα 440 που αν δοθεί αυτό το ποσό θα είναι 700-800. Στην ουσία εάν δοθεί σε βάθος τετραετίας μπορεί να δοθεί.
0: Μπορεί να δοθεί. Πώς θα ξεπεράσει όμως, γιατί τώρα υπάρχει ένα θέμα. Εγώ άκουσα τον Κουτρουμάνη στην ανάλυση που έκανε, γιατί την πρώτη μέρα δημιουργήθηκε εκεί στη Βουλή κάποια αμφιβολία για το τι ακριβώς εννοεί, αν το ξέρει το θέμα ο Ανδρουλάκης κλπ. Αλλά το ανέλησε ο Κουτρουμάνης, όμως στηρίζεται σε μια παραδοχή ότι ένα μεγάλο ποσοστό, 20%, παρακρατούνται αμέσως σε φόρους, τα άλλα θα πέσουν στην οικονομία, θα παράξουν μέσα από το ΦΠΑ έσοδα, θα κινήσουν την οικονομία κλπ. Αλλά ουσιαστικά είναι μία ή άλλη. Αυτά που δίνεις δηλαδή ως δαπάνηση σου γυρνά πίσω ως έσοδα. Μόνο που ξέρεις είναι σε άλλη στήλη στον προπολογισμό η δαπάνηση και στα άλλα τα έσοδα. Η δαπάνη προηγείται και ελέγχεται από το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει υπογράψει η κυβέρνηση με την Κομισιόν, ενώ τα έσοδα προϋπολογίζονται αλλά έρχονται τον επόμενο χρόνο κάθε φορά. Έσοδα έχουμε και τώρα και υπερέσοδα, αλλά δεν μας επιτρέπεται να ανεβάσουμε τον πύχη των δαπανών. Εκεί υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Πώς θα το λύσει αυτό το ΠΑΣΟΚ?
1: Όλα τα τεχνικά προβλήματα με συνεννόηση με τις Βρυξέλλες μπορούν να λυθούν. Έτσι. Αν θέλουν μπορούν από τη στιγμή που αναφέρονται ότι έχουν αυτή τη στιγμή 4,5 δισεκατομμύρια πλεόνασμα, το οποίο μπορούν να το δώσουν σε παροχές, εγώ θα έλεγα να κάνουν και λίγες επενδύσεις. Έτσι. Γιατί καλές είναι και οι παροχές και πρέπει να δίνονται, αλλά δυστυχώς τα έσοδά μας προέρχονται από τον τουρισμό, από το ΦΠΑ και από την ανακύκλωση των χρημάτων, όπως προανέφερα προηγουμένως, από τις συντάξεις, από τον πληθωρισμό. Έχει δηλαδή εργαλειοποιηθεί ο πληθωρισμός και οι συντάξεις και ουσιαστικά έτσι αυξήσαμε και το ΑΕΠ 2 και κάτι τα 100, αλλά από του χρόνου και μετά έχουμε φθήνουσα πορεία. Δεν ξέρω αν τα έχεις παρακολουθήσει αυτά τα στοιχεία.
0: Αυτά και τα έχω γράψει αρκετές φορές και από πέρυσι μάλιστα, όταν για πρώτη φορά παρουσιάστηκε η καμπύλη του πολιετούς δημοσιοποιητικού συμβόνου της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ακριβώς που λες.
1: Υπάρχει ένα ενθαρρυντικό ότι η καμπύλη θα αρχίσει να είναι καμπύλη προς τα κάτω και προς τον αριθμό των συνταξιούχων. Δυστυχώς βέβαια υπάρχει και η τεράστια υπογεννητικότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε στα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, επειδή άρχισε να οριμάζουν οι ηλικίες των 67 και των 62 ετών, θα αρχίσει λόγω των θανάτων κάποια στιγμή να είμαστε στα 2,350-2,300. Μετά από 10 χρόνια, 10-12 χρόνια, οι συνταξιούχοι θα είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι είναι τώρα.
0: Και πολύ λιγότεροι εργαζόμενοι για να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές.
1: Ναι, γι' αυτό αναφέρθηκα ότι θα πρέπει να δουν και την υπογεννητικότητα.
0: Αυτό που είπες προηγουμένως είναι πάρα πολύ σωστό, ότι το δημοσιονομικό σύμφωνο, αυτός ο κορσές που έχει υπογράψει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την Κομισιόν, δεν είναι 10 εντολές του Μωυσή, δεν είναι γραμμένο σε πλάκα, είναι πάντα διαπραγματεύσιμες. Απλώς δεν τα ακούω εγώ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το θέτουν αυτό. Φοβούνται μην τους κατηγορήσουν για λαϊκισμό, γιατί αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορεί καμιά από τις πολιτικές που εξαγγέλνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εφαρμοστεί, έτσι, τουλάχιστον στο σύνολό τους.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και δυστυχώς πάρα πολλοί από τους πολιτικούς μας δεν γνωρίζουν και τα θέματα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε μια άλλη φορά.
0: Κάνουμε, τη ζω καθημερινά, εδώ τη βλέπω και στο ραδιόφωνο που συνομιλώ και δεν θέλω να τους στεναχωρώ, δεν τα καταλαβαίνουν. Μαθαίνουν τα συνθήματα όλοι και παπαγαλίζουν. Και,
1: όπως μου είπε πρόσφατα ένας βουλευτής, φίλος, που τον είχα να τον δω και πολύ καιρό και μου λέει πρώτη φορά παίρνω ξεκούρα στα λεφτά. Ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, παλαιότερα.
0: Ως βουλευτής, εν ενεργεία.
1: Ναι.
0: Διότι παρότι τη σχετική μείωση και εκεί είναι αρκετά υψηλή αμοιβή παραμένει των ενεργεία βουλευτών. Τη συντάξη των βουλευτών τις πετσόκοψα, γιατί σου λέει οι βουλευτοί είναι άχρηστοι, πια δεν χρειάζονται. Λοιπόν, και επειδή αυτά όλα τα αποφασίζουν είναι ενεργεία βουλευτές και επειδή περισσότεροι είναι και μικρότερες ηλικίες, δεν τους αφορά το θέμα αυτό. Πάμε τώρα όμως να σε ρωτήσω, να επανέλθω σε αυτό που το αφήσαμε το ερώτημα, αγαπητέ Γιάννη, κύριε Σόπασε, αυτά που βλέπεις εσύ και τις πληροφορίες που έχεις που θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης στην έκθεση, θεωρείς ότι είναι ικανά να καλύψουν τις απώλειες που είχαν αθρηστικά τα προηγούμενα χρόνια και να δώσουν μια τέτοια βελτίωση στο εισόδημα ορατή στους συνταξιούχους που να τους οδηγήσουν, να τους μεταστρέψουν και να τους οδηγήσουν να τον ξαναψηφίσουν.
1: Οι εκλογές αυτές θα είναι σε επίπεδο, γι' αυτό αυτή τη στιγμή έχει επιλεγεί το δίπολο, θα είναι σε υψηλούς τόνους η περίοδος, η προεκλογική περίοδος. Θα ακουστούν τα πάντα όλα για να ξεπεράσουμε το 30-31%. Εάν ξεπεράσει η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης στην ουσία, το 30-31%, θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Η αγωνία λοιπόν είναι να ξεπεράσει το 30%. Εάν πάει στο 28-27%, εγώ πιστεύω δεν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Θα πρέπει να βρεθεί λύση από την πρώτη Κυριακή.
0: Γίνει κάποια κυβέρνηση πολυκομματική δηλαδή.
1: Εξάλλου στην Ευρώπη οι περισσότερες κυβερνήσεις το
0: Απλή
1: 90...
0: αναλογική, ξέρεις, εκτός από την Αγγλία που έχει το ιδιόμορφο σύστημα, έχουν και απλή αναλογική. Η μόνη χώρα που δεν έχουμε απλή αναλογική, έχουμε πλειοψηφικό, αυτό το εκβιαστικό που τις μειοψηφίες, τις κάνει πλειοψηφίες, μόνο εκεί στο.
1: Για μια μεγάλη περίοδος από τώρα και μετά θα πάμε και εμείς σε αυτό το επίπεδο.
0: Παραμείνει και δεν αλλάξει αυτός ο εκλογικός νόμος, πάντα θα υπάρχει ο εκβιασμός, Γιάννη μου. Η δυνατότητα του εκβιασμού από ένα κόμμα που νιώθει ισχυρό, τουλάχιστον καταγράφεται δημοσκοπικά, και κυρίως αυτά είναι προς τη συντηρητική πλευρά τα κόμματα. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ διαφωτιστική και η σημερινή συζήτησή μας. Σε εύχομαι καλή δύναμη. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας, να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.

0: αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάντα με στα Μάτι Κραουνάκη, σε στίχους και μουσική, στο τραγούδι «Μόνο μια φορά» και Κώστα Μπάκα, Κώστα Μακεδόνα, τον δικό μας εδώ, σαλονικιό τραγουδιστή, στην αρχή της καριέρας του. Μεγάλο πάθος το τραγούδι και η στίχη, αλλά και η μουσική του στα Μάτι Κραουνάκη και η ερμηνευτική γλυκύτητα και η δυνατότητα του Μακεδόνα ξεχωριστή. Υποδεχτώμε αυτό το τραγούδι λοιπόν, τον αγαπητό φίλο εδώ, τον συμπολίτη μας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη τον Κούβελα. Αγαπητέ Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ φίλε Γιάννη Μαντριώτη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και να ευχηθούμε βέβαια όσο προχωρεί το καλοκαίρι και μερικές ανάσες σε όλους μας.
0: Πόσες μέρες θα κλείσει, γιατί από ό,τι βλέπω τον Αύγουστο θα ξανανοίξει για να ψηφίσετε τη συνταγματική μεταρρύθμιση.
1: Αλήθεια είναι, προβλέπεται στο τέλος, 31 Ιουλίου κλείνει η Βουλή και ξανανοίγει την τελευταία εβδομάδα, 24 του μήνα Αυγούστου πάλι. Δεν έχω παράπονο. Αυτά τα χρόνια εμείς δεν έχουμε ζήσει τα λεγόμενα θερινά τμήματα που ξέρουν και γνώρισαν οι παλιότεροι βουλευτές. Είναι 2 με 3 εβδομάδες που κλείνει το κοινοβούλιο κάθε χρόνο, το καλοκαίρι. Δεν έχουμε παράπονο. Άλλωστε, τώρα είμαστε και σε μια μεγάλη τελική ευθεία προς τις εκλογές.
0: Ούτως ή άλλως, σας είπα, ο Μητσοτάκης αυτό τρέχει. Ο Μητσοτάκης κάθε μέρα κάπου είναι. Ή στο Παρίσι, ή στο Λονδίνο, ή στην Εύβοια, ή στα Τρίκαλα, ή στη Θεσσαλονίκη. Κάπου είναι ο άνθρωπος. Οπότε σας λέει και εσείς τρέξτε ή δρώστε τη φανέλα. Αυτό λέει συνέχεια. Ουσιαστικά κήρυξε την έναρξη του μαραθωνίου του προεκλογικού αγώνα.
1: Ισχύει αυτό. Και σε αυτό το χώρο θα χορέψουν όλοι. Όλα τα κόμματα άλλωστε. Όλοι οι βουλευτές, οι πολιτευόμενοι, τα κυβερνητικά στελέχη και θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό επικοινωνώντας με τους πολίτες, γιατί αυτός είναι ο δικός μας στόχος, παράλληλα να προχωρεί και το κυβερνητικό έργο, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά. Καλά είναι τα λόγια, καλές είναι οι υποσχέσεις, όταν μάλιστα είναι ανέξοδες, χωρίς δηλαδή να μετράει κανείς σε χρήματα αυτό το οποίο υπόσχεται στους πολίτες, είναι ακόμη καλύτερα,

0: ομάδων τώρα στην περίοδο την καλοκαιρινή, τέτοια θέλουμε να ακούμε, όμως σε αυτή την καθημερινότητά μας κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά. Αυτό είναι που παράλληλα ο Πρωθυπουργός επισημαίνει σε όλους μας, μην χάνουμε το στόχο. Υπάρχει ακόμη πολύ μετρήσιμο έργο μέχρι τις εκλογές που ο ίδιος τις τοποθετεί στην άνοιξη του χρόνου, του 2027, το οποίο θα πρέπει να δουν οι πολίτες, να εξηγήσουμε στους πολίτες και να θυμίσουμε στους πολίτες τι είχαμε συμφωνήσει το καλοκαίρι του 2023 στις προηγούμενες εκλογές και να δούμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό που είχαμε συμφωνήσει με τους πολίτες, με αυτό που είχαμε υποσχεθεί, θα έλεγε κανείς, με πολιτικούς ή προεκλογικούς.
1: Νόσο ότι από αυτά που είχατε πει μερικά τα ψηφίσατε, δεν έχει σημασία τώρα ποιο είναι το αναπτυξιακό κοινωνικό θεσμικό αντίκρισμα. Ξέρεις, στο τέλος, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, θα κάνει μια σούμα ο κόσμος και αν το πρόσημο είναι θετικό, καλό σου λέει, θα σε ξαναψηφίσω. Άμα είναι αρνητικό, δεν σε ξαναψηφίσω. Προς το παρόν όμως, το γενικό πρόσημο είναι αρνητικό. Σας ασκεί μεγάλη κριτική η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου και μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων σας και γι' αυτό ακριβώς δεν δηλώνουν πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία, ίσως ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι μεγάλο αυτό το κομμάτι που σας καταλογίζουν για την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, το κράτος δικαίου, έτσι, τα σκάνδαλα, τις παρακολουθήσεις, όλα αυτά. Η δικαιοσύνη έχει πέσει πολύ χαμηλά και αυτή στην εκτίμηση του κόσμου και αυτό είναι πολύ κακό, έτσι. Δηλαδή βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο περίπου με τα κόμματα, το πολιτικό σύστημα, τα πάντα, όλοι οι θεσμοί, όλες οι αξίες. Αυτό μπορείτε να το αντιμετωπίσετε για να διεκδικήσετε και πάλι την κυβερνητική εξουσία.
0: Θα έλεγα ότι οφείλουμε όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και φυσικά θα κρυφθούμε. Θα ξεκινήσω από το τέλος, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια προφανώς έχει υποστεί φθορά, προφανώς για ό,τι δεν ικανοποιεί τους πολίτες φταίει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Θα αποδώσουν και όποια εύσημα και μπράβο αξίζει και επιβάλλεται, αλλά αυτό γίνεται, όπως ξέρουμε, πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με την κριτική, γιατί στεκόμαστε συνήθως σε αυτό που δεν μας αρέσει και σε αυτό που μας λείπει. Αυτό είναι φυσιολογικό. Από την άλλη όμως, βλέπουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία μας έχουν συνηθίσει τους τελευταίους πολλούς μήνες σε προεκλογικές ομοβροντίες σε βάρος της κυβέρνησης, σε πολλά πεδία, σε πολλούς τομείς, πέρα από την καλοδεχούμενη κριτική. Μιλούμε τώρα για πολιτικό λόγο ο οποίος, και ρητορική, ο οποίος ξεφεύγει από τα όρια της κριτικής και της έμπλοκης αντιπολίτευσης, είναι τοξικός, είναι λαϊκίστικος. Παρ' όλα αυτά όμως, με αυτό το μείγμα του λόγου και της ρητορικής, βλέπουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης παραμένουν ακόμη χαμηλότερα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση στα ποσοστά τους. Δεν σηκώνουν κεφάλι. Για τους δε πολιτικούς αρχηγούς θα πω μονάχα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κοινοβουλευτικά, μέσα στη Βουλή δηλαδή, τυπικά, θεσμικά, είναι 6 φορές λιγότερο κατάλληλος, υπολείπεται πίσω από τον Μητσοτάκη για πρωθυπουργός. Φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι 3 φορές λιγότερο κατάλληλος.
1: Θα σου πω, έτσι είναι, όλες οι δημοσιοποιήσεις κάπως έτσι δείχνουν, όμως και αυτό το ποσοστό που συγκεντρώνει ο Μητσοτάκης είναι μακριά από αυτό που είχε παλιότερα και εξελέγει πρωθυπουργός. Και θα προσθέσω σε αυτό, Δημήτρη.
0: Είναι κοντά στο 30%. Θα έλεγε κανείς ότι είναι
1: 30%, αλλά με 30% επί του 50% που απαντούν στις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτό κάτι αξιόλογο. Καλύτερο σε σχέση με τους άλλους, αλλά ασφαλώς και δεν είναι αυτό που χρειάζεται κάποιος για να είναι πρωθυπουργός. Γιατί ένας στους δύο απαντά στις δημοσκοπήσεις. Αυτά που βλέπουμε είναι από τους ένας στους δύο. Οι περισσότεροι και ιδιαίτερα οι νέοι είναι απογοητευμένοι από όλους που ούτε καν στις δημοσκοπήσεις απαντούν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Τώρα.
0: Έτσι όμως θα πρέπει και εμείς να σχολιάσουμε τις δημοσκοπήσεις, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια ότι είναι της στιγμής πάντα η φωτογραφία.
1: Εντάξει, όμως επειδή έχουν μια συνέχεια, λένε δημιουργείται μια τάση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι πρώτη και με διαφορά. Πολύ χαμηλά από τα προηγούμενα ποσοστά της, αλλά είναι πρώτη και χαμηλά σε σχέση με τα προηγούμενα ποσοστά της. Αλλά με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο που είναι τώρα ο Τσίπρας και ο κ. Τσίπρας με σχεδόν την ίδια περίπου διαφορά πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σε ρωτήσω, με αυτή τη δημοσκοπική πραγματικότητα μπορείτε να την ανατρέψετε με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην έκθεση? Τι ετοιμάζει ο Πρωθυπουργός για την έκθεση?
0: Να προσθέσω λοιπόν στην απάντηση στο τελευταίο ερώτημα σου, Γιάννη, ότι οι πολίτες δεν δείχνουν πως εμπιστεύονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δίνουν οξυγόνο στην κυβέρνηση, χωρίς όμως σήμερα που μιλάμε να διαφαίνεται περιθώριο αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι βέβαιο ότι μας παρακολουθούν όλους στενά και προσεκτικά. Έτσι λοιπόν, εάν δούνε ότι δίνουμε απαντήσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας, καλή ώρα η ακρίβεια, η οποία είναι κάτι που δυσκολεύει όλους μας, όλα τα νοικοκυριά, όλων μας την τσέπη. Αλίμονο, εγώ βρίσκομαι στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζω για λογαριασμό της οικογένειάς μου και ξέρω πολύ καλά, παρακολουθώ τις τιμές συστηματικά, όμως οι πολίτες εκτιμώ ότι περιμένουν. Είναι θέμα λοιπόν αξιοπιστίας. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες και αυτό είναι που αφήνει περιθώριο αισιοδοξίας πως θα κριθούμε αυστηρά μεν, αλλά στο τέλος δίκαια από τους πολίτες και δίκαια σε σχέση με τις ανάγκες που έχει η χώρα και οι ίδιοι οι συμπολίτες. Έρχομαι λοιπόν στη ΔΕΘ. Προφανώς και καταλαβαίνουμε όλοι πως οι επιδόσεις της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας, οι καλές επιδόσεις, πρέπει να μεταφράζονται πάντα και σε αποτέλεσμα στο πορτοφόλι του καθενός μας. Επιμένουμε συστηματικά όλους τους τελευταίους μήνες προς τον Πρωθυπουργό, εγώ προσωπικά δεν σταμάτησα ποτέ, να ζητώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες να δούμε κάποιο στρογγύλεμα, κάποια ανάσα. Καταργήθηκε το τέλος επιδιδεύματος, έρχεται και στις εταιρείες να γίνει και αυτό πραγματικότητα. Είναι η προκαταβολή φόρου, ένα πεδίο στο οποίο υπάρχει περιθώριο. Είναι τα λεγόμενα τεκμήρια, δηλαδή η μίνιμουμ φορολόγηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και όταν είναι ελεύθερους επαγγελματίες, μπαίνουν μέσα σε αυτή την κατηγορία και πολλοί έμποροι που με ατομική επιχείρηση ανοίγουν και κλείνουν κάθε πρωί το μαγαζί τους, το εμπορικό τους κατάστημα. Άρα λοιπόν είναι και αυτό, είναι και αυτή μια κατηγορία συμπολιτών μας που είναι πολύ σημαντική για την εθνική οικονομία, για την καθημερινότητα θα έλεγε κανείς της απόδοσης της οικονομίας της χώρας, που θα πρέπει να νιώσουν ότι η κυβέρνηση τους στηρίζει στοχευμένα αυτή την περίοδο και πιστεύω ότι θα αποτελεί...
1: Πιστεύεις ότι θα καταργήσει όλα αυτά και το φορολογικό, ειδικά που ψήφισε η δική σας η κυβέρνηση μετά το 2021 περί του τεκμαρτού εισοδήματος?
0: Ένα στρογγύλεμα εκτιμώ και πάντως αυτό ζητούμε από τον Πρωθυπουργό, το οποίο θα περιορίζει τις πιέσεις σε αυτούς που στα αλήθεια δεν μπορούν να ανταποκριθούν, σε αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες που τις βγάζουν ίσα ίσα. Είναι γεγονός ότι μπορέσαμε τα τελευταία 2 χρόνια, γίνεται μια μεγάλη μάχη κόντρα στην φοροδιαφυγή, και όταν είναι φοροδιαφυγή και αποφυγεί να πληρώσει κάποιος το ΦΠΑ που το εισπράττει από εμάς τους πολίτες ή να πληρώσει τις φορές. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι μας θα έχουμε λιγότερο καλό σχολείο, λιγότερο καλό νοσοκομείο, λιγότερο καλό δρόμο. Ο αυτοκινητόδρομος δεν θα είναι τόσο καλός.
1: Αλλά να σου λέει και από μένα τα πάρεις, πάρτε από τους άλλους, πάρτε από τους πλούσιους.
0: Ο καθένας στον βαθμό που μπορεί.
1: Το σύνταγμα και είναι το σωστό, καθένας με τις δυνατότητές του. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως στην πράξη, ο καθένας μετά κοιτάει τον εαυτό του. Όποιος μπορεί να φοροδιαφύγει, φοροδιαφεύγει.
0: Αυτό τώρα εγώ θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ Γιάννη, να επαναλάβω ότι δεν είναι σωστό, δεν δικαιολογείται. Και εμένα,
1: μαζί σου, στην πράξη λέω τι γίνεται.
0: Να μου αρέσει να μην έχω επιβάρυνση οικολογική, την παραμικρή. Αλλά να έχω βεβαίως δικαιώματα σε όλα τα δημόσια αγαθά, αυτά που η πολιτεία οφείλει προς όλους μας. Αυτό θα ήταν ιδανικό, μαγικό θα ήταν. Αλλά δεν γίνεται.
1: Τα μέτρα που θα ανακοινώσει, κύριε Κούβελα, ο Πρωθυπουργός, μου το είπε και ο κύριος Σόπας προηγουμένως, που είναι σύμβουλος και εργατολόγος και για τις συντάξεις, οικονομολόγος, μου είπε ότι ένα από τα μέτρα που πιθανόν να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι αυτά τα 250 του Νοέμβρη. Το επίδομα μπορεί να γίνουν, ήταν να γίνουν 300, μπορεί να γίνουν 400 και λέει. Το έχετε συζητήσει αυτό, το βλέπετε?
0: Τα 250, αυτό το μόνιμο επίδομα για τους αμοιβοσταξιούχους και όσους έχουν πολύ ευάλωτες συμπολίτες μας, έχει γίνει ήδη 300. Αυτό το νομοθετήσαμε. Ψηφίστηκε. Αν θα υπάρξει κάποια ενίσχυση αυτού
1: του. Έχει το προϋπολογισμό αυτό το 300, γιατί δεν το παίρνουν όλοι οι συνταξιούχοι. Είναι με εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό που είπα για χαμηλότερους συνταξιούχους. Δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Όμως θα πω με την ευκαιρία πως ακόμη κι αν θα θέλαμε να δοθεί και 13η σύνταξη, 13ος μισθός, ωραίο δεν θα ήταν και αυτό, ιδανικό. Ποιος πρωθυπουργός δεν θα ήθελε να το προσφέρει αυτό και ποιος πολύ.
1: Απλώς τώρα το σκέφτεστε, το συζητάτε, έχετε κάποια πληροφορία, σαν και αυτή που σου είπα προηγουμένως, ότι το 300, καταρχάς ποιο είναι το κόστος του, 200, 300 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια το ετήσιο, και δεύτερον το συζητάτε να πάει και πιο πάνω, για να αντιμετωπίσετε το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτούς που λένε δώσε 13η σύνταξη.
0: Ναι, τώρα όμως δώσε 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αυτό σημαίνει ένα δημοσιονομικό κόστος 4 δισεκατομμυρίων ετησίως, πράγμα για το οποίο δεν μιλάει κανένας. Το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αισθάνονται μια
1: μεγάλη. Στο ερώτημα, θα πάμε και σε αυτό, αλλά δεν με απαντάς. Το συζητάτε να πάει πιο πάνω στο 400 και πόσο είναι το κόστος, για να το δούμε. Αν μπορείτε να δώσετε παραδείγματος χάρη 500, 600, 700 εκατομμύρια για αυτό το μόνιμο επίδομα, γιατί να μην δώσετε και άλλα τόσα, αφού έχετε και τέτοια υπερπλεονάσματα, και να δώσετε 13η. Γιατί ουσιαστικά, αν πάει στα 600-700, είναι το μισό περίπου και τη 13η σύνταξη.
0: Δεν θα μπορούσε να ξεφύγει όποια συζήτηση και αν κάνουμε, όποιοι υπολογισμοί, εκτιμήσεις και περιθώρια έχει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να επιστρέψει από την απόδοση της οικονομίας, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από συγκεκριμένα όρια. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες, ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Ξαναλέω, όλοι θα θέλαμε, πρώτος ο Πρωθυπουργός, να τα δώσει όλα.
1: Μόνο που ο Πρωθυπουργός υπέγραψε αυτούς τους κανόνες, γιατί κάθε χώρα έχει ξεχωριστούς κανόνες με βάση τα δημοσιονομικά της. Άρα δεν είναι η πλάξη του Μωυσή με τις 10 εντολές, μπορούν και να διαπραγματευτούν και να αλλάξουν. Αυτό είναι το ένα, το αφήνω βέβαια στην άκρη. Αλλά όμως θα πω, εσείς όταν βρίσκεστε σε κατηγορία αντιπολίτευση, όταν θέλετε να δώσετε ένα επίδομα όπως αυτό, λέτε γι' αυτό βρήκαμε δημοσιονομικό χώρο. Σε αυτό που σας λέμε εμείς, λέτε δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Του χρόνου όμως λέει πολλές φορές το δίνετε αυτό που σας ζητάμε, γιατί λέτε τώρα βρήκαμε δημοσιονομικό χώρο.
0: Κάθε φορά θα συζητάμε στα πλαίσια του εφικτού. Οι δημοσιονομικοί κανόνες και τα περιθώρια που αυτοί αφήνουν δεν είναι μια συμφωνία που επιβάλλεται στην Ελλάδα αποκλειστικά. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν αυτή την υποχρέωση και για ισοσχελισμένους προϋπολογισμούς. Ξέρετε ότι οι προϋπολογισμοί όλων των κρατών μελών της Ευρωζώνης και όχι μόνο υποβάλλονται για έναν έλεγχο, προέλεγχο και μία έγκριση εντός εισαγωγικών, μία σύμφωνη γνώμη ή για παρατηρήσεις, εν πάση περιπτώσει, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα λοιπόν είναι γνωστό αυτό, δεν θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε. Το ερώτημα είναι με τι θράσος, πολιτικό θράσος εννοώ, θα τολμήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας να μιλήσουν για παροχές οι οποίες είναι πάνω από 5 δισεκατομμύρια, 6 δισεκατομμύρια, 7 δισεκατομμύρια κατά περίπτωση. Δεν θέλω να προσθέτω και να ραγιάζω τώρα αυτά τα οποία λένε κατά καιρούς, δωρεάν αστικές συγκοινωνίες. Οι πολίτες δεν θέλουν δωρεάν αστικές συγκοινωνίες, εκτιμώ. Θέλουν καλύτερες αστικές συγκοινωνίες. Θέλουν λεωφορεία να είναι στην ώρα τους, να είναι ηλεκτρικά, να έχουν κλιματισμό. Αυτό θέλουν.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης, Δημήτρη, αυτά τα δισεκατομμύρια για να πάρουμε και τα Κινέζικα και τα ηλεκτροκίνητα και μια σειρά πράγματα, θα ήμασταν στην κόλαση τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, το αφήνω όμως αυτό, να ξαναγυρίσουμε τώρα στην έκθεση, γιατί έχει τη σημασία. Άρα εσύ πιο πολύ γέρνεις από το να στρογγυλέψει λίγο να μειωθούν η φορολόγηση των μικρομεσαίων και των επαγγελματιών με τα τεκμαρτό εισόδημα και δεύτερον να μειωθεί και η προκαταβολή των νομικών προσώπων όσον αφορά τη φορολογία του εισοδήματος. Βλέπεις περισσότερο σε αυτό το δίπολο να κινείστε, δεν το βλέπεις στην αύξηση.
0: Συντελεστή.
1: Ορίστε.
0: Και αν υπάρχει κάποιο περιθώριο για φορολογικούς συντελεστές σε κάποιες κατηγορίες πάντα εισοδημάτων και επαγγελματιών επιχειρήσεων, αν υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Αυτά θα έλεγα πρωτίστως. Αυτά θα έλεγα πρωτίστως ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν στα πλαίσια αυτής της πολιτικής που γίνεται και θα έρθει και αμέσως και στην στέγαση η πολιτική που γίνεται για να στηρίξει την οικογένεια, να στηρίξει τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους, μια και είναι μια κατηγορία ξεχωριστή πολύ κοντά στους πολύτεκνους. Και βέβαια τα προγράμματα σπίτι μου, δύο πια, αλλά και ανακαινίζω, νοικιάζω, που έχουν σαν στόχο να φέρουν ακόμη περισσότερα κίνητα στην αγορά, να τα ανοίξουν κατοικίες στην πραγματικότητα. Είναι κλειστά σήμερα να ανοίξουν, να ανακαινιστούν και να τα κατοικήσουν νέοι άνθρωποι ή να τα διαθέσουν προς ενοικίαση. Μάλιστα το πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω, σας θυμίζω ότι δεσμεύει τον ιδιοκτήτη μετά την ανακαίνιση να τον νοικιάσει μίνιμουμ για 10 χρόνια με σταθερό χαμηλό μίσθωμα. Είναι στα πλαίσια της προσφοράς, της πολιτικής αν θέλετε για την στέγαση. Κοντά σε αυτό είναι βέβαια και οι 2.000 περίπου κοινωνικές κατοικίες που ξεκινούν να κατασκευάζονται στα πρώην στρατόπεδα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα είναι στο στρατόπεδο Ζιάκα. Και για το στρατό και τις ανάγκες του, τους αξιωματικούς, τους μόνιμους στο στρατό, κατοικίες, ανακούφιση, αλλά και για οικογένειες με πολύ χαμηλό μίσθωμα. Γίνονται προσπάθειες και σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε τίποτα από όλα αυτά, ούτε θα σταματήσουμε όμως, γιατί πιστέψαμε ότι τα καταφέραμε. Και έκλεισε το κεφάλαιο. Συνεχίζουμε. Το ίδιο στα σχολεία μας.
1: Και είπες και στην αρχή ότι φαίνεται στις σημερινές δημοσκοπήσεις ότι δεν εφικτεί η αυτοδυναμία. Αν ανακοινώσει και το κόμμα του ο Σαμαράς, πολλοί αναλυτές λένε ότι τότε τελείως ακυρώνει κάθε προοπτική και με μία και με δύο εκλογές αυτοδυναμίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι εξελίξεις μπορεί να φέρουν και τι κυβερνήσεις, γιατί θα είμαστε και παραμονές της Ευρωπαϊκής Προεδρίας και μπακάμε εμείς συνεχώς εκλογές εδώ στον τόπο.
0: Δούμε πρώτα το κόμμα του κύριου Σαμαρά, να μετρηθεί και αυτό και εκεί νομίζω θα μπορέσουμε με περισσότερη και καλύτερη προσέγγιση να δούμε την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα ανοίξουμε μια θεωρητική υποθετική συζήτηση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι πολίτες. Αυτοί θα δείξουν πού θα θέλανε να πάει.
1: Ψηφίζω στο τέλος.
0: Την επόμενη μέρα. Αυτό είναι
1: το τη συζήτησή μας, κύριε Κούπελα, αγαπητέ Δημήτρη, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Α ειδικά, αλλά και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, τα ποσοστά σας είναι πιο χαμηλά και στις προηγούμενες εκλογές έτσι ήταν από τον εθνικό μέσο όρο της Νέας Δημοκρατίας. Πού οφείλεται αυτό και τι θα κάνετε να το ανατρέψετε αυτό?
0: Μένουμε συνέχεια σταθερά σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και στη Θεσσαλονίκη, σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας, για μας που υπηρετούμε τους πολίτες. Και επειδή αντιλαμβανόμαστε και αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες, τις αγωνίες, εγώ θα πω ευθέως ότι το μετρό πρέπει να πάει δυτικά. Αυτή πρέπει να είναι μια στόχευση σε ψηλό επίπεδο. Τα νοσοκομεία και τα σχολεία μας βελτιώνονται, αλλά εδώ δεν θα υπάρξει ποτέ τέλος. Θα θέλουμε δικαιολογημένα πάντα περισσότερο. Ευτυχώς η ανεργία στους νέους της πόλης μας έχει περιοριστεί σημαντικά. Ήμασταν πρωταθλητές και στην ανεργία, ιδίως των νέων παιδιών, ιδίως των γυναικών και κοριτσιών, αλλά όλοι αυτοί οι δείκτες οι αρνητικοί περιορίζονται. Δεν λέω ότι θα μείνουμε σε αυτό, θα συνεχίσουμε, αλλά το μετρό δυτικά, οι εργασίες στο λιμάνι ευτυχώς προχωρούν, το Logistics Center στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, είναι μεγάλες παρεμβάσεις για τη Θεσσαλονίκη αναπτυξιακού χαρακτήρα και επιμένω ότι θα πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, πολλές δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση, να προχωρήσουν γρήγορα με συχτάχρονα διαγράμματα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση αυτά τα έργα.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ. Δημήτρη Κούβελας, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στις επιλογές σου και καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, σε όλους. Είστε καλά.
1: Γεια σου. Εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή μας αφορά, φίλες και φίλοι, στη φιλόξενη συχνότητα του Flash, τα 9,4. Από σήμερα, επιτέλους η γραφειοκρατία της εδέησε και αποκατέστησε τη σύνδεση με το Πόμπο. Ακούτε τις εκπομπές του Flash και από το ραδιόφωνο. Όχι μόνο από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο συνεχίζεται και ακούτε και σε όλο τον κόσμο που υπάρχει διαδίκτυο, φίλες και φίλοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι μαζί. Τις εκπομπές βέβαια του Flash μπορείτε να τις ακούτε όλες, αν δεν προλάβετε απευθείας, στο YouTube, στο κανάλι του flash94.gr. Μόλις τελειώνουν οι εκπομπές, ανεβαίνουν εκεί. Τις δικές μου εκπομπές, δηλαδή τις δικές μου συζητήσεις και την αρχή μου πολιτική ανάλυση, μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Μας αφορά Γιάννης Μαγκριώτης. Πατάτε και έχετε μπροστά ό,τι θέλετε, τα ακούτε όποτε θέλετε. Πάμε τώρα στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, στις διαφημίσεις και στο υπόλοιπο του προγράμματος του Flash. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου ψαρά που αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στην επιχείρηση που επανεκκίνησε από το πρωί, συμμετέχουν δύο πλουτά σκάφη που ερευνούν πιθανά σημεία στα οποία μπορεί να βρίσκεται ο 69χρονος. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης εντοπίστηκε σε παραλία η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα του αγνοούμενου. Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται συστηματικά σε κατεπάγγελμα τοκοκλειφικές δραστηριότητες και εκβιασμού στη Θεσσαλονίκη, πέτυχε υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες. Συνελήφθησαν 4 άτομα από τα 5 μέλη της ομάδας, ανάμεσά τους και ένα από τα 2 αρχηγικά στελέχη, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη το έτερο αρχηγικό πρόσωπο, έναν άντρα 31 ετούς που έχει ταυτοποιηθεί για τη συμμετοχή του. Σε μία σύλληψη προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων Εμπρισμού Θεσσαλονίκης για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο φράγμα Θέρμης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, χθες στις 11 η ώρα περίπου, ένας άντρας 66 ετών καθάριζε το πρανές τοπικής οδού με τρακτέρ καταστροφέα. Από τους πιτήρες που προκλήθηκαν, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση και κατέκαψε περίπου 3 στρέμματα ξηρών χόρτων. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από στελέχη του της ΕΚΑΕ Θεσσαλονίκης. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άντρας ηλικίας περίπου 20 ετών συνελήφθη στο Λονδίνο ως ύποπτος για απειλές θανάτου σε βάρος του Νάιτζελ Φάρατ, σύμφωνα με την αστυνομία και με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η Αμερικανική κυβέρνηση τα έκανε μαντάρα με τη δημοσιοποίηση των φακέλων που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Έπστάιν, παραδέχτηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Όπως σημείωσε, ο Λευκός Οίκος χειρίστηκε το ζήτημα με επικοινωνιακό άστοχο τρόπο, καθώς καλλιέργησε υπερβολικές προσδοκίες στο κοινό, τη στιγμή που οι πληροφορίες που τελικά είδαν το φως της δημοσιότητας ήταν ελάχιστες. Το λέω αυτό με απόλυτη ειλικρίνεια. Ναι, τα κάνουμε μαντάρα με την επικοινωνία σχετικά με τα αρχεία του Επστάιν, δήλωσε ο Βάνς. Σε δήλωση προέβη ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής του, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω περικοπές κοινωνικών επιδομάτων και νέα μέτρα για τη στήριξη. Ο καγκελάριος προσπάθησε να εμφανιστεί αισιόδοξος για την έκβαση των εκλογών του Σεπτεμβρίου και δήλωσε στοικά ότι δεν παραπονιέται και τη χαμηλή απόδοσή του στις δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον 30 άμαχοι στο Ιράν σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η Ουκρανία θα είναι σε θέση να παράγει πυράβλους Patriot έως το τέλος του χρόνου. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Επεισόδια είχαμε στο Παρίσι μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας στο Μουντιάλ. Λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η ένταση μεταφέρθηκε από το γήπεδο στους δρόμους του Παρισίου. Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας και μέρος του πλήθους ήρθε σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στήθηκαν οδοφράγματα ενώ ξέσπασαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνικό μεγάλης αναστάτωσης. Να δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει τους 35 βαθμούς και σε κατατόπους στα υπηρωτικά θα αγγίξει το θερμόμετρο μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 25 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 35 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και το Αιγαίο η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και το Ιόνιο το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Ήτανε το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες στις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ και ας είναι η ζωή

0: στιγμές, ίσως και έξω απ' τη ζωή.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
12: 8 με 9 το πρωί.
11: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Αχ, αυτό είναι το καλοκαιράκι και το νιώθουμε σιγά σιγά ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ξέρετε, είναι αυτό που έρχεσαι πιο γρήγορα στο στούντιο του ραδιοφώνου ή που πηγαίνεις πιο γρήγορα στη δουλειά σου. Είναι αυτό που μπορείς να βρεις, να σταθμεύσεις πλέον οπουδήποτε. Καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει οι άδειες, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Σήμερα λοιπόν, 5η 16 Ιουλίου, το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης μας δείχνει 33 βαθμούς. Φυσάει νομίζω έτσι ένα αεράκι κάπως πιο δροσερό, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πολύ καλύτερα. Είμαστε εδώ. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου και σήμερα λοιπόν, συντροφιά, αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα μοιραστούμε πολλά, θα μάθουμε πολλά, θα δούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρετε, είναι αυτά τα μικρά, τα χρηστικά, τα χρήσιμα, τα οποία αλλάζουν την ζωή μας και που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Είχαμε σήμερα την αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού στην αναγκαστική συγχώνευση της ΕΙΑΘ. Είχαμε αυτό το περίεργο περιστατικό με τόνους από έπιπλα και έφλεκτα υλικά τα οποία ήταν στην γωνιά ανακύκλωσης της Νέας Ελβετίας. Έχουμε το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Πολιτισμού του Δήμου Κορδελιού που έρχεται σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο και για το οποίο θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε τα πηλαιώτικα. Να σας πω στα χρηστικά και χρήσιμα ότι έχουμε βραδινές εργασίες στην Περιφερειακή Οδό με αποκλεισμό λωρίδων κυκλοφορίας. Οι νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται από σήμερα 5η 16 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι και την επόμενη μέρα. Να σας πω ότι ξεκινούν από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί. Να σας πω επίσης ότι εκτελούνται στο τμήμα του Ανισόπεδου Κόμβου Παπαγεωργίου στην έξοδο Ανατολικής Περιφερειακής έως τα Κωνσταντινοπολίτικα στην δεξιά πλευρά, που σημαίνει ότι θα χρειαστείτε παραπάνω χρόνο για να φτάσετε στον προορισμό σας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε και υπέροχες θεατρικές παραστάσεις. Καταρχάς, έχουμε το Κατά Φαντασίαν Ασθενή, τον μοναδικό πραγματικά Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος είναι εξαιρετικός ό,τι και αν κάνει. Ξέρετε, συγκλονιστικός ήταν και στον θάνατο του Εμποράκου, πραγματικά συγκλονιστικός, αλλά νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικός και στο ρόλο του Αργάν, του δίστροπου αυτού ασθενή, σε ένα έργο που είναι πιο διαχρονικό από ποτέ και το οποίο έρχεται στην πόλη μας Θεσσαλονίκη την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, και έχουμε εξασφαλίσει για εσάς διπλές προσκλήσεις και για την Κυριακή και τη Δευτέρα, και θα έχουμε μαζί μας και τον υπέροχο Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος θα είναι στην παρέα μας αύριο για να κλείσουμε την εβδομάδα. Έχουμε όμως και υπέροχες θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στη Χαλκιδική, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς ενδεχομένως να είστε στην Χαλκιδική το Σαββατοκύριακο αυτό, και θέλω να σας πω ότι είτε βρεθείτε στα Μουδανιά, είτε είστε στην Σίβηρη, είτε είστε στη Θεσσαλονίκη, γιατί βολεύουν και τα Μουδανιά από εκεί. Είναι μια εκπληκτική παράσταση. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, είναι μια παράσταση η οποία ουσιαστικά ξετυλίγει την ζωή του Νίκου Ξυλούρη. Θα δείτε αδημοσίευτο υλικό, θα μάθετε πράγματα για τον Νίκο Ξυλούρη που ενδεχομένως δεν γνωρίζετε, και θέλω να σας πω ότι θα είναι σε καλοκαιρινή περιοδία. Θα μπορέσετε να απολαύσετε την παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο των Νέων Μουδανίων το Σάββατο που μας έρχεται και την Κυριακή στο Αμφιθέατρο της Σίβηρης, και έτσι αν μου γκρινιάζετε και μου παραπονιέστε ότι δεν θα έρθει και στην Θεσσαλονίκη, έρχεται στην Θεσσαλονίκη Τετάρτη 29 Ιουλίου, στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται, και σας έχω και μια έκπληξη, γιατί σε πάρα πολύ λίγο ο Μέμος Μπεγνής θα βρίσκεται κοντά μας για να μιλήσουμε για την υπέροχη αυτή θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί.

0: Ένα από τα ομορφότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής, Μίκης Θεοδωράκης, Ερίκος Θαλασσινός στους στίχους, σε μια υπέροχη ερμηνεία του υπέροχου κυρίου που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και με δυσκόλεψε σε ένα μόνο πράγμα, γιατί είναι ένας ευγενέστατος, ένας υπέροχος άνθρωπος, με δυσκόλεψε στο ποιο τραγούδι να επιλέξω να τον υποδεχτώ και θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα. Είναι ένας υπέροχος Έλληνας ηθοποιός, πιανίστας, ερμηνευτής, αλλά υπέροχος και στις μεταμορφώσεις ταυτόχρονα, και θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί το αναφέρω όλο αυτό. Ξεκίνησε παίζοντας πιάνο και έχοντας κάνει υπέροχες σπουδές πάνω στο πιάνο, και κάπως έτσι, κάποια στιγμή που χρειάστηκε να αντικαταστήσει μία φίλη, παίζοντας πιάνο στα διαλύματα μίας παράστασης, η κυρία Κάτια Δανδουλάκη και ο Μιχάλης Κακογιάννης τον γνώρισαν και στη συνέχεια του πρότειναν να παίξει στο masterclass. Κάπως έτσι ήρθε το λεωφορείο Νοπόθος. Και κάπως έτσι ήρθαν πολλές και υπέροχες θεατρικές και τηλεοπτικές δουλειές. Τον απολαμβάνουμε ακόμα και τώρα στο άκρος οικογενειακών, γιατί είναι μια από τις πολύ αγαπημένες οικογενειακές σειρές όλες αυτές, στο «Μη μου λες αντίο», σε υπέροχες θεατρικές παραστάσεις, αλλά και σε υπέροχες μουσικές παραστάσεις, γιατί ο κύριος αυτός έχει και μια εξαιρετική, εξαιρετική πραγματικά φωνή. Δεν ξέραμε το ότι πόσο εύκολο του είναι και να μεταμορφώνεται, γιατί στο Your Face Sounds Familiar, εκεί όπου κέρδισε την δεύτερη θέση, ήταν πραγματικά εξαιρετικός καθηλωτικός για μία ακόμα φορά. Τον έχουμε απολαύσει στα 90 χρόνια του Γιώργου Κατσαρού, σε υπέροχο χριστουγεννιάτικο μουσικό γκαλά. Μας χάρισε πάρα πολύ γέλιο στην υπέροχη αυτή παράσταση που είχαμε τα δευτερότητα τη δίνουμε, στη Μαύρη Γαλότσα, που την είδαμε εδώ στο Θέατρο Κολοσσέων. Και τώρα η αφορμή της συζήτησής μας, γιατί είναι και ένας υπέροχος ομιλητής που πάρα πολύ έτσι επιθυμούσα να συνομιλήσω μαζί του, είναι μια εξαιρετική παράσταση, ένα αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη, στον Αρχάγγελο της Κρήτης, μια παράσταση η οποία θα μας γνωρίσει καλύτερα τον Νίκο Ξυλούρη και θα μάθουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε για εκείνον, και θα απολαύσουμε επί σκηνής τον υπέροχο αυτόν κύριο που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στο ρόλο του ανθρώπου που ανακαλύπτει ουσιαστικά τον Νίκο Ξυλούρη. Όπως έχετε καταλάβει, στην άλλη άκρη της γραμμής, ο υπέροχος κύριος Μέμπος Μπεγνής. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και δεν ξέρω μετά από όλα αυτά που είπατε τι να πω. Ευχαριστώ. Αν όλα αυτά ισχύουν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι είπα και λίγα. Δεν είναι καλά λόγια. Είναι πραγματικά αυτά που έχετε κάνει. Και ξέχασα έτσι να αναφέρω, όχι ξέχασα να αναφέρω, χάρη σύμπτυνσης χρόνου για να ακούσουμε εσάς. Δεν ανέφερα και στα υπέροχα musical του Μακή Δελαπόρτα που ήσασταν επίσης εξαιρετικός. Και τόσα άλλα πράγματα που έχετε κάνει. Αν ζητήσω έτσι από τον Μέμο Μπεγνή να κλείσει τα μάτια και να φέρει στο μυαλό του την πιο δυνατή ίσως στιγμή που έχει μοιραστεί με το κοινό, ποια είναι αυτή?
1: Θα μείνω ίσως σε μια παράσταση που έκανα πριν 3 χρόνια, το Bent.
0: Εξαιρετική.
1: Ήταν σταθμός για μένα ερμηνευτικός αυτή η παράσταση στο Θέατρο Πόρτα, υπό την μπαγκέτα της κινηθετικής του Πέτρου Ζούλια. Μια παράσταση ύμνος στην αγάπη, στην ελευθερία, στην ανθρωπιά, και νομίζω ότι για μένα μέσα μου έχει μείνει ως η πιο συγκλονιστική παράσταση της ζωής μου, της καριέρας μου τουλάχιστον.
0: Ήταν μια πολύ δυνατή παράσταση που μιλάει και για την ενσυναίσθηση, την κατανόηση ο ένας τον άλλον, που πράγματα που λείπουν δυστυχώς στη σύγχρονη εποχή, ενσυναίσθηση και κατανόηση. Τώρα λοιπόν θα σας δούμε επί σκηνής. Αρχικά να πούμε ότι θα σας απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο αυτό στην Χαλκιδική, που ξέρετε η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά Χαλκιδική είναι το Σαββατοκύριακο. Σάββατο Νέα Μουδανιά και Κυριακή στη Σίβηρη. Στην υπέροχη αυτή παράσταση, Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, εσείς υποδίεστε τον άνθρωπο που άκουσε για πρώτη φορά μια φωνή και κατάλαβε ότι απέναντί του είχε κάτι σπάνιο. Σε εσάς, ποιος ήταν ο δικός σας Τάκης Λαμπρόπουλος, αυτός ο οποίος κατάλαβε το σπάνιο ταλέντο που έχει ο Μέμος Μπεγνής, ίσως πριν καν το καταλάβετε εσείς?
1: Πάντα θα λέω εγώ τον άνθρωπο που θεωρώ μπαμπά μου, πατέρα μου πια, μέντορά μου, που είναι ο Πάνος ο Αμαραντίδης, ο σεναριογράφος, που μας έχει δώσει τόσες πολλές εξαιρετικές τηλεοπτικές δουλειές. Είναι το «Εμείς και εμείς» πρώτα, με 2 μαμάδες, μετά το «Άκρος οικογενειακών», το «Λατρεμένοι μου γείτονες», το «Η ωραία η καλή», το «Μαμά στα κρυφά», την περσινή τεράστια επιτυχία της ΕΡΤ.
0: Εξαιρετικό.
1: Είναι ο άνθρωπος που με ανακάλυψε, ο άνθρωπος που με είδε, που με άκουσε και δεν ξέρω, κάτι είδε και με βοήθησε να μπω στα μονοπάτια αυτά και πραγματικά θα τον ευγνωμονώ για όλη μου τη ζωή, γιατί με έβαλε στο σπίτι μου στην ουσία, γιατί ήταν ένα σπίτι που με περίμενε και θεωρώ σπίτι μου το θέατρο και την τηλεόραση. Οπότε ο Πανούλης μου είναι ο αγαπημένος μου. Είναι αυτός που χρωστάω πάρα πολλά. Αυτά.
0: Τι όμορφο αυτό που λέτε. Και το ότι νιώσατε σπίτι σας στην υποκριτική.
1: Ναι, βέβαια. Πάντα αυτό μάλλον είχα στο αίμα μου και ξεκινώντας ως μουσικός δεν ήξερα ότι η υποκριτική θα είναι αυτό που θα με κάνει να νιώσω σπίτι μου.
0: Τι σας κάνει να νιώθετε σπίτι σας, το ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κόσμο με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι ένας μουσικός που ναι μεν εκτίθεται πάλι στο κοινό, αλλά έχει μπροστά του το οργανό του κάθε φορά, το πιάνο στη συγκεκριμένη περίπτωση σε εσάς, ότι μπαίνετε σε ρόλους και κατανοείτε έτσι ίσως ιδιοσυγκρασίες διαφορετικές από εσάς.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ σπίτι μου το θέατρο γιατί είναι στα πόδια μου να πατήσω γερά κάτω και να αποκτήσω αυτοπεποίθηση. Εγώ αυτοπεποίθηση ως παιδί δεν είχα, ένα πολύ δειλό και χαμηλών τον παιδί. Πάντα κρυμμένος, εντός εισαγωγικών το κρυμμένος, πίσω από ένα πιάνο, γιατί το όργανο κακά τα ψέματα σου δίνει μια ασφάλεια.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει πάντα ο κόσμος, ναι, σίγουρα από παιδί, από 5 χρονών που άρχισα, είχα επαφή με κόσμο, πάντα ήμουνα εξέθετα τον εαυτό μου στον κόσμο. Γιατί έπαιζα μπροστά στον κόσμο, αλλά δεν ξεγυμνωνόμουν. Εδώ στο θέατρο ξεγυμνώνεσαι. Κάνεις κάποιον άλλον, κάνεις άλλα πράγματα, κάνεις πράγματα που στη ζωή σου δεν μπορούσες ποτέ να φανταστείς ότι μπορούσες να κάνεις. Και αυτό με έκανε και πάση στα πόδια μου. Με έκανε και απέκτησα αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό και το θέατρο θεωρώ δηλαδή σπίτι μου, γιατί με βοήθησε να είμαι ο εαυτός μου, μπορώ να σας πω.
0: Τι όμορφο αυτό που λέτε, δηλαδή μέσα από την υποκριτική τέχνη το να μπορέσετε να ανακαλύψετε περισσότερα για τον Μέμο. Ο ρόλος αυτός που σας ξεκλείδωσε περισσότερο?
1: Ο ρόλος είναι σίγουρα το Μη μου λες αντίο, γιατί είναι ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός. Είναι άλλη μια στιγμή που δεν ξεχάσω ποτέ, όταν ο Μανωσάκης, ο συγχωρεμένος, μου έδωσε το ρόλο αυτό και νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Είναι αυτό που με ξεκλείδωσε, αυτό που με έκανε να δουλέψω πάρα πολύ, γιατί το πίστεψα πολύ. Γιατί το δούλεψα πολύ, γιατί με τον Μανούσο κάνουμε το μέλη δουλειά και είχε το αποτέλεσμα που είχε.
0: Εμβληματική σειρά. Εμβληματική σειρά.
1: Βέβαια.
0: Σειρά που έχει γράψει
1: ιστορία. Δεν το συζητώ. Έχει γράψει ιστορία αυτή τη σειρά. Δεν το συζητώ.
0: Παρακολουθείτε τις παλιές σειρές. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Στο Άκρος Οικογενειακό προβάλλεται ακόμα και τώρα στο Μακεδονία TV. Και είναι τόσο αγαπητή η σειρά που πολλές φορές όταν την πετυχαίνω στο ζάμπινγκ, εγώ σταματάω.
1: Και εγώ σταματάω, ναι, και εγώ σταματάω. Εντάξει, ήμουν πολύ παιδάκι τότε, ήμουν πολύ άγουρος και υποκριτικά και ως άνθρωπος, οπότε βλέπω κάποια πράγματα που δεν μου αρέσουν, αλλά βλέπω και κάποια που μου αρέσουν, γιατί λέω, α, κοίτα, το έκανες καλά αυτό, που ήταν ένστικτο, και το ένστικτο ήταν ένα μεγάλο πράγμα. Και χαίρομαι για αυτές τις στιγμές, πολύ.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ και για τις στιγμές που θα μας χαρίσετε και ανυπομονούμε πάρα πολύ για αυτή την παράσταση.
1: Ναι, είναι πραγματικά πολύ ωραία παράσταση. Πιστεύω θα την ευχαριστηθείτε όπως μέχρι τώρα την έχει ευχαριστηθεί πολλοίς κόσμος. Γιατί είναι ο Νίκος Ξυλούρης. Συγκινεί από μόνο το άκουσα το όνομα του συγκινεί. Και πραγματικά δεν με ξανατύχει το χειμώνα τουλάχιστον που την παίξαμε. Δεν με ξανατύχει ο κόσμος να είναι με δάκρυα στα μάτια στο τέλος να χειροκροτάει και αυτοί που κάθονται πίσω να έρχονται μπροστά στη σκηνή να χειροκροτήσουν. Είναι πολύ σπάνιο να το ζεις αυτό και λες για τις στιγμές που λες ότι τι ωραία που κάνω αυτό το επάγγελμα. Αυτό ακριβώς.
0: Ο Νίκος Ξυλούρης αισθάνομαι ότι ένωνε τον κόσμο και αισθάνομαι ότι ένωνε τον κόσμο ακριβώς γιατί δεν επέλεξε να μπει μέσα στο σωρό, μέσα στο τσούρμο αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή επέλεξε να είναι διαφορετικός.
1: Ναι. Ακριβώς. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν... Τέτοιες ψυχές γεννιούνται μία στο εκατομμύριο. Ήταν πολύ σπάνιο και σπάνια μορφή. Ήταν ένας άγγελος που ήρθε για λίγο και όμως άφησε τεράστια ιστορία πίσω του. Ένας άνθρωπος που δεν έκανε σχολείο και όντας μη μορφωμένος ακαδημαϊκά, ήταν ο πιο μορφωμένος άνθρωπος στον κόσμο. Είχε παιδεία, είχε ενσυναίσθηση, είχε ευγένεια, είχε καλοσύνη, ήταν χαμηλών τόνων. Ήταν εκεί με το δίκαιο, ήταν μέσα στους φοιτητές στο Πολυτεχνείο. Ήταν ενάντια στο καθεστώς του φασισμού. Ήταν ένας άνθρωπος ψυχάρα. Μόνο έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Και αυτό το βλέπουμε σε όλη την παράσταση. Βγαίνει και καταλαβαίνουμε πώς και τι. Γιατί τον πιάνουμε από το ξεκίνημά του από παιδάκι μέχρι το θάνατό του. Οπότε βλέπουμε όλη του την ιστορία και πραγματικά ανακαλύπτουμε πράγματα για αυτό που δεν ξέραμε. Και συνειδητοποιούμε τι ψυχή ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος.
0: Ήταν σπουδαίος άνθρωπος. Δεν είναι τυχαίο ότι η φωνή του Νίκου Ξυλούρη από τις πρώτες νότες μας αγγίζει όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα με το ποια είναι η ηλικία μας, ανεξάρτητα με το... αγγίζει όλους τους Έλληνες, ενώνει όλους τους Έλληνες κάτω από τη φωνή του. Mm-hmm. Τι ανακαλύψατε για τον Νίκο Ξυλούρη που δεν ξέρατε?
1: Τι ανακάλυψα? Βασικά βρήκα πολλά κοινά, γιατί ήταν ένα παιδί από ένα χωριό, όπως και εγώ ήμουν σε Σαλαμίνα, που είχε ένα όνειρο, ήθελε να παίζει λίρα, εγώ ήθελα να παίζω πιάνο. Και ήταν ενάντια σε όλο το καθεστώς της μιας κλειστής κοινωνίας. Ξέρετε, στο σχολείο θυμάμαι ότι αυτό ήμουν σαν τη μήγα μες στο γάλα, που ενώ οι άλλοι πήγαν να παίζουν μπάλα, εγώ πήγαινα σπίτι να διαβάσω πιάνο. Και έχουμε ένα κοινό σε αυτό το πράγμα, οπότε ήταν κάτι που δεν ήξερα και με συγκλώνησε αυτό, γιατί ταυτίστηκα πάρα πολύ στα παιδικά του χρόνια. Και επίσης δεν ήξερα ότι ήταν τόσο ακέραιος και πράος χαρακτήρας. Δηλαδή στις πρόβες και στην ανάγνωση του κειμένου, που πρώτα είμαστε στο τραπέζι και διαβάζουμε πριν το σηκώσουμε, όπως λέμε, το έργο, λέγαμε παιδιά τι να γεωγραφία του κάνουμε. Δεν υπήρχε κάτι που να ήταν μαύρο στο χαρακτήρα του ή στο έργο του ή στις στιγμές έξαρσης ή οτιδήποτε. Και όμως ήρθαν συνθέτες που είναι ακόμα εν ζωή, που έχουν γράψει τραγούδια για τον Ξυλούρη και μας έλεγαν ότι ήταν αυτό. Πραγματικά, όχι, δεν υπήρχε τίποτα, καμία σκιά. Ήταν αυτό, ένας πράος, αγνός άνθρωπος. Και αγνόταν τόσο σπάνια σήμερα. Και γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αυτό μου ήταν μεγάλη εντύπωση.
0: Ξέρετε, έχετε μεγάλο δίκιο και σκέφτομαι όση ώρα μου λέγατε όλα αυτά το εξής. Μου έρχεται η εξής σκέψη, ότι ο Νίκος Ξυλούρης διέφερε, ήταν ακριβώς διαφορετικός. Mm-hmm. Όμως νομίζω ότι οι άνθρωποι φοβόμαστε να είμαστε διαφορετικοί και αυθεντικοί.
1: Βέβαια. Εγώ, εμένα να σας το πω, απλά έχει μαλλιάσει η γλώσσα να το λέω. Παιδιά, δεν είμαστε ίδιοι.
0: Δεν
1: ξέρω πόσος είναι ο πληθυσμός της γης. Όσος είναι ο πληθυσμός της γης, τόσοι διαφορετικοί άνθρωποι υπάρχουν. Δυστυχώς η κοινωνία μας θέλει ίδιους. Μας θέλει να κάνουμε τα ίδια πράγματα, μας θέλει σε ένα τσούρμο να είμαστε ίδιοι και και να έχουμε ίδιες ζωές. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει ο καθένας, για να είναι ευτυχισμένος, είναι τόσο απλό, να αφουγκράζεται το μέσα του για να καταλαβαίνει τι του αρέσει να κάνει, τι θέλει να κάνει στη ζωή του και αυτό να κάνει. Αν κάνουμε αυτό που μας λένε, θα είμαστε δυστυχισμένοι. Και όταν είμαστε δυστυχισμένοι και αναγκαζόμαστε να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε, θα βγουν τα αποθυμένα, θα βγουν τα κόμπλεξ, θα βγει η κακία, γιατί δεν θα είμαστε χαρούμενοι. Οπότε όταν ένας άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, θα του βγει όλο το κακό έξω και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε γύρω μας και δίπλα μας κάθε μέρα από ανθρώπους που δεν είναι καλά με τη ζωή τους, γιατί έκαναν πράγματα τα οποία τους επέβαλαν να κάνουν και όχι πράγματα που είχαν αυτοί όνειρο να κάνουν. Βέβαια, για να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου, δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις.
0: Όχι.
1: Έχει μεγάλο τίμημα. Όταν ο περίγυρός σου λέει τι πας να κάνεις, εσύ αυτό πρέπει να κάνεις και γιατί πας να κάνεις το άλλο, αν εσύ σαν χαρακτήρα δεν είσαι δυνατός και δεν έχεις πυγμή, θα σε καταπιεί όλο αυτό το σύστημα και θα γίνεις αυτό που περιέγραψα πριν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις.
0: Ξέρετε, με εντυπωσιάζει, γιατί αυτά που είπατε λίγο πριν τα είχα σε μια ιδιωτική συζήτηση με φίλους και τα ενστερνίζομαι απόλυτα. Ότι μας έχουν μάθει, δεν κάνουμε οι άνθρωποι αυτό που θέλουμε εμείς, αλλά αυτό που μας έχει μάθει η κοινωνία ως καλύπτει ότι πρέπει να κάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο είναι το τίμημα όμως που πληρώνει ένας άνθρωπος και πώς μπορεί να το σπάσει αυτό το καλούπι? Γιατί ξέρετε, πολλές φορές μπαίνουμε μέσα στο καλούπι αυτό χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε.
1: Το τίμημα είναι διαφορετικό για κάθε άνθρωπο, εξαρτάται που έχει μεγαλώσει. Μπορεί να παραγωνιστείς από παρέες, μπορεί να σε διώξει από το σπίτι σου όντας νέος και λέγοντας ότι δεν θέλω να κάνω αυτό που θέλετε εσείς γονείς. Να σε αποκληρώσουν, να είσαι δακτυλοδεικτούμενος. Πόσο πότι σθένος έχεις εσύ για να τα αντέξεις όλα αυτά. Βέβαια πολλές φορές το τίμημα και πολύ πιο light, πολύ πιο ελαφρύ, άλλες φορές είναι πολύ πιο βαρύ. Οφείλουμε, έχοντας βήμα πια οι άνθρωποι, γιατί όλοι πια έχουμε βήμα μέσα των social,
0: ναι.
1: Δεν είναι τόσο σπάνιο πια να ακούγεσαι όταν ένα post που κάνεις μπορεί να το δουν χιλιάδες άνθρωποι ταυτόχρονα. Όσο έχουμε βήμα, να προσπαθούμε να επικοινωνούμε τη διαφορετικότητα. Να επικοινωνούμε τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και να επαναλαμβάνουμε συνέχεια ότι παιδιά, κάντε αυτό που αγαπάτε, γιατί μόνο έτσι θα είστε ευτυχισμένοι. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, είναι πολύ απλό. Ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό που μ' αρέσει αυτό που έχω ονειρευτεί να κάνω. Ενάντια σε οποιασδήποτε άλλες αντίθετες απόψεις, γιατί οι άλλοι δεν ξέρουν τι είσαι εσύ. Εσύ ξέρεις τι είσαι, εσύ είσαι εσύ. Ό,τι και να σου πούν οι άλλοι, ναι, οκ, θα ακούσω τις συμβουλές, αλλά θα κάνω αυτό που θέλω.
0: Σας κάνω ρητορικό ερώτημα. Πόσοι άνθρωποι και σε εσάς γύρω σας, το περίγυρό σας που βλέπετε, κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν?
1: Είναι λίγοι, είναι πολύ λίγοι. Είναι πολύ λίγοι, δυστυχώς. Ναι.
0: Όμως και ο Νίκος Ξυλούρης είχε μία φωνή, ύψωνε μία φωνή που δεν μπερδευόταν με καμία άλλη. Και εγώ νομίζω, επειδή το πιστεύω λίγο, αν θέλετε, ότι η φωνή βγαίνει απευθείας και από την ψυχή, γι' αυτό και αλλάζει πολλές φορές η φωνή μας ανάλογα με το τι αισθανόμαστε. Άρα ίσως ακριβώς έβγαινε αυτή η δική του, η ξεχωριστή ιδιοσυγρασία που είχε. Στη δική σας ζωή τι σημαίνει να έχει κάποιος τη φωνή του? Να κάνει αυτό που θέλει?
1: Στη δική
0: είναι
1: μου ζωή, είπατε?
0: Ναι, στη δική σας ζωή, το να έχει κάποιος τη δική του φωνή, τι σημαίνει?
1: Είναι το ζητούμενο να έχει κάποιος τη δική του φωνή. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας αυτό που μας αρέσει, να έχουμε τη δική μας φωνή. Και η φωνή μας να καθρεφτίζει την ψυχή μας. Αν η φωνή μας είναι ψεύτικη και δεν καθρεφτίζει το μέσα μας, τότε δεν θα ακουστεί. Θα είναι η φωνή όλων και θα μπερδεύεται με τη φωνή των άλλων, ούτως ή άλλως. Γι' αυτό ο Ξυλούρης ήταν τόσο σημαντικός, γιατί μέσω της φωνής έγινε η ψυχή του. Γιατί ήταν αυτό. Δεν προσποιείται ποτέ ότι ήταν κάποιος άλλος ή ότι πρέσβευε κάτι άλλο. Ήταν αυτό, και αυτό έλεγε, και αυτό φώναζε, και αυτό τραγουδούσε. Γι' αυτό και είναι τόσο σπουδαίος. Μακάρι να μπορούμε να κάνουμε οι άνθρωποι το ίδιο, μέσω της δικής τους τέχνης.
0: Και ξέρετε, αισθάνομαι ότι αυτό το οποίο έκανε επίσης τον Νίκο Ξυλούρη ξεχωριστό, είναι ότι δεν επιδίωκε την αυτοπροβολή. Ακριβώς επειδή ήταν αυτός που ήταν, γι' αυτό κιόλας και αγαπήθηκε τόσο πολύ.
1: Έτσι. Το λέω και στο έργο αυτό, ότι του λένε, ας πούμε, ότι πρόσχημα πας σε αυτήν την εταιρεία γιατί υπάρχουν ζήλες. Και λέγε αυτός, τι είναι οι ζήλες, γιατί να ζηλέψω από κάποιον άλλον άνθρωπο? Είναι ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος με εμένα, είμαι εγώ ίδιος με αυτόν τον άνθρωπο? Ο καθένας έχει την αξία του και ο καθένας θα πάει εκεί που πρέπει να πάει. Γιατί να τον ζηλέψω, γιατί να τον υπονομεύσω, γιατί να σκάψω τον λάκκο του? Δεν τα καταλαβαίνω από αυτά. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι ατάξεις στο εγώ και εκεί φαίνεται και το μεγαλείο. Ήταν ένας απλός, λαϊκός, δωρικός άνθρωπος που με τη φωνή του έκανε αυτά που έκανε.
0: Βέβαια, το ότι δεν τα καταλάβαινε όλα αυτά δεν είχε έναν κίνδυνο από την άλλη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια θετική προδιάθεση απέναντι στους άλλους είναι 100% αγνοί προς τους άλλους ανθρώπους. Στη σημερινή κοινωνία δεν είναι επικίνδυνο να βρεθούν εκτεθειμένοι.
1: Πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι έχουν γίνει αδιφαγά όντα. Είναι η ζωή μου θανατώσου σίγουρα, ότι πατάνε όλοι επιπτωμάτων τους άλλους. Το εγώ είναι απίστευτο σήμερα, δεν έχει ξαναυπάρξει περισσότερο εγώ στους ανθρώπους παρά σήμερα. Και ναι, είναι πολύ επικίνδυνο να είσαι αγνός. Βέβαια, αυτό ήταν αγνός σε μια εποχή που υπήρχε ακόμα η αγνότητα, έτσι. Δεν ήταν τόσο επικίνδυνο όσο σήμερα. Και βέβαια είχε και φίλους οι οποίοι τον αγάπησαν πάρα πολύ και τον στήριξαν πάρα πολύ. Οπότε ήταν και θωρακισμένος από πάρα πολύ καλής πάστας ανθρώπων.
0: Εσείς υποδίεστε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν δίπλα του, που τον στήριξε, που τον αναγνώρισε, που ήταν στο πλευρό του ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, στη μάχη με την ασθένεια που έφυγε ο Νίκος Ξυλούρης.
1: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς το σώθηκα.
1: Κάνω τον Τάκη Λαμπρόπουλο εγώ, ο οποίος στα Νόγια άκουσε τυχαία τον Ξυλούρη. Τον ηχογράφησε κρυφά και αυτή την κασέτα την έφερε στον Ξαρχάκο να την ακούσει. Ο Ξαρχάκος τον άκουσε, έπαθε πλάκα, τον πήρε τηλέφωνο τον Λαμπρόπουλο, υπάρχουν αυτά στο έργο μέσα, και του είπε ότι ακούω 10 φωνές σε μία, τι είναι αυτό το πράγμα, φέρ' τον εδώ, και τον έφερε και ο Ξαρχάκος του έγραψε τα τραγούδια. Και μετά όλοι οι άλλοι μεγάλοι, Μαρκόπουλος, ο Αντρικόπουλος, ο...

0: είναι γραμμένο. Αν δεν υπήρχε ο Αβραμόπουλος, θα υπήρχε κάποιος άλλος. Πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος πρέπει να φτάσει κάπου, θα φτάσει με τον άνθρωπο τρόπο. Δηλαδή, αν εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι αν δεν πήγαινα να παίξω πιάνο στην Δανδουλάκη εκείνη τη μέρα, όταν η Έλενα η φίλη μου αρρώστησε, θα βρισκόταν άλλος τρόπος να το έκανα. Και θα ξαναρχόμουν σε αυτό το σημείο. Το πιστεύω πάρα πολύ.
1: Και εγώ πιστεύω ότι η ενέργεια δικιά μας είναι αυτή που πολλές φορές προσελκύει πράγματα.
0: Έτσι. Εγώ πιστεύω πολύ στο λεγόμενο manifest, που είναι και πολύ της μόδας τελευταία. πιο παλιά ο Κοέλιο, ότι το σύμπαν κτλ. Συνόμωτη. Ίδιο πράγμα είναι. Ή το μυστικό, το βιβλίο.
1: Ναι,
0: είναι ίδια όλα αυτά. Είναι αυτό που θέλουμε πάρα πολύ. Εμένα η ζωή μου είναι αυτό. Είμαι ζωντανό παράδειγμα του manifest. Ό,τι κατάφερα στη ζωή μου το κατάφερα σκεπτόμενος πόσο πολύ το ήθελα. Και ερχόταν. Κάποια στιγμή ερχόταν με δυσκολίες, με τρικλοποδιές, με απογοητεύσεις. Δεν ήταν εύκολα. Δεν είπα ότι όπως η Τζίνι και το Τζίνι κόρνα πατή μητούλα μου και ερχόταν μπροστά μου. Αλλά ερχόταν και γι' αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι ό,τι θέλουμε, όταν θέλουμε πάλι πάρα πολύ κάτι, έρχεται. Γιατί ούτως ή άλλως η ενέργεια είναι τα πάντα και όταν προκαλείς και ζητάς αυτή την ενέργεια, θα σου έρθει με τον αλφαβήτα τρόπο.
1: Και εγώ το πιστεύω ότι τα πάντα είναι ενέργεια. Και σας το λέω δηλαδή και ως μηχανικός, το λέω γελώντας, γιατί οι σπουδές μου στην Πολυτεχνική Σχολή, ένα πράγμα μαθαίναμε μόνο, ξέρετε, ότι ένα ήταν η βάση των πάντων, ότι η ενέργεια δεν καταστρέφεται, δεν μπορεί να δημιουργηθεί, απλά αλλάζει μορφή.
0: Απλά υπήρχε από πάντα και αλλάζει μορφή. Αυτή είναι και η... είναι και μία από τις αρχές της κυβαντικής φυσικής ούτως ή άλλως. Και βλέπετε πόσο κοντά πια στην εποχή μας έχουμε έρθει στο άειλο. Και αν θέλετε, εντός αγωγικών, στη θρησκεία, στα όντα τα οποία δεν μπορούμε να δούμε με το μάτι μας, το γυμνό κτλ. Πόσο η κυβαντική φυσική είναι κοντά σε αυτό. Πόσο κοντά είναι στο άειλο και στην ενέργεια πια, έχει αποδειχθεί.
1: Βέβαια, εγώ θα πω για κάτι ακόμα πιο απλό, και δεν βλέπουμε και τον ηλεκτρομαγνητισμό, αλλά με βάλουμε το χέρι μας στην πρίζα, τότε θα τον τυλιχθούμε με άσχημο τρόπο βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι είναι μια ροή ενέργειας και την οποία δεν τη βλέπουμε.
0: Μα όλα δονούνται, ακριβώς, όλα δονούνται ούτως ή άλλως. Αν δονούνται πάρα πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ αργά, το φυσικό μας μάτι δεν μπορεί να τα πιάσει. Τι είναι οι περιόδεις ακτίνες? Είναι οι ακτίνες που είναι πάνω από το μοβ, οι πέριθρες είναι πάνω από το κόκκινο. Όταν δονούνται κάτι, οι πέριθρες ακτίνες δεν μπορούμε να τις δούμε όταν δονούνται πάνω από τις δονήσεις που το μάτι μας πιάνει, οπότε δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι εκεί. Άρα με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να κατακλυζόμαστε από πράγματα δίπλα μας και μπροστά μας και πίσω μας που δεν μπορούμε να δούμε.
1: Μα εξάλλου είναι κάτι που ερευνά και η κυβαντική φυσική για τις διαστάσεις του σύμπαντος, πόσες πραγματικά είναι.
0: Ακριβώς, και πάρα πολλές αυτές οι διαστάσεις.
1: Βέβαια. Είναι κάτι που είναι υποέρευνα επιστημονική. Δεν είναι κάτι που ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας ή της μυθοπλασίας ή οτιδήποτε. Εγώ θέλω για την ενέργεια να σας ρωτήσω, επειδή έχω την εξής απορία. Οι άνθρωποι όμως, ενώ μπορούμε να προσελκύσουμε το καλό, και εγώ το πιστεύω ότι αυτό που σκεφτόμαστε έρχεται, γιατί τον τελευταίο καιρό βλέπουμε τόσο αρνητισμό γύρω μας? Σκεφτόμαστε ένα σχήμα.
0: Γιατί το εγώ έχει γίνει ο τρόπος ζωής μας. Όταν μας νοιάζει μόνο ο εαυτός μας και τίποτε άλλο, τότε έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα. Όταν ενδιαφερόμαστε μόνο για την πάρτη μας, μόνο για την ύλη, μόνο για το πώς θα βγάλουν λεφτά, μόνο για το πώς θα κοροϊδέψουμε, να πατήσουμε επιτομάτων για να πετύχουμε κάποια πράγματα. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε σήμερα. Αν ψάξετε λίγο στο Instagram θα δείτε τραγικά προφίλ τα οποία είναι μόνο φάτσα. Άνθρωποι που φωτογραφίζουν τη φάτσα τους και όλες οι φωτογραφίες όσο κάνει scroll είναι μια φάτσα. Ή ένα καλό σώμα από το γυμναστήριο. Είναι τραγικό πραγματικά, γιατί έχουμε πάψει να ενδιαφερόμαστε για τους άλλους. Ενδιαφερόμαστε για την εικόνα μας και ενδιαφερόμαστε για την ψεύτικη ζωή που παρουσιάζουμε προς τα έξω, που είναι μιζέρια, είναι κατάντια αυτό το πράγμα, είναι λύπη. Είναι δυστυχία αυτό που ζουν οι άνθρωποι με την εικόνα που δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Άρα πιστεύω ότι απάντησα στο ερώτημά σας.
1: Με τα φίλτρα, κυριολεκτικά.
0: Με τα φίλτρα, με τα όλα αυτά, ναι, όλα αυτά που συνεπάγονται.
1: Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θα είναι όμως μια παράσταση χωρίς φίλτρα, αυτή την
0: προφανώς.
1: Οποία τρεις παραστάσεις επί της ουσίας, γιατί έχουμε να πούμε για μία ακόμα φορά ότι θα είστε το Σάββατο στα Νέα Μουδανιά, στο
0: ακριβώς.
1: Υπέροχο αυτό το ανοιχτό το θέατρο που εγώ λέω και στον κόσμο ότι βολεύει πάρα πολύ και από Θεσσαλονίκη, γιατί είναι μόνο μισή ώρα, δεν έχει επιστροφή.

0: Νώρα. Είναι
1: Ναι,
0: εξαιρετικό.
1: πολύ κοντά.
0: Και είναι εξαιρετικό θέατρο, εξαιρετικό. Για όσους είναι στο πρώτο πόδι στο αμφιθέατρο της Ίβυρης, επίσης μαγικό την Κυριακή. Και
1: Ακριβώς.
0: να μην παραπονιούνται, γιατί παραπονιούνται και για Θεσσαλονίκη, 27 του μηνός θα σας έχουμε εδώ στην πόλη μας. 29, συγγνώμη, 29 του μηνός,
1: 29.
0: Τετάρτη. Στο
1: Ακριβώς.
0: θέατρο Δάσος θα είναι η παράσταση αυτή, η οποία είναι μια εξαιρετική παράσταση. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Θα ακούσουμε και τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη, έτσι δεν είναι?
1: Μόνο. Εννοείται. Τραγουδάμε πάρα πολύ τα τραγούδια του. Εννοείται.
0: Είναι βέβαια να πούμε και μια πρόζα ουσιαστικά. Είναι παράσταση, δηλαδή βλέπουμε τη ζωή.
1: Είναι
0: του
1: μουσική
0: Νίκου
1: παράσταση που μέσα από τα τραγούδια, ναι. Ο Εμιλιανός Σταματάκης κάνει τον Νίκο τον Ξυλούρη. Η Μελίνα Ικανά κάνει την γυναίκα του σε μεγάλη ηλικία, αλλά παύλα αφηγήτρια, δεν εμπλέκεται στην παράσταση. Η Ιωάννα Λέκα κάνει τη μικρή Ουρανία που εμπλέκεται στην παράσταση ως ρόλος. Το Γιάννη το Μαφέ έχουμε στη μουσική επιμέλεια και βέβαια παίζει και τον Ξαρχάκο και άλλον ένα δόλο και έχουμε και τον Νικολέση Χανιωτάκη, ο οποίος σκηνοθετεί την παράσταση. Ο υπέροχος αυτός Νικολέσης, ο οποίος είναι όνειρο και σαν άνθρωπος και σαν σκηνοθέτης, που σκηνοθετεί στην ουσία την παράσταση της μαμάς του, τη Ζαχαρούλας Περτράκη, η οποία έκανε μια τρίχρονη έρευνα για τον Νίκο Ξυλούρη και έγραψε αυτό το θεσπέσιο κείμενο.
0: Είναι ένα προϊόν το οποίο έρχεται από πολυετή έρευνα. Είναι ουσιαστικά
1: Έτσι.
0: Κατά μία έννοια ένα ντοκιματέρ το οποίο βλέπουμε επί σκηνής εκεί μετουσιαστεί σε θεατρική παράσταση.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είχατε τη δυνατότητα να εμφανιζόταν μπροστά σας έτσι με έναν τρόπο μαγικό ο Νίκος Ξυλούρης για 5
1: Αχ,
0: λεπτά.
1: Και ωραίο πάντων αυτό.
0: Τι θα του λέγατε, τι θα θέλατε να τον ρωτήσετε?
1: Καταρχάς τον έσφυγα, δεν ξέρω για πόσα λεπτά, μια αγκαλιά, θα τον πόναγα από την αγάπη. Και θα του έλεγα ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη αυτή την παρακαταθήκη που έχει αφήσει, για όλα αυτά τα τραγούδια και για την ψυχή αυτή που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και να μου πει το μυστικό πώς να είμαι τόσο ήρεμο σε αυτή την εποχή την απίστευτη που ζούμε.
0: Με εντυπωσιάζει αυτό που λέτε, γιατί εγώ σας έχω για πολύ πράγμα άνθρωπο και πολύ γλυκό άνθρωπο.
1: Όχι, δεν είμαι. Είμαι στη δουλειά μου πολύ πράος, πολύ ήρεμος, πολύ ήσυχος, πάρα πολύ και συνεργάσιμος και χαμηλών τόνων. Στη ζωή μου δεν είμαι. Είμαι πολύ μαμούνι, είμαι πολύ νευρικός, όχι με την κακή έννοια, απλά είμαι πολύ πράγμων, δεν κάθομαι ποτέ. Είμαι η ψυχή της παρέας, δηλαδή φωνάζω, λέω, βρίζω κάποιες φορές. Μου αρέσει πολύ αυτό, δεν ξέρω, θα το κοιτάξω, αλλά με την καλή έννοια.
0: Όχι, καλό είναι, αυτό είναι εκτόνωση.
1: Είναι εκτόνωση, εγώ τα λέω τα πράγματα έτσι, ναι, έτσι μιλάμε με τους φίλους μου και έτσι μου μιλάνε και αυτοί εδώ μεταξύ και γελάμε πάρα πολύ με αυτό. Ναι, δεν είμαι αυτό που νομίζω.
0: Είστε σκορπιός, κύριε Παιχνή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, με λέοντα, οπότε άστο, δεν υπάρχει εταιρεία.
0: Οπότε καταλαβαίνω, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Έτσι.
0: Και το τραγούδι αυτό που ερμηνεύετε εσείς στην παράσταση και σας συγκινεί περισσότερο?
1: Νομίζω όταν είμαστε τέσσερις μας, εγώ, ο Εμιλιανός που κάνει τον Ξυλούρη, ο Γιάννης ο Μαφές και η Μελίνα Ικανά, που λέμε με τετραφωνία το ήταν μια φορά, τη μικροπαντρεμένη. Νομίζω εκεί είναι μια στιγμή που αισθανό για το ζήσαμε αυτό συγκλονιστικά, γιατί αποφασίσαμε να μην βάλουμε μουσική από κάτω, μόνο σε αυτή την παράσταση. Και τραγουδούσε το κοινό μαζί μας, εμείς σχεδόν καθόλου. Και ήταν μια μυσταγωγία ασύλληπτη. Δηλαδή ζήσαμε πολύ συγκινητικές στιγμές προχθές στα Νόγια.
0: Εντάξει, είναι, νομίζω είναι.
1: Είναι
0: μαγικό.
1: Υπέροχο.
0: Είναι
1: μαγικό. Ακριβώς.
0: Εγώ θα ανυπομονώ πάρα πολύ να σας απολαύσουμε επί σκηνής.
1: Σάββατο. Και εμείς να φτύπτε να μας έρθετε.
0: Φυσικά εννοείται.
1: Ναι.
0: Σάββατο 18, Νέα Μουδανιά Χαλκιδική στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανίων. Κυριακή στο Αμφιθέατρο της Ίβυρης. Και μας έρχεστε και στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θέατρο Δάσους, Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Ήταν ο υπέροχος κύριος Μέμος Μπαιγνής. Πολύ σας ευχαριστώ για την όμορφη αυτή συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Να έχετε πάντα καλά.
0: Ραντεβού λοιπόν στο θέατρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Flash 99,4.
3: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε όσο λίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
4: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Όχι τώρα, πείτε μου, δεν κάνετε εικόνα να είστε σε μια ώρα έτσι να έχετε και ένα ωραίο κοκτέιλ κάπου και να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Φλάς φυσικά εδώ στους 99,4. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου, είναι η ώρα που φυσικά φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να προσέχουμε πάρα πολύ με τη φωτιά, διότι στην πόλη μας, στην ευρύτερη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, είχαμε δυστυχώς μπαράζ πυρκαγιών. Έτσι λοιπόν, εδώ στην πόλη μας θα βρεθεί ειδικό κυκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού μετά το μπαράζ των πυρκαγιών. Τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕ μεταβαίνουν στην Θεσσαλονίκη λόγω ακριβώς του γεγονότος αυτό ότι είδαμε πολλές πυρκαγιές, ενώ παράλληλα είναι σημαντικό αυτό ότι εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός έναρξης πυρκαγιών, και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να προστατέψουμε πάνω απ' όλα το δάσος μας, το σέιξου μας, και όχι μόνο, είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε τώρα ότι υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση, όχι μόνο από τον Δήμο Θερμαϊκού, αλλά από 8 Δήμους, οι οποίοι διαμαρτύρονται έξω από την ΕΙΑΘ για την απορρόφηση των ΔΕΙΑ. Είμαστε καλά, γιατί πάνε να μας τα χαλάσουν. Εργαζόμενοι, δήμαρχοι αλλά και δημότες από την Βόρεια Ελλάδα εκφράζουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ενοποίηση των παροχών ίδρευσης υπό την στέγη της ΕΙΑΘ. Έτσι λοιπόν βρισκόνται έξω από τα κέντρικα της ΕΙΑΘ στην Οδό Εγνατίας. Έκαναν συγκέντρωση, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι. Μεταξύ άλλων ήταν και εργαζόμενοι της ΔΕΙΑ Θέρμης και Βόλβης του Δήμου Θέρμης, αλλά και κατοικοί περιοχών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Είναι ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο μάλιστα έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την περασμένη Παρασκευή. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα, και έτσι δράτω με της ευκαιρίας για να σας πω το εξής, ότι όσα νομοσχέδια πρόκειται να εισέλθουν στην Βουλή των Ελλήνων, μπορείτε να μπαίνετε και εσείς στο www.ellenicparliament.gr να τα βλέπετε, να τα διαβάζετε και γιατί όχι να κάνετε τα σχόλιά σας από κάτω. Αυτό ακριβώς είναι και η δημόσια διαβούλευση, στην οποία βγαίνουν τα νομοσχέδια τα οποία είναι προς ψήφιση, και είναι σωστό να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες. Πάμε λίγο και μέχρι την περιοχή της Νέας Ελβετίας, γιατί είναι πραγματικά σοκαριστικό το θέμα και πρέπει να σας πω ότι το είδα και ζωντανά, γιατί περνάω και από εκεί. Επομένως είναι τόνοι, κυριολεκτικά τόνοι από έπιπλα, αλλά και από πολλά υλικά τα οποία είναι επικίνδυνα για να πάρουν φωτιά, που βρίσκονται στην γωνία ανακύκλωσης της Νέας Ελβετίας. Είναι σοκαριστικό το θέαμα. Ο χώρος χρησιμοποιείται για τη στάθμιση των οχημάτων και ο κίνδυνος αυξάνεται φυσικά. Έχουν συσσωρευτεί την τελευταία εβδομάδα. Είναι στην γωνία ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Νέας Ελβετίας. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει και τηλέφωνα στο Δήμο, δηλαδή προσωπικά προσπάθησα να καλέσω για να μπορέσει να γίνει η αποκομιδή των υλικών. Να πούμε ότι έχει γίνει η αποκομιδή από ιδιωτική εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει το έργο ο Δήμος, ωστόσο είναι σοκαριστική πραγματικά εικόνα. Είναι βουνό τα υλικά αυτά. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο εννοείται ότι δεν πρέπει να υφίσταται, και εννοείται ότι δεν πρέπει να υφίσταται όχι μόνο για λόγους αισθητικής, αλλά και για λόγους ασφάλειας. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, έχει ισχυριστεί ο ίδιος ότι αυτό το οποίο θα κάνει είναι ότι δεν θα υπάρχουν σκουπίδια στη Θεσσαλονίκη μας, και είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπουμε όχι μόνο σκουπίδια, αλλά και έφλεκτα υλικά στην πόλη. Οπότε μακάρι αυτό να μπορέσει να διορθωθεί το συντομότερο δυνατόν. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε διάθεση και πάμε μέχρι τον Δήμο Κορδελιού Εφόσμου, διότι εκεί έρχεται το πρώτο διεθνές φεστιβάλ πολιτισμού. Ελεύθερη είσοδος, ελεύθερη συμμετοχή σε ένα φεστιβάλ που έρχεται για να γίνει θεσμός. Ξεκινάει την Κυριακή 19 Ιουλίου. Η είσοδος, όπως σας προανέφερα, είναι ελεύθερη για όλους και το φεστιβάλ αυτό φιλοδοξεί να αναδείξει την παράδοση ως μια ζωντανή δύναμη η οποία ενώνει τους ανθρώπους, ως ένα σταυροδρόμι πολιτισμού, ως ένα σταυροδρόμι ένωσης. Στις 8.30 θα ξεκινήσουν οι δράσεις του φεστιβάλ στους χώρους του υπαίθριου πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας, που βρίσκονται πίσω από τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού. Και λοιπόν θα πλημμυρίσει ο χώρος με χρώματα, με ήχους, με παραδόσεις και θα υπάρχουν χορευτικά σχήματα όχι μόνο από τη χώρα μας, αλλά και από την Πολωνία, από τη Βουλγαρία, από την γειτονική μας Τουρκία. Μια πραγματικά ξεχωριστή δράση, η οποία θα σας αρέσει πραγματικά πολύ. Τις μέρες εκείνες όμως έχουμε και τα φιλεγωτικά, διότι ο προφήτης Ηλίας γιορτάζει στις 20 του Ιούλη και ίσως το μεγαλύτερο πανηγύρι που γίνεται στην Ανατολική και στην Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, αν θέλετε, είναι αυτό του προφήτη Ηλία. Και πρέπει να σας πω ότι έχω εντυπωσιαστεί από το πόσο μεγάλο είναι. Τα πιλεότικα λοιπόν επιστρέφουν και φέτος και επιστρέφουν με πολύ πολύ αγαπημένες δράσεις. Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή, με μουσικοχορευτική εκδήλωση παραδοσιακής μουσικής υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, 9 η ώρα στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία, που συμπληρώνει και τα 100 του χρόνια. Το Σάββατο θα υπάρχει μια εξαιρετική συναυλία, ελεύθερα η είσοδος είναι σε όλες τις δράσεις, το ρεμπέτικο Σμίγι με το Λαϊκό και το Έντεχνο και η Μαριό, η αγαπημένη ρεμπέτησα, συναντά τον Κώστα Πρατσινάκη. Ενώ την Κυριακή, 19 Ιουλίου, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, μεγάλη ερμηνεύτρια, η κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου, θα βρίσκεται στο Πέτρινο της Πηλαίας για να μας χαρίσει μια υπέροχη συναυλία, ο πάντα με ελεύθερη είσοδο όλες οι δράσεις. Ενώ την Δευτέρα, ανήμερο του προφήτη Ηλία, υπάρχει βραδιά παραδοσιακών χορών, ενώ θα μοιραστεί και το γνωστό το ατζέμ πιλάφι που φτιάχνεται έτσι για τον εορτασμό του προφήτη Ηλία και σίγουρα μπαίνει η Πηλαία σε πολύ πολύ ξεχωριστούς ρυθμούς. Είναι ξεχωριστό πραγματικά το πανηγύρι του προφήτη Ηλία, σας το λέω ως άνθρωπος που μένει και κοντά και στο Πέτρινο, οπότε είναι κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Τι άλλο κάνετε σήμερα το βράδυ? Έχουμε δωρεάν μουσική βραδιά. Παίρνετε λοιπόν την παρέα σας, παίρνετε τον άνθρωπο τον οποίο θέλετε να περάσετε τις στιγμές μαζί σας και πηγαίνετε στην ακτή της Αρετσούς, στην πλάζα της Καλαμαριάς, διότι κάθε Πέμπτη, έτσι λοιπόν και σήμερα, υπάρχουν δωρεάν μουσικές βραδιές. Σήμερα ελληνικό swing θα ακούσετε, στις 8.30 ξεκινάει η συναυλία, μέχρι και τις 11 θα ολοκληρωθεί ελεύθερη είσοδος, έτσι για να νιώσετε το αεράκι να σας φυσά και να πλημμυρίζει πάνω σας. Θέλω επίσης να σας πω ότι και σήμερα δεν θα υπάρχει πάρα πολύ ζέστη. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι μπορείτε έτσι να πάρετε και ένα ωραίο ζακετάκι όπως θα πάτε, ενώ αύριο ο Κέλσιος θα κυμανθεί από τους 35 μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ό,τι πρέπει λοιπόν. Παρασκευούλιο ζάχαρη, παρασκευούλιο μέλι. Και αύριο λοιπόν θα φιλοσοφήσουμε και πάλι σιδηραδιοφωνικά μέχρι να φτάσουμε και να οδηγηθούμε σιγά σιγά στην καλοκαιρινή μας άδεια. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, να είστε όλοι καλά και να θυμάστε ένα πράγμα. Θέλω να χαμογελάτε στη ζωή και να της κλείνετε το μάτι πολύ πολύ πονηρά και να της χαμογελάτε πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, οπότε θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
12: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
13: 8 με 9 το πρωί
12: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Η φωνή της υπεύθυνου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. 5η 16 Ιουλίου 2026, Φωνή της Υπαίθρου, ο κορυφαίος δημοκρατικός ραδιοφωνικός σταθμός Flash 99,4 με τον Γιώργο Δίμπαλα και όλους εσάς. Τους φίλους μας, αγρότες, κτηνοτρόφους, ψαράδες, μελισσοκόμους, ανθοκόμους, τους ανθρώπους της φύσης, της παραγωγής, της αγροτικής ζωής, της διαφορετικής ζωής, τους φίλους, τους κυνηγούς και πάνω απ' όλα τους ανθρώπους της διαφορετικής ζωής. Σήμερα θα έχουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή, η οποία θα είναι αφιερωμένη, θα μπορούσα να πούμε γενικά, στο Δήμο Δέλτα. Όλα δηλαδή τα στολίδια, τα παραγωγικά που τον απαρτίζουν. Κυρίως δηλαδή τις παραγωγικές περιοχές που είναι και κοντά στο Λουδί από ποταμού. Όπως δηλαδή τα Μάλγαρα, τα Κίμινα, η Βραχιά, η Χαλάστρα, το Ανατολικό, το Κλειδί, την πλευρά της Σημαθίας και φυσικά ερχόμενοι προς την πόλη της Θεσσαλονίκης, τη Σύνδο, ακόμα και εκείνο τον μεγάλο λαχανόκηπο της Νέας Μαγνησίας των Διαβατών. Καλοχώρη, είναι τεράστιος ο Δήμος, παραγωγικότατος. Όμως, αυτή η εκπομπή έχει ένα σκοπό διαφορετικό. Μέσα από ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, αλλά και οι επαγγελματίες, αλλά και οι υπάλληλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί, έχει να κάνει με μια γέφυρα στη θέση κλειδί του Λουδία ποταμού, όπου ενώνει, θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο, τον νομό Ημαθίας με τον νομό Θεσσαλονίκης από την πλευρά του Δήμου Δέλτα. Να μην πούμε ότι στοιχειώνει πλέον αυτή η γέφυρα εδώ και πολλά χρόνια, όπου δεν έχει γίνει μια σύγχρονη, όμως μέσα και από όλες τις δυσκολίες της πολιτείας, των υπευθύνων, ακόμα όμως και των δυσκολιών που μπορεί να είναι σε μικρό ή μεγάλο βαθμό από όλων των υπευθύνων, τώρα δημιουργεί ένα πρόβλημα, διότι διχοτομήθηκε η περιοχή, δηλαδή η πλευρά του νομού Ιπαθίας με τον νομό Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τον Δήμο Δέλτα. Τώρα θα έχουμε κοντά μας μια πλειάδα ανθρώπων που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην τοπική κοινωνία του κάθε χωριού, κομμόπολης, πόλης του Δήμου Δέλτα. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι έχουν ο καθένας τις δικές του ευθύνες, θα έλεγα, που πρέπει να συγκεραστούν πολλές δυσκολίες προσωπικές, παραταξιακές, κομματικές και πάνω απ' όλα ανθρώπινα, θα έλεγα, με μια αγκαλιά όλοι μαζί να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, θα ακούσουμε έναν ένα τους καλεσμένους μας, τότε μπορεί να γίνει κάτι πολύ στενάχωρο, κάτι πολύ κακό, διότι αυτή η γέφυρα, η οποία είναι ένα, θα λέγαμε, όχι ακόμα, αλλά μη γίνει και ένα γιοφύρι της Σάρτας, έχει αποκόψει τους παραγωγούς από την καθημερινότητά τους, με ποιο τρόπο εύκολα μπορούν να περάσουν στην αντίπερα όχθη, στην αντίπερα πλευρά. Θα έχουμε κοντά μας εξαίρετοι ένας και ένας. Ο Κώστας Ογιουτίκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας. Άνθρωπος γέννημα θρέμα του τόπου. Ο Κώστας Οβερβίτης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας του Αξιού του Δήμου Δέλτα. Άνθρωπος μεγάλη προσφορά στην κοινωνία. Όπως και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας των Κιμήνων, ο Βασίλης ο Κατούνας. Ο Φώτης, ο Θεοχαρίδης, ο πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιμήνων. Όλοι ένας και ένας είναι άνθρωποι της δουλειάς, της ζωής, της παραγωγής και από καθένας από το δικό του μετερίζει προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Τώρα όμως πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και να συνεχίσουμε. Να πάμε στον Θεοδόση, τον Σιάκα, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μαλγάρων και πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Μαλγάρων. Να συνεχίσουμε μετά με τον Χρήστο τον Παξεβάνη, τον κτηνοτρόφο, τον άνθρωπο της παραγωγής, τοπικό σύμβουλος για πολλά χρόνια, πρόεδρος της κοινότητας των Μαλγάρων. Θα συνεχίσουμε με τον γεωπόνο μας, τον επιστήμονα, τον Νίκο Τορούζιο, τον αντιπρόεδρο του ΤΟΕΒ Μαλγάρων Κιμήνων, ένας άνθρωπος που μεγάλωσε και ζει μέσα ουσιαστικά στα χώματα και στα σπαρτά. Και θα τελειώσουμε με τον πρώην αντιδήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο
και πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Μαλγάρων, τον Φάνη τον Αλμπάνη. Δημήτρη, κοντά μας ο τεχνικός μας σύμβουλος, ο τεχνικός μας εδώ υποστηρικτής, ο Σχιζοδήμος, να ξεκινήσουμε άμεσα με ένα τραγούδι ιστορικό, θα έλεγα, του Χαράλαμπου του Γαργανουράκη, «Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου».

0: Αγαπητέ μου Κώστα, καλησπέρα, Flash 99,4, Γιώργος Δίμπαλας, Φωνή Υπαίθρου, και ξεκινάμε το ταξίδι μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κυριάκο, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές.
0: Φίλε Κώστα, μιλάμε σε πρώτο ενικό με πολύ, θα έλεγα, σεβασμό, ευγένεια, γιατί γνωριζόμαστε και χρόνια όλοι μας. Να πάμε σε αυτό το περιβόητο γιοφύρι, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, της Σάρτας. Ποιο είναι το ιστορικό του εκεί στη θέση κλειδί, όπου στεναχωρεί πάρα πολύ και σένα και όλους τους θεσμικούς ανθρώπους, παράγοντες του τόπου και κυρίως όμως τον απλό λαό που με έναν τρόπο, θα έλεγα, βασανίζεται ένθεν και ένθεν, είτε ερχόμενος από την πλευρά της Σημαθίας, είτε από την πλευρά του Δήμου Δέλτα που πηγαίνουν στα αγροτόχωρα τους. Ποια είναι όλη αυτή η ιστορία και τι προβλέπετε για το άμεσο μέλλον για τη λύση του προβλήματος?
1: Κύριε μου, καταρχήν σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στη φιλόξενη εκπομπή σου. Στεναχωρεί και ειδικά και εμένα, όπως και τους συνδημότες μου στο Δήμο Δέλτα, αλλά και όσους διέρχονται από αυτή τη γέφυρα τη μεταλλική, καθώς μιλάμε για μια γέφυρα μεταλλική τύπου Μπέλεϊ, στρατιωτική, η οποία βρίσκεται σε έναν αγροτικό δρόμο από τα Μάλγαρα μέχρι το Κλειδί, έναν δρόμο παράπλευρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων, μια γέφυρα η οποία είναι εκεί πέρα για πάρα πολλά χρόνια, για πάρα πολλές δεκαετίες, και η οποία στην ουσία εξυπηρετεί κυρίως τους αγρότες, οι οποίοι χρειάζονται να διασχίσουν την περιοχή για τις αγροτικές τους καλλιέργειες. Θέλω να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αυτή η γέφυρα είναι μια γέφυρα μεταλλική, η οποία έχει ένα δάπεδο, ένα οδόστρωμα, ένα κατάστρωμα, το οποίο είναι ξύλινο εδώ και δεκαετίες. Αυτή η γέφυρα όμως έχει και κάποιες αντοχές και κάποια όρια, Κυριάκο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η γέφυρα έχει όριο τους 5 τόνους. Όχι ότι δεν αντέχει μεγαλύτερο φορτίο, αλλά οι ειδικοί μας έχουν πει ότι είναι καλύτερο να διέρχονται φορτηγά, γενικά φορτία και οχήματα μέχρι 5 τόνους, κάτι το οποίο εξυπηρετεί φυσικά τους αγρότες και δεν είναι μια γέφυρα η οποία είναι για να τη χρησιμοποιούν μεγάλα φορτία, οδηγοί μεγάλων οχημάτων, προκειμένου να αποφύγουν τα διόδια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η γέφυρα εξυπηρετεί τους αγρότες και τα γιοταχή κατοίκων που κινούνται μεταξύ Κλειδίου και Νέων Μαγάρων, αλλά δυστυχώς, για πάρα πολλές δεκαετίες, αυτή η γέφυρα, αυτοί οι οποίοι θέλουν να γλιτώσουν και να μην πληρώσουν το αντίτιμο των διοδίων των Μαγάρων, τη χρησιμοποιούν ως παράκαμψη για να αποφύγουν τα διόδια και δυστυχώς δεν έχουν καταστρέψει και δεν καταστρέφουν συνέχεια μόνο το οδόστρωμα της γέφυρας, καταστρέφουν και όλο το δημοτικό δίκτυο και των Μαλγάρων και των Κιμήνων και γενικότερα του Δήμου Δέλτα. Είναι κάτι το οποίο το έχω αναδείξει πολλές φορές, ότι αυτό με κάποιον τρόπο πρέπει να σταματήσει. Πάμε όμως να σου πω τι γίνεται και τι θα γίνει.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί είναι αυτό που καίει όλων
1: τους κατοίκους και όλους τους
0: κόσμους, όλους τους ανθρώπους και κυρίως τους παραγόγους.
1: Ακριβώς. Και επειδή είμαστε και μεσούσεις της καλλιεργητικής περίοδου, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πραγματικά άμεσο. Εδώ λοιπόν σου έχω ένα ευχάριστο νέο, το οποίο ήρθε μόλις πριν λίγες ώρες.
0: Ποιο είναι αυτό, για να το ακούσουν οι συγχωριανούς συντοπίτες και εμείς όλοι, και να πούμε ότι βάλαμε και ένα λιθαράκι από αυτή την εκπομπή για να ακουστεί αυτό το καλό μαντάτο.
1: Στην πρόσφατη λοιπόν επίσκεψη, λόγω των άσχημων γεγονότων και των πυρκαγιών στην περιοχή του Δερβενίου, της Αυκαρπίας, στην περιοχή Φιλοθέης, αλλά και της καταστροφικής φωτιάς στο Ρόκαστρο που χάθηκαν και 2 ζωές, ανθρώπινες ζωές, έγινε πριν λίγες μέρες, αν θυμάσαι, επίσκεψη του Υπουργού του κ. Κατσαφάδου, Πολιτικής Προστασίας, στο Ρόκαστρο. Εκεί λοιπόν συζητήθηκε με ποιον τρόπο θα γίνει η αποκατάσταση των ζημιών και των υποδομών στην περιοχή του Δήμου Ρόκαστρου και του Δήμου Παύλου Μελά. Εκεί λοιπόν, ορμόμενος της ευκαιρίας, ζήτησα από τον Υπουργό σε εκείνη τη σύσκεψη, ζήτησα να τεθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας η Δημοτική Ενότητα Αξιού του Δήμου Δέλτα. Αυτό όντως, και στείλαμε τα χαρτιά, όλα τα έγγραφα από 9 Εβδόμου ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς το Υπουργείο, και πριν λίγες ώρες όντως η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αξιού, δηλαδή και των Νέων Μαλγάρων, είναι πλέον σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης λόγω επαπειλούμενου κινδύνου της γέφυρας, αναφέρομαι, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσες επεμβάσεις αποκατάστασης της γέφυρας για την ασφαλέστερη διέλευση οχημάτων και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων της οδού Νέων Μαλγάρων Κλειδίου. Επομένως, από σήμερα το απόγευμα, τα χέρια μας είναι πλέον λιμένα, είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επαπειλούμενης κατάστασης ή περιοχή των Μαλγάρων εξαιτίας της γέφυρας και του καταστραμμένου οδοστρώματος. Η γέφυρα, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν τίθεται θέματα στατικότητας της γέφυρας, δεν τίθεται θέμα κινδύνου να καταρρεύσει η γέφυρα, τίθεται θέμα του οδοστρώματος, του πατώματος της γέφυρας που πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα.
0: Άρα...
1: Εφόσον λοιπόν σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός έθεσε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης, πλέον λύνονται τα χέρια μας, θα αποφύγουμε τις χρονοβόρες διαδικασίες των δημοπρασιών και των γραφειοκρατιών και από αύριο θα καλέσουμε αναδόχους οι οποίοι γνωρίζουν πώς πρέπει να αποκατασταθεί, προκειμένου σε 1-2 μέρες το αργότερο να ξεκινήσουν οι εργασίες άμεσης αποκατάστασης, με σκοπό όχι απλά την αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου, ξύλινου πατώματος πάλι με ξύλα,
0: αλλά...
1: όπως είχε γίνει πριν 10 χρόνια, κάτι το οποίο τελικά αποδείχθη ότι ήταν λάθος, αλλά θα αποκατασταθεί η γέφυρα, θα αντικατασταθεί το ξύλινο δάπεδο, το ξύλινο οδόστρωμα, κατάστρωμα της γέφυρας, με μεταλλικό, όπως
0: χωρίς να αλλάχθει ο σκελετός ο σιδερένιος.
1: Όχι, ο σκελετός έχει ελεγχθεί ήδη.
0: Η στατικότητα είναι εξασφαλισμένη.
1: Είναι εξασφαλισμένη. Άρα... θα αλλάξει όλο το πάτωμα. Δεν θα γίνει πλέον ξύλινο.
0: Θα γίνει όμως μεταλλικό,
1: μεταλλικό. Όπως είναι η γέφυρα στην Ελεούσα, στον ποταμό Αξιό, προκειμένου να διέρχονται με μεγαλύτερη ασφάλεια αμέσως το επόμενο διάστημα τα οχήματα. Αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αυτή η γέφυρα, Κυριάκο μου ή Γιώργο μου, είναι μια γέφυρα η οποία το χρησιμοποιούν γιοταχοί και αγρότες. Δεν είναι μια γέφυρα την οποία πρέπει να το χρησιμοποιούν πολύ μεγάλα φορτία και τεράστια φορτηγά.
0: Άρα.
1: Που έχουν διαλύσει το δημοτικό δίκτυο, έχουν διαλύσει τους δρόμους της περιοχής, θέλοντας να αποφύγουν τα διόδια, θα καταστρέφουν όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου Δέλτα.
0: Άρα.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.
0: Άρα, αγαπητέ
1: Εγώ,
0: μου,
1: λοιπόν,
0: Κώστα.
1: Και η περιφέρεια θα αποκαταστήσει τη ζημιά,
0: δηλαδή,
1: θα αλλάξει το πάτωμα σε μεταλλικό.
0: Ημερολογιακά μπορούμε να πούμε σε 5 μέρες, 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα.
1: Τη Δευτέρα θα είναι εκεί.
0: Τη Δευτέρα.
1: Θα είναι εκεί συνεργεία.
0: Αγαπητέ μου αντιπεριφερειάρχη, φίλε Κώστα, γνωριζόμαστε χρόνια. Με υπογραφή αυτό το οποίο λες. Η συγχωριανή σου, η φίλη σου, η γνωστή σου.
1: Και... Μάλιστα, επειδή ξέρω ότι θα είναι παρόντες και κάτοικοι, αλλά και φορείς, επίσημοι και αντιδήμαρχοι, το έγγραφο έχει ημερομηνία 16 Ιουλίου, Αθήνα. 16 Ιουλίου, σήμερα το απόγευμα, και έχει κοινοποιηθεί ότι η περιοχή είναι σε έκτακτη ανάγκη, έχει κοινοποιηθεί και στο γραφείο της Δημάρχου του Δήμου Δέλτα, την κυρία Γερακίνα Μπισμπινά, με την οποία είχαμε καθημερινή επαφή και έχουμε καθημερινή επαφή, όπως και με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Βερβίτη, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΒ, τον κύριο Σιάκα, που τους έχω εξηγήσει την κατάσταση, πώς θα δρομολογηθεί, και εφόσον τώρα έχουμε σε έκτακτη ανάγκη την περιοχή, μας έχουν λυθεί τα χέρια προκειμένου να παρέμβουμε άμεσα και όχι να αντικαταστήσουμε απλώς με 10 κομμάτια ξύλα τη γέφυρα, να αλλάξουμε όλο το πατωμά της σε μεταλλικό για να δοθεί μια οριστική λύση για τους κατοίκους, αγρότες, οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιούν τη γέφυρα αυτή.
0: Ωραία. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχής Θεού, συν ανθρωπίνων σκέψεων, δράσεων και χεριών. Κώστα μου, με μεγάλο σεβασμό, πλέον αναλαμβάνεις την ευθύνη ότι σε ελάχιστες ημέρες, ούτε μια εβδομάδα, η γέφυρα θα είναι πλέον επιδιορθωμένη.
1: Θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτό δεσμεύομαι και δημόσια, γιατί πλέον έχω λυμμένα τα χέρια με το έργο που απέστειλε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Η αντικατάσταση του δαπέδου της γέφυρας με μεταλλικό πάτωμα, όχι με ξύλινο, όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, που ασχολείσαι με ένα θέμα το οποίο για κάποιους μπορεί να φαίνεται μικρό.
0: Τι μικρό, αλλά είναι
1: πάρα
0: τεράστιο.
1: Πολύ σημαντικό
0: Κώστα
1: για την
0: μου.
1: Περιοχή, επειδή την ξέρω και είμαι κάτοικος της περιοχής.
0: Κώστα μου, είναι τεράστιο. Σήμερα πήγα ο ίδιος με τα μάτια μου να δω. Έκανα αυτοψία με αγάπη, με σεβασμό και ο σκοπός της εκπομπής αυτής είναι να ενωθούν όλες οι δυνάμεις, να μπουν οι όποιες, όχι διαφωνίες, διαφορετικές σκέψεις, προβληματισμοί με ένα κοινό στόχο. Πάμε να αλλάξουμε την περιοχή. Κώστα μου,
1: θα το
0: σε ευχαριστώ.
1: Και σου λέω ότι θα αλλάξουμε το πάτωμα με μεταλλικό, γιατί αυτό ήταν και το αίτημα των αγροτών και των κατοίκων της περιοχής, ότι πρέπει το πάτωμα, το ξύλινο της γέφυρας να αλλάξει, γιατί το ξύλο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, ευπαθές, ευάλωτο, και βλέπουμε ότι και με τις βροχές, αλλά κυρίως με τα μεγάλα φορτία που διέρχονται από τη γέφυρα και τα μεγάλα οχήματα, καταστρέφεται γρήγορα. Και αυτό θα γίνει μεταλλικό πλέον το πάτωμα για να εισχάσει μια και καλή όλη εκείνη η περιοχή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, να ακούσουμε ένα ωραιότατο τραγούδι, την μπαλάντα του Κυρμέντιου του Νίκου του Ξυλούρη, και να συνδεθούμε με ένα καλό σεβαστό φίλο, τον Αντιδήμαρχο Βολτικής Προστασίας, ένα προστάριος αγώνης τοπικής κοινωνίας και της Δημοτικής Ενότητας Αξιού του Δήμου Βέλτα, τον Κώστα τον Βερβίτη. Και ψαράς. Ο Κώστας, ένας από τους καταπληκτικούς αλλοιείς της περιοχής.

0: Αγαπητέ μου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Θα έλεγα μεγάλη καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας εκεί στο Δήμο Δέλτα, τους ψαράδες μας, τους αγρότες μας. Κάνουμε μια κοινή προσπάθεια, Κώστα, όλοι μαζί, φορείς, ραδιόφωνο, φωνή της Υπαίθρου, προσωπικά εγώ, να ενωθούν οι δυνάμεις, να λυθεί ένα πρόβλημα μεγάλο. Ο προλαλήσαντας αντιπεριφερειάρχης, ουσιαστικά συντοπίτης ο Κώστας ο Γιουτίκας, δημοσιοποίησε πλέον καλά νέα, ότι τη Δευτέρα πλέον έρχονται τα συνεργεία να αλλάξουν το ξύλινο δάπεδο με μεταλλικό και να λυθεί το πρόβλημα. Μπορεί να μας πεις ιστορικά πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση όμως. Έγιναν μήπως κάποιες λάθος ενέργειες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε κατά νου, ότι πρέπει να λυθούν, θα πω, χέρια, πόδια των ανθρώπων της παραγωγής γενικότερα στον πρωτογενή τομέα, είτε είναι στο κομμάτι της αλίας, είναι της μυδοκαλλιέργειας, είναι της αγροτιάς, είναι της κτηνοτροφίας, τουλάχιστον από υποδομές.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά εσένα, όχι μόνο για αυτή την παρέμβασή σου τώρα στο ραδιόφωνο και που μας δίνεις την ευκαιρία να συμβάλλουμε και εμείς στη λύση αυτού του προβλήματος, αλλά για τη διαχρονική σου πορεία στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα της περιοχής μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ Κώστα μου.
1: Άκουσα λοιπόν με μεγάλη προσοχή τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιουτίκα, με τον οποίο η συνεργασία μας είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα όλα τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουμε την κοινή πορεία μας στα κοινά πράγματα του τόπου. Ήταν αλήθεια όλα όσα είπε. Πράγματι η γέφυρα αυτή ενώνει δύο νομούς, τον νομό Ημαθίας και τον νομό Θεσσαλονίκης, και εξυπηρετεί όχι μόνο τους αγρότες. Να φανταστείτε ότι ακριβώς δίπλα της υπάρχει ίσως η μεγαλύτερη μεταποιητική μονάδα, η οποία μεταποιεί αλλιευτικά προϊόντα. Και η οποία, όπως καταλαβαίνετε, με την καταστροφή της γέφυρας και με το κλείσιμο της γέφυρας δεν μπορεί ούτε αυτή να δουλέψει. Οπότε είναι ένα πρόβλημα που αφορά γενικά το σύνολο των πολιτών του αγροτικού τομέα της αλίας στην περιοχή. Τώρα με χαρά άκουσα ότι δρομολογείται η λύση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για τις ενέργειες που έκανε. Καταλαβαίνετε ότι ειδικά σε θέματα πολιτικής προστασίας και έτσι όπως έχει τεθεί το θέμα, είναι αλήθεια αυτό που είπε, ότι μπορεί να προχωρήσει άμεσα χωρίς τη χρονοβόρα διαδικασία των δημοπρασιών και τα λοιπά και του δημοσίου, όπως γνωρίζεις και εσύ καλύτερα από μένα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα δοθεί λύση. Λύση την οποία αναμένουν όλοι οι αγρότες και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής και του νομού Ημαθίας και του νομού Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε ξανασυμβεί ακριβώς περίπου πριν 7-8 χρόνια, το ότι ήμουν πρόεδρος στον Αλλιευτικό Σύλλογο Κοιμήνων Μαλγάρων.
0: Με μεγάλη προσφορά, πάλι να τα λέμε αυτά, Κώστα. Το έργο σου είναι πολύ μεγάλο, είναι διαχρονικό, είναι επίκαιρο και συνεχίζεται από τους ανθρώπους τους μετέπειτα που είστε όλοι μια οικογένεια.
1: Πράγματι, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα είχαμε αντιμετωπίσει. Τότε, με παρέμβαση πάλι του κ. Γιουτίκα, είχε αντικατεστηθεί ένα μέρος της γέφυρας και ακριβώς το ίδιο ζούμε μετά από 10 χρόνια. Εδώ λοιπόν, πάνω σε αυτό θα κάνω την πρότασή μου.
0: Κώστα, σε παρακαλώ λίγο, κάνε μία παύση ενός λεπτού, πάρε μία αναπνοή, να ακούσουμε την πρόταση, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα διαφημίσεων και πληροφοριών και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Flash 99,4.
4: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
5: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
6: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες στις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
5: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
4: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Αγαπητέ μου Κώστα, είμαστε στον αέρα. Πήραμε την απαραίτητη ανάσα και σε ακούμε με μεγάλη προσοχή ως προς την πρότασή σου.
1: Γιώργο, πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι αυτό που ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Γιουτίκας, η αποκατάσταση του πατώματος της γέφυρας και να δοθεί πάλι σε λειτουργία όταν εξυπηρετούνται οι αγρότες. Και δεύτερον, να σχεδιαστεί και να χρηματοδοτηθεί μια νέα γέφυρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια τόσο σημαντική σύνδεση δύο νομών και να βασιζόμαστε από όσο σε μια στρατιωτική γέφυρα που τοποθετήθηκε πριν από πολλές δεκαετίες. Και στο λέω αυτό γιατί η περιοχή έχει αλλάξει. Σήμερα υπάρχουν πιο πολλές καλλιέργειες. Περισσότερες μετακινήσεις, μεγαλύτερα μηχανήματα. Μιλάμε για το 2026. Οι ανάγκες του 2026 δεν είναι οι ίδιες με αυτές που υπήρχαν πριν από 40 ή 50 χρόνια. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία υποδομή που να καλύπτει τις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι υπάρχει το ενδιαφέρον και από τον Αντιπεριφερειάρχη αλλά και από τη Δήμαρχό μας την κυρία Γερακίνα Μπισμπινά και από όλους μας να μπορέσουμε να διορθώσουμε μία κατάσταση η οποία κρατά εδώ δεκαετίες, να μην το πω διαφορετικά, τους αγρότες και όλη την περιοχή σε μια ομοιρία.
0: Ξέρεις Κώστα μου, με γυρίζεις πίσω το χρόνο τώρα, γιατί αυτό το οποίο λες πραγματικά είναι το ουσιώδες. Άλλοι καιροί τότε, άλλοι τώρα. Τότε δηλαδή ο αείμνηστος, ιστορικά και εγώ έτσι ψάχνοντας κάποια στοιχεία, ο αείμνηστος ο κύριος Τσίγκας, ο Νικόλαος, τότε δηλαδή μιλάμε για τα χρόνια τα δύσκολα, τα πέτρινα, το πέρασμα δηλαδή το έφτιαχνε πώς θα το πω, είχε κατασκευάσει ένα ξύλινο πάτωμα το οποίο το συγκρατούσαν σκοινιά και το οποίο το πέρασμα γινόταν με άλογα και με βόδια και με κάρα για να πάνε και στα χωράφια και στη θάλασσα. Δηλαδή αυτή η γέφυρα είναι ιστορικότατη. Θα μπορούσε και πραγματικά αυτό και μπράβο το οποίο το λες, αυτή η γέφυρα να έχει και μουσιακό χαρακτήρα. Δηλαδή να μην γκρεμιστεί, αλλά να γίνει δίπλα μια άλλη σύγχρονη. Γιατί όπως λες Κώστα μου, γιατί ζεις τον παλμό της καθημερινότητας των συμπατριωτών σου και των επαγγελματιών όλων, αλλά και των υπαλλήλων, ότι αλλάξανε οι καταστάσεις, αλλάξανε όλες δηλαδή, θα έλεγα, οι διαδικασίες της καθημερινότητας. Επομένως, αυτό είναι το επόμενο βήμα Κώστα.
1: Πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε πάνω σε αυτή την πρόταση. Εξάλλου δεν είναι δική μου πρόταση, είναι διαχρονική η πρόταση αυτή. Και επίσης θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό μόνο να αφαιρθώ σε κάτι που είπε και ο κύριος Γιουτίκας. Στο οδικό δίκτυο των Κιμήνων Μαργάρων, το οποίο η περιφερειακή οδός του, η κεντρική οδός του έχει καταστραφεί. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες κάνουν πολύ μεγάλη υπομονή και εμείς μαζί τους για αυτό που συμβαίνει. Φορτηγά, κάθε είδους μηχάνημα που θέλει να γλιτώσει τα διόδια περνάει μέσα από τον οικισμό μας. Συν την επιβάρυνση από τα έργα που γίνονται για το απόσιμο νερό που επιτέλους σε λίγο καιρό θα έχει η περιοχή μας, χρειαζόμαστε βοήθεια και σε άλλους τομείς. Ευτυχώς που έχουμε δίπλα μας ανθρώπους σαν τον κύριο Γιουτίκα και τη δήμαρχό μας, την κυρία Μπισμπινά, και το επόμενο χρονικό διάστημα πιστεύω ότι θα γίνουν πολλά πράγματα για την περιοχή μας.
0: Κώστα μου, τώρα μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα το οποίο μου αναφέρει πρέπει να υποθεί πως στο συγκεκριμένο δρόμο πέρυσι σκοτώθηκε ένας συνάνθρωπός μας λόγω έλλειψης σήμανσης. Αυτό δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά σε αυτή την τοποθεσία, δηλαδή γενικότερα στον οδικό χάρτη, κυρίως στους αγροτικούς δρόμους, αλλά και αυτό που είπε ο Γιουτίκας και αυτό το οποίο λες και εσύ, κάποια στιγμή αυτά τα μεγάλα τα οχήματα μήπως δεν πρέπει να... και δεν μιλάμε για τους τοπικούς όσον αφορά τα μηχανήματα, τα αγροτικά, τους ελκυστήρες. Μιλάμε μηχανήματα που δεν έχουν σχέση και με τον τόπο. Δηλαδή με το να γλιτώσουν τα διόδια, να μπαίνουν σε αυτόν τον δρόμο, ο οποίος είναι συγκεκριμένος δρόμος για τις ανάγκες της τοπικής και φυσικά τοπική κοινωνία είναι και όλοι οι εργαζόμενοι και όλοι οι παρα...

0: νταλίκες φορτηγά και δεν μιλάμε για τους ανθρώπους του τόπου που κάνουν τις αναγκαίες τους δηλαδή εργασίες. Δεν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους. Ίσα-ίσα αυτοί πρέπει να βοηθηθούν και το μέλλον να είναι η άμεσα μια σύγχρονη γέφυρα, η οποία να είναι πλέον δηλαδή το τεχνικό δημιούργημα όλων εσάς των ανθρώπων εκεί, μια σύγχρονη εποχή, μια άλλη αγροτική διαδικασία. Μπαίνουμε σε άλλες πλέον εποχές, οπότε δεν μπορεί να χειριζόμαστε μια γέφυρα η οποία τώρα πρέπει να γίνει άμεσα και όπως είπε ο Κώστας Γιουτίκας, ξεκινάει, αλλά να μην σταθούμε εκεί. Να κλείσουμε με μια ευχή, με μια θα έλεγα. Πώς να το πω τώρα, ενωτική ενέργεια για όλους.
1: Έτσι ακριβώς Γιώργο μου είναι όπως τα λες. Δεν χρειάζεται αντιπαράθεση. Εμείς πιστεύω όλοι οι φορείς μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε οι λύσεις που θα δοθούν να έρθουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και η λύση την οποία έχει προωθήσει ο κύριος Γιουτίκας είναι μια εξαιρετική λύση η οποία χρησιμοποιείται σε έκτακτες ανάγκες και μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα το έργο. Ήταν ο μοναδικός τρόπος, πιστεύω, ο οποίος μπορούσε να προωθηθεί για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα γρήγορα.
0: Τώρα είναι η λύση, όμως δεν είναι η λύση. Η λύση είναι η καινούργια γέφυρα και εκεί πρέπει να στραφεί όλο το δυναμικό όλων των ανθρώπων, των φορέων, όλης της κοινωνίας να απαιτήσει αυτός ο τόπος, ο παραγωγικός, αυτός ο τόσο ουσιαστικός για την πατρίδα και για τον νομό Θεσσαλονίκης και όχι μόνο να έχει υποδομές πλέον σύγχρονες. Να σε ευχαριστήσω.
1: Εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο. Θα το ξαναπώ για τη διαχρονική προσφορά σου. Όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, στον τόπο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους. Να είσαστε καλά. Να είστε καλά, Κώστα μου. Δημήτρη, να ακούσουμε ένα ωραιότατο τραγούδι του Γιώργου του Νταλάρα, η μάνα του Αλέξανδρου, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε και την ιστορία μας και τον τόπο μας και όταν μιλάμε για τη Μακεδονία μας, το μέγιστο των Ελλήνων, τον Αλέξανδρο που τον τραγουδά με έναν τρόπο πλέον διαφορετικό ο Γιώργος Νταλάρας και να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, έναν εργάτη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον Βασίλη τον Κατούνα.

0: Αγαπητέ μου Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Είναι καθήκον γιατί ο τόπος σας, ο τόπος μας είναι ξεχωριστός και θέλει τη στήριξη όλων μας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εγώ προσωπικά έχω μια διαχρονική σχέση με εσάς, όντως χωριάτης και ντόπιος κατά το ένα μέρος, Βασίλη, από την ιστορική Δοϊράνη. Και εγώ είμαι ντόπιος όπως είσαι εκεί στα Κείμηνα. Το Ίμιση, το άλλο είναι το ποντιακό της μητέρας μου, της Κερασοφίας της Αντωνιάδου. Τώρα, συναντιόμαστε τηλεφωνικά, ένα σταυροδρόμι αγωνίας, διάθεσης, θετικής, θα έλεγα μιας μεγάλης αγκαλιάς, για να διορθώσουμε θα έλεγα, όχι στραβά, δεν μ' αρέσει η λέξη, είναι τοξική λέξη. Θα έλεγα κάποια τα οποία πρέπει να διορθωθούν, πράγματα στον τόπο μας, στον τόπο εκεί συγκεκριμένα του Δήμου Δέλτα, Μάλγαρα, Κείμηνα, Χαλάστρα, Ανατολικό, Αβραχιά, Άδεδρο, όπου στεναχωρούν τους συμπολίτες, συμπατριώτες. Ένα εξ αυτών.

0: Το σημείο είναι αυτή η περιβόητη γέφυρα στη θέση κλειδί του Λουδία ποταμού. Εσένα σε έχει, θα πω, στεναχωρήσει ή σε κουράζουν, σε λυπάσαι με αυτά που λένε εκεί οι συμπολίτες, οι συμπατριώτες από τα κείμενα.
1: Καταρχήν είναι μια γέφυρα η οποία ενώνει δύο νομούς, ενώνει 7 χωριά μετά τα Νέα Μάργαρα που διανύουν αυτή τη γέφυρα καθημερινά και το Αιγίνιο. Λοιπόν, αυτή η γέφυρα προσωπικά εγώ με τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουτίκα, τον αντιπεριφερειάρχη, την έχουμε κάνει δύο φορές από το 2011. Υπάρχει σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή, γιατί εξυπηρετεί το μισό κάμπο της Θεσσαλονίκης και το νομού κλειδίο, το νομού Ημαθίας. Αυτό.
0: Οπότε τώρα αυτή η γέφυρα έπρεπε να έχει γίνει εχθές.
1: Χθες. Εμείς μας την είχε κάνει κάποτε και ο κύριος Καμένος συγκεκριμένα, όταν ήταν υπουργός Αμήνης, πήγαμε και πήραμε από το τέταρτο σώμα της Λάρισσας τις βίδες αυτές, τις αγκυρόβιδες που λένε αυτοί, για να την προσαρμόσουμε τη γέφυρα. Και είχε έρθει και άτομο την περιφέρεια και εγώ προσωπικά είχα βάλει το δικό μου τρακτέρ με βιτίο για να δούμε πόσο λυγίζει η γέφυρα στο μέσο, μπροστά και τέτοια, με άτομο της περιφέρειας που έπαιρνε τις μετρήσεις αυτές.
0: Όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και έχει στεναχωρήσει εκεί τους συμπατριώτες, τους παραγωγούς και όλων αυτών των παραπώνων, εσύ γίνεσαι δέκτης.
1: Δέκτης εγώ και ο πρόεδρος των Μαργάρων, συνάδελφός μου, και παράλληλα...
0: Θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας, τον Θεοδόση Στοσιακά.
1: Γιατί και η πρόεδρος του κλειδίου, και αυτή έχει σοβαρό πρόβλημα, κυρία Πόπη, δεν θυμάμαι το επίθετό της, την ενοχλούν και είναι εύλογο και αυτονόητο ότι πρέπει κάτι να γίνει. Έπρεπε η περιφέρεια, είτε ο στρατός, η περιφέρεια, δεν γνωρίζω, γιατί ένας λέει ανήκει εκεί, ο άλλος ανήκει εκεί. Δεν ξέρω εγώ που ανήκει, εγώ πρέπει να πω ότι πρέπει να γίνει χθες. Γιατί δεν μπορεί ένας κύριος ο οποίος έχει το εργοστάσιο του μετά τη γέφυρα, κάνει 8 χιλιόμετρα περισσότερο για να πάει στο εργοστάσιο του καθημερινά.
0: Μα και από εκεί δεν πάνε και στην θαλάσσια περιοχή που πηγαίνουνε.
1: Βέβαια, κάτω στο Δέλτα.
0: Μετά τα τρακτέρ, να πω οι ελκυστήρες οι αγροτικοί, δεν μπορούν να ανέβουν στην Εθνική Οδό.
1: Φυσικά.
0: Απογορεύεται. Άρα γίνεται δηλαδή ένα λαλούμ, το οποίο όμως αυτό το αλαλούμ επιφέρει προβλήματα πολύ σημαντικά, ακόμα τραυματισμούς ή θάνατο, όπως προηγουμένως μου ήρθε το μήνυμα εμένα, Γιώργο, να αναφέρεις αυτό, ότι χάθηκε ένας άνθρωπος πριν ένα χρόνο, το είπε και ο Κώστας Βερβίτης, λόγω έλλειψης σήμανσης. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Δεν είναι μόνο έλλειψη σήμανσης, είναι το θέμα ότι η γέφυρα αυτή, μάλλον ο δρόμος αυτός, δεξιά και αριστερά έχει γεμίσει με πολλά χόρτα από τις λεγόμενες βατσινιές, γιατί γνωρίζεις εσείς από αγροτική περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Η οποία πήγαμε να τα καθαρίσουμε και άρχισε ο ένας ανήκει στην Παφέ, ο άλλος ανήκει στην περιφέρεια, ο άλλος δεν είναι δικός μας ο δρόμος και τελικά δεν καθαρίζεται. Και όλη αυτή η επιβάρηση της γέφυρας έγινε τώρα τελευταία, η οποία γινόταν ο αυτοκινητόδρομος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Βερίας. Και είχαν κλείσει το δρόμο και όλοι οι οδηγοί, είτε φορτηγά είτε οδηγοί, πήγαν από αυτή τη σιδερένια γέφυρα, ώστε να υπήρχε μια επιβάρηση γέφυρας. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τώρα, έπρεπε ήδη η περιφέρεια, ή η περιφέρεια, είπα, ή ο στρατός, δεν γνωρίζω που ανήκει, προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη.
0: Αυτό, Βασίλη μου, δεν είναι τόσο καλό, πρόεδρε μου. Δηλαδή, δες τώρα, εσύ είσαι, πώς να το πω, σε πολλές φορές, σε τι παραζάλι μας φέρνει αυτό το κράτος, το πολυλειτουργικό και το κάποια στιγμή θολωμένο, δηλαδή να μην ξέρουμε ακόμα οι άνθρωποι που είναι όλη μέρα πάνω, δηλαδή στην καθημερινότητα και από θεσμική θέση, και όταν πας και ρωτάς, ρε παιδιά, ποιος φταίει, και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη ποιος φταίει, ποιος είναι ο αρμόδιος. Αυτό λίγο δεν πρέπει να μπει σε μια τάξη κάποια στιγμή, πρόεδρε μου.
1: Τελευταία την είχε κάνει η περιφέρεια με τον κύριο Γιουτίκα. Ήμασταν παρόλο και με τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουτίκα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να κάνει. Εγώ τελευταία ενημέρωση που είχα από έναν κύριο Μπίλια, που είναι αντιπεριφερειάρχης, και αυτός δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Είχα μιλήσει με τον άνθρωπο και μου είχε πει ότι την είχε δρομολογήσει ώστε να λαχτούν τα ξύλα και να μπει κάτω λαμαρίνα, ώστε να μην τρώγονται τα ξύλα και να μην υπάρχει φθορά στη γέφυρα. μου είχε πει ότι το έχουν δρομολογήσει και μου είχε πει ότι είχε βγει και σε ανάθεση, την έχει ανάδοχος μάλλον.
0: Όχι τώρα, έκανε πριν λίγο ανακοίνωση. Πριν λίγο έκανε ανακοίνωση ο Κώστας ο Γιουτίκας, τη Δευτέρα ναι. πλέον έρχονται συνεργεία και αλλάζουν το ξύλινο δάπεδο. Ωραία. Με μεταλλικό δάπεδο, η στατικότητα είναι εξασφαλισμένη, λυθήκαν Ωραία. Τα χέρια μου. Αυτό είπε πριν λίγο με υπογραφές.
1: Άμα το είπε ο κύριος Κωνσταντίνος, είναι το σίγουρο ότι θα γίνει.
0: Αυτό ακριβώς. Τη Δευτέρα πάει το συνεργείο εκεί πλέον. Απλά εγώ είμαι χαρούμενος διότι μέσω αυτής της εκπομπής δημοσιοποιώ αυτή την απόφαση. Άρα...
1: Πολύ ωραία. Ξέρουμε ότι φροντίζεις και νοιάζεσαι για τον τόπο και τις περιοχές. Έχεις αναδείξει πολλά προβλήματα, όχι τώρα, πολλά χρόνια τώρα. Και θα σου ευχηθώ και κάτι προσωπικό, καλή σταδρομία για αυτό που θες να κάνεις και καλή επιτυχία.
0: Ο καλός Θεός. Ό,τι πει ο καλός Θεός. Συν Θεό και πάντοτε γεννηθεί το θέλημά Του. Μεγάλο ευχαριστώ και εσείς εκεί. Ενωμένοι, βήμα-βήμα, όλοι να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο, στενά, πλατύτερα για το νομό μας, τη Μακεδονία μας και γενικότερα την πατρίδα μας. Μεγάλο ευχαριστώ. Δημήτρη, να βγάλουμε τώρα τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεδεσμού των Κιμήνων, τον Φώτη το Θεοχαρίδη, ακούγοντας ένα πραγματικά ιστορικό, θα έλεγα έτσι, τραγούδι εμψύχωσης του ελληνισμού, του Μίκη Θεοδωράκη, «Τη ρωμιοσύνη μη την κλαις». Ρωμιοσύνη

μοιώσει, μη μην την κλαίει. Εκεί που πάει να σπίψει με το σουγιά, στο κοκαλό και το λουρί στο σβέρκο. Τι ρομιώσει, μη την κλαίες, να την πετιέται, να την πετιέται, να την πετιέται.

0: Να είμαστε και πάλι στον αέρα, Flash 99,4, φωνή Πέθρου, Γιώργος Δίμπαλας. Έχουμε μία αλλαγή στη τηλεφωνική μας σύνδεση. Είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, αλλά και πρόεδρος της κοινότητας των Νέων Αλγάρων, ο Θεοδόης ο Σιάκας. Θα προσπαθήσουμε, Δημήτρη, να βγάλουμε και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Κιμήνων, τον Φώτη το Θεοχαρίδη. Πρέπει να πω, φίλες, φίλοι, ότι αυτή τη στιγμή, όταν κάνουμε αυτή την εκπομπή εμείς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Δήμου Δέλτα είναι παραγωγοί, είναι στα χωράφια, που σημαίνει ότι τους βρίσκουμε εν καιρό υψηλής θερμοκρασίας, θα έλεγα μεγάλης αγωνίας για τις παραγωγές, για τα σπαρτά, για τις καθυστερήσεις στους λογαριασμούς, αν μπήκαν, αν μπουν και πόσα θα μπουν χρήματα. Οπότε γίνεται, θα λέγαμε, μέσα από το σκεπτικό του παντός καιρού. Είμαστε παρόντες. Και ξεκινάμε, αγαπητέ μου Θεοδόση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Πώς πάνε τα σπαρτά μας?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Σε ποια καλά διαδικασία είμαστε. Βρισκόμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε στην περίοδο με τα επιφανειακά λιπάσματα στο ρύζι. Έχουν αρχίσει εδώ και μια εβδομάδα τα ποτίσματα στα βαμβάκια. Τα καλαμπόκια είναι στην τελική φάση πριν τη συγκομιδή για ενσύρωση, όσα είναι για ενσύρωση. Είμαστε υπατμών.
0: Αυτό το de minimis, το 70 θα μπει τελικά στους λογαριασμούς?
1: Το περιμένουμε. Ακούμε λόγια κι εμείς. Ότι μέχρι τέλος του μήνα
0: θα πληρωθούν. Θα έρθει.
1: Αν και μας φιλούσαν έκπληξη τον προηγούμενο μήνα, τελικά δεν ήρθε στις αρχές του τρέχοντος μήνα, είπαν ότι θα έρθει στο τέλος.
0: Ως πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Μαλγάρων, αλλά και ως πρόεδρος της κοινότητας των Νέων Μαλγάρων, θα έλεγα του προσφυγικού τόπου, με τη μεγάλη κουλτούρα εκεί, την προσφυγική.
1: Καθαρά προσφυγικού.
0: Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, για να πάμε και στην περιβόητη γέφυρα, είπαμε το νέο γιοφύρι της Άρτας, αλλά έχουμε καλά νέα. Ο προλαλής σας στο ξεκίνημα,
1: τον άκουσε στον
0: Αντιπεριφερειάρχη.
1: Τον ευχαριστούμε.
0: Έχουμε νέα καλά. Και εγώ είμαι χαρούμενος, γιατί ήταν.
1: Ξεκινήσουμε οι εργασίες, θα λύσει πολλά προβλήματα.
0: Έτσι, το ανακοινώνουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Τώρα, να πούμε λίγο. Αυτή η γέφυρα, η στρατιωτική, ήταν χρήσιμη στους παλιούς καιρούς. Τώρα, κάποια στιγμή. Δυσκόλεψαν τα πράγματα. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Έφερε μεγάλη αναστάτωση στους παραγωγούς και
1: μεγάλη,
0: όχι
1: Γιώργο,
0: μόνο.
1: Πάρα πολύ μεγάλη, ειδικά στους ρόντες και τους ψαράδες της περιοχής, αλλά και στην τοπική κοινωνία. Γιατί όντως τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Είμαστε το 2026. Καλή η παρέμβαση που θα γίνει για την αντικατάσταση του δαπέδου. Αλλά πρέπει να εκπονηθεί μια καινούργια μελέτη για καινούργια γέφυρα. Δεν είναι δυνατόν. Αυτός ο τόπος, ο νομός Θεσσαλονίκης με τον νομό Ιμαθίας, δεν έχει κανονική γέφυρα πουθενά εκτός της Εθνικής, της Εγνατίας Οδού. Δεν συνδέεται πουθενά με κανονική γέφυρα. Όλες είναι τύπου μπέλη ή σιδηροδρομικές παλιές γέφυρες.
0: Αυτό Θεοδόση μου δεν είναι πολύ στενάχωρο?
1: Βέβαια είναι στενάχωρο, γιατί οι αγρότες, γιατί το τρακτέρ δεν μπορεί να βγει πάνω στην Εθνική Οδό. Εγώ προσωπικά καλλιεργώ και κάποια χωράφια στο Αιγίνιο. Για να περάσω πρέπει να πάω από κάτω και κάνω 3 τέταρτα περισσότερα. Κάνω πάνω από 10 χιλιόμετρα παραπάνω. Και ο δρόμος ο κάτω χρησιμοποιείται από τους αγρότες, είναι στην εποπτεία του ΤΟΕΒ. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και αυτό συνέχεια. Όταν χαλάει ένας δρόμος, ποιος θα τον κάνει? Το ΤΟΕΒ.
0: Και αυτό όμως μπορεί, υπάρχει ως δυνατότητα. Και ο ΤΟΕΒ μπορεί να το κάνει. Εδώ δεν πρέπει να έχουμε την παρέμβαση της κεντρικής εξουσίας. Δηλαδή να πάμε ιεραρχικά. Όλοι ο καθής με τη δική του αρμοδιότητα, αλλά αυτές να είναι ξεχωριστές και να είναι διακριτές οι αρμοδιότητες και να μην χρονοβορούμε. Γιατί εδώ, το ξαναλέω, είχαμε θάνατο συμπατριώτη, συνανθρώπου μας, συνέλληνα.
1: Γιατί ο δρόμος αυτός δεξιά και αριστερά έχει κλείσει από τα χόρτα και από τα δέντρα και από τις βατσινιές και όλη τη μέρα μιλάμε σε ποιον ανήκει η ευθύνη για να καθαριστεί αυτό και να... Ένα αυτοκίνητο μπορεί να περάσει. Αν συναντηθούν δύο πρέπει να σταματήσουν και μας λέγουν ότι από τον Άνα στον Καϊάφα μας ήταν. Όχι είναι η Εγνατία, όχι είναι ο ΒΟΕΒ, όχι είναι η Περιφέρεια. Δεν ξέρει κανένας ποιον δικαιοδοσία είναι αυτό το πράγμα.
0: Εσύ εκτός των αγροτικών θεμάτων έχεις και μια, θα έλεγα, επιπλέον επιφόρτιση. Αυτή είναι της θέσης της τοπικής κοινότητας. Σαν τοπική κοινότητα, τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε?
1: Οι δυσκολίες, οι πιο βασικές αυτή τη στιγμή, το οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί εντελώς. Και από τις διελεύσεις των βαρέων οχημάτων μέσα στον οικισμό και από τα άστρα και από τα κείμενα. Και φυσικά με τις εργασίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, για καλό βέβαια, για το πόσιμο νερό και για την αποχέτευση. Αλλά...
0: Αλλά όμως αυτά δεν φτάνουν, γιατί όντως το δόστρωμα είναι σε στενάχωρα, να πω, σε κακά, θα έλεγα, επίπεδα.
1: Είναι σε κακά χάλια.
0: Να μην πω, δεν μου αρέσει η λέξη κακά χάλια, εγώ το λέω σε στενάχωρα επίπεδα. Πρέπει να αποφεύγουμε τις τοξικότητες, πρέπει να βρίσκουμε, Θεοδόση μου, ό,τι πιο κοντά, και στα λόγια ακόμα μας φέρνει κοντά και μας προβληματίζει μέσα από το εμείς. Να κάνουμε ένα διάλειμμα ολιγόλεπτο και να μου πεις λίγο κάποια στιγμή και τι άλλο αντιμετωπίζετε εκεί, γιατί εσείς ουσιαστικά είστε δηλαδή πραγματικά το σταυροδρόμι εκεί τώρα, διότι είναι παραγωγικότατη περιοχή, αλλά έχει τις δυσκολίες που ο Αστός, οι Θεσσαλονικείς, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την Ήπεθρο, δεν γνωρίζουν τις ανάγκες της καθημερινότητας των ανθρώπων της παραγωγής με τα αγροτικά μηχανήματα, όπου κινούνται και σε δύσβατους δρόμους, και μιας και δεν μπορούν να ανέβουν στην εθνική οδό, τουλάχιστον οι δρόμοι οι αγροτικοί πρέπει να έχουν μια ασφάλεια, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτά όλα καταλήγουν σε εσάς εκεί στα Μάλγαρα.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα ενός δύο λεπτών και επανερχόμαστε λίγο, σε παρακαλώ πολύ, Θεοδόση, ξανά για να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
9: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
0: Αγαπητέ μου Θεοδόση, είμαστε στον αέρα. Flash 99,4. Ναι, ναι. Γιώργος Δίμπαλας, φωνή Πέθρου. Και με τους ανθρώπους από το Δήμο Δέλτα, τους παραγωγούς, με τους ανθρώπους που δοκιμάζονται και μέσα αυτούς, Φώτη μου, είσαι και εσύ ως παραγωγός, είσαι ως πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Μαλγάρων, αλλά και ως κοινοτάρχης. Η καθημερινότητα των συμπατριωτών σου γύρω από τα θέματα τα αγροτικά, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, δυσκολεύει το έργο σου, τη διάθεσή σου, την καθημερινότητά σου?
1: Κοίταξε, Γιώργο, σίγουρα δυσκολεύει όταν δεν λύνονται προβλήματα και όταν δημιουργούνται πάντα νέα, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα. Εγώ νομίζω ότι δυναμώνω μέσα από αυτό το...
0: Μέσα από αυτή την καθημερινότητα, μέσα από αυτή τη δύσκολη, ναι, θα έλεγα, ναι, καθημερινότητα.
1: Ναι. Γιατί τα προβλήματα δυστυχώς δεν σταματάνε ποτέ στη ζωή, όποια και να είναι αυτά, είτε είναι η καθημερινότητα είτε είναι η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Το ευχάριστο είναι τώρα, όσον αφορά τη γέφυρα, το ανακοίνωσε μέσα από την εκπομπή Δημόσια Κόσο Γιουτίκα. Στη Δευτέρα το συνεργείο, τα συνεργεία, όσοι τέλος πάντων είναι αυτοί που θα αναλάβουν το τεχνικό έργο άμεσα, αλλάζει το ξύλινο δάπεδο και πλέον μπαίνει μεταλλικό δάπεδο. Η στατικότητα είναι εξακριβωμένη, είναι ασφαλή, οπότε πλέον θα λυθεί το πρόβλημα αυτό, το οποίο είναι, θα έλεγα, άμεσο. Διαστόματος του Κώστα Βερβίτη, ακούστηκε μια πρόταση που πιστεύω όλοι σας την έχετε αυτή σας σκέψη, ότι δεν πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η προσπάθεια στην ανακατασκευή, έστω και με το μεταλλικό δάπεδο της τόσο χρήσιμης και ωφέλιμης αλλά παλαιάς γέφυρας που ενώνει δύο τόπους, δύο νομούς, να γίνει και μια καινούρια. Η άποψή σου, η σκέψη σου ποια είναι?
1: Συμφωνώ
0: πάνω σε αυτή την πρόταση του Κώστα του Βερβίτη. Ναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον Αντιδήμαρχο. Συμπλέουν οι απόψεις μας, έτσι κι αλλιώς. Και η αλήθεια είναι αυτή, γιατί τα μηχανήματα πλέον έχουν μεγαλώσει. Αυτή η γέφυρα έχει γίνει το 1950 και να περνάνε οι άνθρωποι με τα κάρα τότε. Και κανένα μικρό τρακτέρ από τα πρώτα που είχαν έρθει τότε, από τους καπούδες μας. Πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πρέπει να γίνει μια κανονική γέφυρα να μπορεί να περνάει ο κόσμος άνετα.
0: Έβαλε και ένα ζήτημα άλλο ο Κώστας ο Γιουτίκας, όσον αφορά δηλαδή τα μεγάλα φορτηγά, τα οποία δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση ουσιαστικά με τον τόπο, με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή των αγροτικών μηχανημάτων, που πάνε να γλιτώσουν τα διόδια και διέρχονται μέσα από την, μέσα από τα κείμενα, μέσα από τη χαλάστρα, μέσα από τα κείμενα, μέσα από τα μάλγαρα. Εκεί πιστεύεις ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, κατά κάποιον τρόπο, μέχρι ένα τονάζ να είναι εφικτό και παραπάνω από αυτό να μην μπορούν να εισέρχονται τα μεγάλα οχήματα, τα οποία το ουσιαστικά λογικό είναι και ξενικά εντός εισαγωγικών από το την παραγωγική κοινωνία.
1: Ναι, το λογικό είναι για τους ντόπιους να επιτρέπεται, γιατί προφανώς θα θέλουν να πάνε στο σπίτι τους οι άνθρωποι και φυσικά για αυτούς που έχουν κάποια φορτία που πρέπει να εξυπηρετηθούν.
0: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι.
1: Μαγαζιών, από εκεί κάποιο λόγο διέλευσης μέσα από τους οικισμούς να μην περνάει.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά τα μεγάλα...
1: Α, έχει γίνει αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Από τον έμνηστο του Νίκου του Γιουτίκα έχει ψηφιστεί η απογόρευση διέλευσης. Με τον Ποτόπουλο τα ίδια του...
0: Το μίμη το συγχωρεμένο τον αείμνηστο.
1: Το συγχωρεμένο και αυτός το είχε περάσει. Υπάρχουν πινακίδες παντού ότι άνω των 3,5 τόνων απαγορεύεται, εκτός από αυτούς που έχουν άδεια διέλευσης. Αλλά εντάξει, η ουσία δεν ισχύει.
0: Ναι, γιατί τώρα είναι σε βάρος της τοπικής κοινωνίας
1: αυτό εδώ.
0: Ακριβώς, γιατί οι δρόμοι όντως είναι ορατοί, διασχίζοντας και από την περιοχή της Χαλάστρας, Κείμηνα, Μάλγαρα, Βραχιά, Ανατολικό. Υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα αυτό δημιουργείται μέσα από την επιβάρυνση.
1: Η επιβάρυνση που δέχονται οι δρόμοι μας είναι μεγάλη και γι' αυτό είπα πριν ότι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα.
0: Άρα.
1: Γιατί δεν μπορούν να δεχτούν όλο αυτό το φορτίο αυτοί οι οικισμοί, σύν την επικινδυνότητα που έχουμε και για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους και για όλο τον κόσμο.
0: Τελειώνοντας, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι εν όψη πλέον και της παραγωγικής περίοδου?
1: Εγώ θέλω να ευχηθώ να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα φέτος από ό,τι πέρυσι. Γιατί πέρυσι είχαμε ολοκληρωτική καταστροφή στην περιοχή μας, ειδικά με την κατάρρευση των τιμών στο ρύζι και στο βαμβάκι, αλλά το ρύζι είναι η παραγωγή που μας πονάει πάρα πολύ, γιατί έχει πολύ μεγάλη καθίζηση
0: Με τα 24 λεπτά πώς να βγείτε?
1: Δεν είναι 24, Γιώργο μου, γιατί 24...
0: Πέσαν κι άλλο.
1: Αν αφαιρέσεις τα αποθηκευτικά και τα ξερανικά, δεν καθαρίζεις 24, καθαρίζεις 21.
0: Άρα πώς θα γίνει η καλλιέργεια, πώς θα γίνει η σπορά?
1: Δεν βγαίνει η καλλιέργεια και το ντεμίνιμις να έρθει δεν καλύπτει, είναι μια σπίνη.
0: Ίσα να εξοφληθούν τα χρωστούμενα στην κυκλική οικονομία. Δεν θα εξοφληθούν.
1: Δεν θα εξοφληθούν, απλά θα κάνουν κάποια υπομονή οι πιστωτές μας ακόμη. Αυτό. Μακάρι να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Να σταθούμε σε αυτή την ευχή, την ελπιδοφόρα.
1: Μακάρι.
0: Ήρθε ο καλός Θεός να βάλει το χέρι του και οι νεοεχείς πολίτες, οι αρμόδιοι φορείς να σταθούν με αγάπη, με σεβασμό στους Έλληνες παραγωγούς. Και δεις στη συγκεκριμένη περίοδο και περιοχή όπως μιλάμε εμείς του Δήμου Δέλτα και όχι μόνο. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου Θεοδόση.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά φίλε μου. Δημήτρη, αν δεν μπορούμε να βγάλουμε το Φώτιο Θεοχαρίδη γιατί σε τραχτέρι επάνω είναι, να συνδεθούμε με τον παλιό τον πρόεδρο, έναν κτηνοτρόφο από παιδί, τον Χρήστο τον Μπαξεβάνη, ο οποίος είναι και τοπικός σύμβουλος και επί πολλά χρόνια πρόεδρος της κοινότητας των Νέων Μαλγάρων. Το Χρήστο τον Μπαξεβάνη, ακούγοντας όμως ένα ωραιότατο τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου, το «Διευχών των Αγίων». Διότι χωρίς τους Άγιους δεν βλέπω σε αυτόν τον τόπο την πατρίδα μας να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι.

0: Αγαπητέ μου Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα και στους συνεργάτες σου και σε όλους τους ακροατές.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάμε στον αέρα μέσω της εκπομπής μου «Η Φωνή της Υπαίθρου». Παλιοί φίλοι, παλιοί γνώριμοι, στον κοινό αγώνα για το καλό του τόπου.
1: Πάντα, πάντα, πάντα για το καλό των συγχωριανών, των συνδημοτών και του τόπου μας, πάντα.
0: Κτηνοτρόφος. Πριν πάμε στη γέφυρα, να πούμε λίγο τα της κτηνοτροφίας. Ο δρόμος, κυρίως ο κτηνοτροφικός, ανηφορικός.
1: Μόνο ανηφόρα, Γιώργο, τα τελευταία χρόνια. Πάντα θα έλεγα εγώ. Γενικά ο πρωτογενής τομέας έχει ανηφόρα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Με αυτή την παγκοσμιοποίηση έχουμε μονίμως ανηφόρα. Και το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε κορυφή. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν βλέπουμε την κορυφή για να πάρουμε και λίγο κουράγιο.
0: Αυτό δεν είναι στενάχωρο όμως, όχι πάρα μόνο για τους παραγωγούς, είναι, αλλά για όλη την πατρίδα, για όλους μας.
1: Μα να σου πω και κάτι, το γεγονός ότι έχει συγχνωθεί ο κτηνοτροφικός πληθυσμός, οι άνθρωποι που ασχολούνται, έχουν μειωθεί τα ζώα, έχουν μειωθεί οι μονάδες. Αυτό είναι απόδειξη ότι δεν ασχολείται κανείς με αυτό το επάγγελμα πλέον, τα νέα παιδιά δεν πρόκειται να ασχοληθούν, το λέω και από προσωπική πείρα δηλαδή. Δεν θα ασχοληθούν αυτά τα νέα τα παιδιά. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Ίσως και δυσκολότερη. Είναι 365 μέρες το χρόνο, δύο φορές την ημέρα τουλάχιστον, το λιγότερο. Οι αμοιβές είναι αυτές που είναι, να μην το κουβεντιάσουμε τώρα, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Και αν δεν αμοιβθεί ο νέος, είναι αλλιώς μαθημένα τα παιδιά σήμερα. Δεν θα έχει μέλλον εκτενοτροφία που δεν άπιστες.
0: Εσύ πιστεύεις ότι αν ήταν δομημένη διαφορετικά από την ίδια την πολιτεία, ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θέλει να την δει την κτηνοτροφία σε κάθε κράτος, σε κάθε έθνος ξεχωριστά, πέρα από τους κανόνες της παγκοσμιοποίησης και άλλων θα έλεγα σκέψεων μέσα από τη νέα τάξη πραγμάτων. Δεν θα ήταν καλά ένα νέο παιδί να μπει δομημένα, οργανωμένα στο χώρο της κτηνοτροφίας? Ναι, είναι 365 ημέρες το χρόνο, ναι, είναι 24 ώρες την ημέρα. Είναι μια επιχείρηση όμως, θα ήταν όμως μια επιχείρηση δομημένη σωστά με το προσωπικό της, με την οικογενειακή καθημερινότητα, η οποία εξασφάλιζε μια ποιοτική ζωή. Αυτό
1: έτσι
0: δηλαδή
1: ακριβώς,
0: στην,
1: ακριβώς,
0: αυτό ακριβώς. Στην Ελλάδα δηλαδή τόσα χρόνια, γιατί εσύ είσαι από τους ανθρώπους που έχεις γεννηθεί μέσα στην κτηνοτροφία. Δεν το έχεις δει, δεν το βλέπεις.
1: Όχι Γιώργο, δεν το βλέπω. Δυστυχώς, λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά δεν το βλέπω. Γίνονται, να το πω έτσι λαϊκά και χωριάτικα, πασαλήματα. Δηλαδή βλέπουμε λίγο πως είναι η επιθυμία του κόσμου, η κατακραυγή του κόσμου, θα δώσουμε κάτι τώρα, όπως ανάφερες προηγουμένως για το de minimis. Αυτά είναι για μένα, πώς να το πω, πασαλήματα. Δηλαδή θα δώσει κάτι τώρα για να, τι να πω, να ξεχάσουμε το πρόβλημα. Δεν το ξεχνάμε το πρόβλημα.
0: Δεν λύνεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή να παρακαλάει ο παραγωγός που έχει τεράστια έξοδα. Και αυτό που δεν γνωρίζουν οι αστεί, Χρήστο μου, είναι ότι βλέπουν μόνο τη μια πλευρά του φεγγαριού. Δεν βλέπουν ότι ο παραγωγός, κτηνοτρόφος ή αγρότης, κατά κύριο λόγο, ακόμα και ο ψαράς, ότι το μηχανολογικό εξοπλισμό που έχουν είναι εκατοντάδων χιλιάδων. Αυτά δηλαδή, πότε θα κάνουν απόσβεση?
1: Ποτέ. Ποτέ. Εγώ έχω μια μονάδα τώρα να μιλήσω για μένα, ένα στάβλο το οποίο μπορεί να ξεπερνάει και το εκατομμύριο σε εξοπλισμό και σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Αν φύγουν τα ζώα μου, Γιώργο, από μέσα και πω αυτό το κτίριο, αυτή την υποδομή να την πουλήσω, δεν πιάνει ούτε το 1/10. Είναι χαμένα λεφτά. Όσο υπάρχουν τα ζώα έχει αξία. Αν σταματήσει να λειτουργεί η μονάδα, τα κτίρια είναι άχρηστα. Δηλαδή θέλω να πω ότι επενδύει ο κάθε κτηνοτρόφος, ο κάθε αγρότης σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Τι να πω τώρα, τα πάντα με το γράμμα του νόμου, με άδειες λειτουργίας, με βόθρους, με τόνα, με τάλο για το περιβάλλον. Χίλιες δυο άδειες.
0: Και ναι, το αποτέλεσμα σεβαστώ. Στον αέρα.
1: Σεβαστό, αλλά ρε παιδιά, να υπάρχει και αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, δεν έχουν σκύψει επάνω στο πρόβλημα πραγματικά να το δουν το πρόβλημα. Πραγματικά. Γιατί αν θέλουν να το δουν πραγματικά, θα μπορούσαν να έρθουν να πιάσουν ένα κτηνοτρόφο, να δουν λίγο την καθημερινότητά του, να δουν τα έξοδα του καθημερινά. Είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι εάν δεν αμυθεί ο νέος για να έχει μια ποιοτική ζωή, δεν θα ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα. Και ποιος ο λόγος θα ασχοληθεί?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ποιος ο λόγος? Θα πάει να πάρει ένα χιλιάρικο που λέει ο λόγος, ξέρω εγώ πόσο θα πάρει, και θα έχει το κεφάλι του ήσυχο. Μετράει και το πενθήμερο. Τώρα προηγουμένως θα μάτσε να πάρω ένα καφέ, να χαρακτολογήσουμε λίγο, και λέω, ακούω μια κοπέλα, μιλάει με μια άλλη και προγραμματίζουν Παρασκευή Πέμπτη, σε ενημερώνω και σένα γιατί αν δεν το ξέρεις, Παρασκευή Πέμπτη πρωτοχρονιά και θα είναι τετραήμερο μέχρι τη Δευτέρα, και λέω, άκου τι σκέφτονται τώρα, να πάρουν άδεια.
0: Με έκανες, δηλαδή, και γέλασα, γιατί όλα αυτά που ανάφερες ήταν στεναχωρικά, έτσι στεναχωρεμένα. Τώρα με έκανες και γέλασα ακριβώς. Λες τώρα, τι σχεδιάζουν τα νέα παιδιά? Και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν.
1: Φυσικά καλά κάνουν. Και ο τρόπος, φίλε μου, δεν μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Ότι εγώ θα έχω τετραήμερο την πρωτοχρονιά.
0: Την πρωτοχρονιά πάμε τώρα, δηλαδή για το 27.
1: Για το 27, ναι.
0: Τώρα, Χρήστο μου, είσαι από τους πλέον γνώστες, μεγαλωμένος, γεννημένος, δράς επαγγελματικά, η καθημερινότητά σου, η οικογένειά σου, εκεί στα Νέα Μάλγαρα, στον τόπο των γενέθλιών, στον προσφυγικό. Αυτή η γέφυρα, την οποία δηλαδή κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και γέφυρα των δακρύων και των στεναγμών, εκεί στη θέση κλειδί, την αντιμετώπισες ως πρόβλημα και εσύ που για πολλά χρόνια ήσουν πρόεδρος, και ποιες ήταν οι δικές σου σκέψεις και οι προτάσεις?
1: Την επισκευάσαμε κάποια στιγμή το 2016, αν δεν κάνω λάθος, με τη συνεργασία με την περιφέρεια και με το στρατό τότε. Δόθηκε μια δημοπρασία, επισκευάστηκε. Αλλά κακά τα ψέματα, ρε Γιώργο, το είπαν και οι προλαλήσαντες από μένα και ο αντιδήμαρχος και ο κύριος Βητίκας, ότι αυτή η γέφυρα κατασκευάστηκε το 50, άλλες ήταν οι ανάγκες τότε, άλλες είναι οι ανάγκες σήμερα. Σήμερα ένα τρακτέρ, ένα μηχάνημα αγροτικό έχει κάποιους τόνους. Αυτή η γέφυρα θα έπρεπε για μένα να, πέρα από την επισκευή της και τη συντήρησή της, να αναστηλωθεί με κάποιο τρόπο, να ενισχυθεί κάπως, γιατί σίγουρα καταπονείται πολύ περισσότερο από ό,τι πριν. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να δρομολογηθεί και να γίνει μια καινούργια γέφυρα.
0: Αυτό είπε και ο Κώστας ο Βερβίτης, δηλαδή ότι πρέπει αυτός να είναι ο στόχος όλων σας.
1: 76 χρόνια είχε, Γιώργο, αν υπολογίσουμε ότι έγινε το 50. Δηλαδή, εντάξει. Και τα σίδερα λιώνουν. Αλλά εγώ ήθελα να βάλω και κάτι άλλο στην κουβέντα, σαν σκέψη και σαν
0: πρόταση.
1: Θα σου πω τώρα. Επειδή αυτός ο δρόμος είναι και ο παράδρομος της Νέας Εγνατίας, ίσως και η Νέα Εγνατία θα μπορεί να συμβάλλει και αυτή. Γιατί νομίζω έχει τη δυνατότητα, έχει τη τεχνογνωσία, έχει τα πάντα. Λίγο να τους χτυπήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους στην πόρτα, γιατί είναι υποχρεωμένοι να έχουν παράδρομο, και ο μοναδικός παράδρομος είναι αυτός. Και αυτή τη στιγμή είναι αποκομμένος. Δεν χρησιμοποιείται, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται, λόγω της γέφυρας. Ας βάλουν και αυτή ένα λίγο πλάτη να γίνει γέφυρα, να ενισχυθεί η γέφυρα, για να μας κρατήσει μερικά χρόνια ακόμα, μέχρι ίσως όταν γίνει κάποια άλλη καινούρια.
0: Πάντως ο Κώστας, ο Γιουτίκας, ανακοίνωσε μέσα από την εκπομπή, τη Δευτέρα τα συνεργεία πλέον είναι εκεί, αλλάζει το ξύλινο δόστρωμα και θα γίνει πλέον μεταλλικό το δάπεδο, το δόστρωμα.
1: Το άκουσα ευχάριστα. Το είχα προτείνει και εγώ το 2016 να γίνει μεταλλικό, να μπουν λαμαρίνες από πάνω για να κρατήσουν περισσότερο τα ξύλα. Τέλος πάντων, λόγω προϋπολογισμού ίσως δεν έγινε. Τουλάχιστον μακάρι να γίνει τώρα. Αλλά το θέμα, Γιώργο, είναι να ενισχυθεί η γέφυρα. Γιατί άλλο το πάτωμα που θα είναι, εντάξει, και άλλο η στατικότητα της γέφυρας.
0: Μέχρι τώρα πάντως δεν έχει πρόβλημα, αυτό είπε και ο Κώστας ο Γιουτίκας.
1: Συμφωνώ.
0: Άρα η λύση όμως είναι καινούρια γέφυρα. Εκεί πρέπει να είναι στραμμένη.
1: Αυτό έπρεπε να έχει δρομολογηθεί από
0: ολονόσας η σκέψη.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι αιτία αντιπαράθεση τώρα η γέφυρα. Όλοι μαζί.
0: Προς Θεού, εδώ τώρα κάνουμε όλη μια προσπάθεια, και εγώ ίδιος προσωπικά, να ενωθούν οι δυνάμεις, διότι ο καθένας μπορεί να κάνει θαύματα μαζί με το εμείς, μαζί με τον άλλον, μαζί με τον συνάδελφο, για το κοινό καλό του τόπου. Τέρμα, πρέπει να σταματήσει κάποια άλλη σκέψη.
1: Εκατοντάδες ανθρώπους την ημέρα εξυπηρετεί αυτή, αγρότες και μη. Εξυπηρετεί αυτή η γέφυρα. Τώρα φαντάσου τώρα τι γίνεται. Μέσα από τους χωματόδρομους, μέσα από τα χαλικόδρομους, περισσότερα χιλιόμετρα. Άστο. Είναι πρόβλημα. Πρέπει να γίνει χτες. Έπρεπε να γίνει χτες. Αλλά έστω και από Δευτέρα, αν θα δοθεί στην κυκλοφορία, θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα του κόσμου, γιατί τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει και η συγκομιδή των αγροτικών προϊόντων. Τα ρύζια, τα μαμπάκια, τα καλαμπόκια. Ο κόσμος είναι στα χωράφια. Είναι πάνω στην αιχμή της παραγωγής τώρα.
0: Και καταστρέφονται τα οχήματα ακόμα και τα ιδιωτικά των υπαλλήλων, των ανθρώπων της καθημερινότητας, αλλά και τα βαριά, τα που λέμε με μεγάλη αξία, τα αγροτικά. Τα αγροτικά, τα οποία πρέπει να κινήσετε ελεύθερα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ως παλιός.
1: Εγώ να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια για αυτή την εκπομπή σου και ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι πάντα κοντά μας, δίπλα μας, με αυτή την υπέροχη εκπομπή σου.
0: Σε ευχαριστώ,
1: μεγάλο
0: πολύ.
1: Από όλους μας.
0: Και εσύ έτσι θα έλεγα να σπείρεις και όλοι σας το εμείς, το εγώ να εξαφανιστεί, πώς να προσφέρουμε στην πατρίδα, στον τόπο, εκεί στην κοινωνία την τοπική. Ένας λόγος παραπάνω. Εσείς οι πρόσφυγες ξέρετε τι σημαίνει πόνος, τι σημαίνει το εμείς, τι σημαίνει στεναχώρια. Άρα μπορούμε να κάνουμε πολλά όταν είμαστε τουλάχιστον στις σκέψεις μας ενωμένοι και αυτή είναι καθοδηγή και της πράξης μας. Ναι. Μεγάλο ευχαριστώ και εγώ, Χρήστο μου.
1: Να είστε καλά. Γιώργο μου, να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Να είστε καλά. Ναι. Να είστε καλά όλοι σας. Δημήτρη μου, να συνεχίσουμε με τον καλό μας τον επιστήμονα, τον Γεωπόνο, τον Νίκο Τορούζη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του ΤΟΕΒ. Θα μπούμε και σε θέματα αμαλγάρων κοιμήνων του νερού, αλλά και φυσικά αυτή είπαμε ότι τελικά θα γίνει τραγούδι αυτή η γέφυρα που ενώνει τις δύο, θα έλεγα, περιοχές, η Μαθίας και Θεσσαλονίκης, Δήμου Δέλτα, ακούγοντας όμως ένα ωραίο τραγούδι, έτσι να μας φέρνει κοντά και να σεβόμαστε αυτόν τον τόπο το λατρευτό, την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Νίκος Παπάζου, αχ Ελλάδα, σ' αγαπώ.

0: Αγαπητέ μου Νίκο, καλησπέρα.
1: Γιώργο, καλησπέρα.
0: Εσύ έχεις ένα διπλό φορτίο. Είσαι γεωπόνος, είσαι επιστήμονας από μια οικογένεια παραδοσιακή, αγροτική. Όπως και ο αδελφός ο Κώστας, σηκώνεται βάρος κληρονομικό.
1: Ναι,
0: της οικογένειας Ρούζγιου.
1: Ακριβώς όπως το λες.
0: Εκεί στα Κείμηνα, σπουδαγμένοι και οι δυο γεωπόνοι. Η επιλογή σας ήταν σωστή?
1: Γιατί μέχρι πριν 2 χρόνια έδειχνε σωστή. Τώρα τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται δεν ξέρουμε, είναι πολύ αμφίβολα, είναι πολύ ρευστά. Φαίνεται να έρχεται το τέλος του πρωτογενή τομέα. Πράγμα που δεν το θέλουμε, γιατί κάτσαμε σε αυτή τη δουλειά και άλλοι νέοι άνθρωποι από τα χωριά μας επένδυσαν. Πράγμα που τώρα η συγκεκριμένη κυβέρνηση, να το πω, τους αποθεί από το επάγγελμα με πάρα πολλούς τρόπους.
0: Αυτό είναι στενάχωρο όμως.
1: Είναι στενάχωρο, σίγουρα.
0: Διότι δύο Ελληνόπουλα για να σπουδάσουν δεν είναι εύκολο και σε μια σχολή πολύ υψηλού επίπεδου της γεωπονίας. Σε έναν
1: Ακριβώς.
0: Τρόπο παραγωγικότατο. Δηλαδή,
1: Ακριβώς.
0: Όταν μιλάμε για το Δήμο Δέλτα και για τα χωριά, και όχι μόνο, να πάμε και Χαλκιδόνα, για το Δήμο της Χαλκιδόνος, αλλά μιλάμε για κουφάλια, για...
1: Είναι πολλά χωριά.
0: Είναι πολλά, να έρθουμε Άνδροδο, να πάμε Ανατολικό, Χαλάστρα, Κείμηνα, Μάρμαρα, Βραχιά.
1: Με μεγάλο πληθυσμό.
0: Δηλαδή, καλοχώρη, λες, μα εδώ είναι ο θησαυρός της πατρίδας, 10 λεπτά από το κέντρο Θεσσαλονίκης, αεροδρόμιο δίπλα, λιμάνι δίπλα, τρένα
1: ακριβώς,
0: δίπλα.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν τώρα δύο επιστήμονες, κατά κύριο λόγο εσύ με τον οποίο έχω τη χαρά να είμαι σήμερα έτσι τηλεφωνικά, στο απάντημα, να πω έτσι, συναντιόμαστε.
1: Ναι, ναι,
0: είναι στενάχωρο. Είναι στενάχωρο.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα, Γιώργο, από όλες τις απόψεις. Εδώ έχουμε τους αγρότες. Απ' την άλλη έχουμε και τους μηδοκαλλιεργητές που αυτοί έφυγαν, πουλήθηκαν όλες οι μονάδες, έφυγαν και αυτοί από το επάγγελμα και πόσο μάλλον φαίνεται ότι και οι αγρότες σιγά σιγά και αυτοί φεύγουν. Πολλοί τα παράτησαν, έψαξαν την τύχη τους στα εργοστάσια της βιομηχανικής. Είναι δύσκολα τα πράγματα, οι άνθρωποι φεύγουν και από τα χωριά σιγά σιγά, μετακομίζουν προς την πόλη, είναι η ερημοποίηση της Πέθρου. Είναι πολλά επαγγέλματα που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα που και αυτά σιγά σιγά ευθύνουν. Είναι, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι τόσο όπως το λέμε σβήνει αγροτιά. Είναι πάρα πολλά που εμπλέκονται με τον αγροτικό τομέα.
0: Μέσα σε αυτά να πούμε.
1: Είναι τα γεωπονικά καταστήματα, είναι οι μεταφορές, είναι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εργάζεται σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, σε το ΕΒ. Είναι πάρα πολλές θέσεις εργασίας.
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα προβλήματα του νερού, όπου είσαι αντιπρόεδρος εσύ,
1: ακριβώς.
0: Μαζί εκεί με όλο, θα έλεγα,
1: το συμβούλιο
0: σας. Και από ό,τι λίγο έτσι είχαμε πληροφορηθεί, έχετε και συμβούλιο σε λίγο. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων, να πούμε λίγο τα του συμβουλίου θέματα, τα προβλήματα νερού, και να σταθούμε και λίγο στο πρόβλημα το οποίο μέσα από τα λεγόμενα του αντιπεριφερειάρχη του Κώστα του Γιουτιούκα θα βρει τη λύση του πολύ σύντομα. Ήδη τη Δευτέρα θα πάμε σε αυτή την περιβόητη, είπαμε, γέφυρα, και ποια είναι η άποψή σας γύρω από όλη αυτή τη δομή, θα έλεγα, των αγροτικών δρόμων, των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε στη μετακίνησή σας για να παράγετε όσο μπορείτε.
1: Κοίτα,
0: τα σπαρτά σας, τα αγροτεμάχια σας, τα αγροτοχώραφά σας, τουλάχιστον να έχετε την άνεση να μετακινήσετε.
1: Ναι.
0: Ένα διάλειμμα ελαχίστων λεπτών και πανερχόμαστε με τα θέματα του νερού, όπου σε λίγο θα έχετε και τη συνεδρίαση, αλλά και, θα έλεγα, της μετακίνησης και μέσα από αυτή την γέφυρα, όπου πλέον θα βρει την καινούρια της, θα έλεγα, υπόσταση, υποδομή, όπως είπε Κώστα Γιουτίκας, τη Δευτέρα μπαίνουν τα συνεργεία. Όμως δημιουργήθηκαν προβλήματα.
2: Η ώρα είναι 7:30. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση, η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Αγαπητέ μου Νίκο, είμαστε στον αέρα. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και να πάμε σε ένα μέγιστο πρόβλημα. Αυτό του νερού. Ως αντιπρόεδρος, όλο εκεί το Διοικητικό Συμβούλιο που σε λίγο συνεδριάζεται. Είναι ένα θέμα σοβαρό που σας ανησυχεί?
1: Πάρα πολύ σοβαρό, Γιώργο. Και σαν το ΕΒΕ έχουμε λάβει τα μέτρα μας από πολύ νωρίς. Από πέρυσι το φθινόπωρο, μειώνοντας στρέμματα στην οριζοκαλλιέργεια, διότι όπως γνωρίζουμε όλοι, οριζοκαλλιέργεια χωρίς νερό δεν υφίσταται. Μειώνουμε τα στρέμματα, μειώνεται ένα προϊόν, ένα τοπικό προϊόν της περιοχής, με έναν καθημερινό αγώνα και από το προσωπικό του ΕΒ, να ανισχύουμε με μηχανές, κλείνοντας αρδευτικά κανάλια, ώστε να σώσουμε τις παραγωγές μας. Κάνουμε έναν αγώνα και κάθε μέρα τα λίτρα, τα κυβικά τέλος πάντων νερού που λαμβάνουμε από το ΒΟΕΒ μειώνονται. Γίνεται ένας αγώνας. Εμείς είμαστε εδώ για να το παλέψουμε. Απλά υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Καθημερινά έχουμε άσχημα νέα και από τις δύο πλευρές που παραλαμβάνουμε νερό, ότι τα λίτρα μειώνονται. Πέραν αυτού, έχουμε και το πρόβλημα, όπως είπες, της γέφυρας.
0: Το οποίο τα καλά νέα είναι ότι ο Κώστας Γιουτίκας είπε τη Δευτέρα πλέον έρχεται συνεργείο για να αλλάξει το δάπευο το ξύλινο με μεταλλικό. Αυτό δημοσιοποιήθηκε μέσα από την εκπομπή. Άρα θα λύσει το πρόβλημα το μεγάλο μετακίνησης και της διχοτόμησης των δύο περιοχών, η Μαθίας Θεσσαλονίκης, της περιοχής του από το Κλειδί έως το Δήμο Δέλτα, πρώτη στα Μάλγαρα Κίμινα.
1: Γιώργο, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Απλά θέλω να σε ενημερώσω για κάτι άλλο.
0: Όπως?
1: Πριν 20 μέρες, με 25 τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι την ημερομηνία, με μια επιστολή του ΓΟΕΒ που κοινοποιήθηκε και στο Δήμο Δέλτα από τον Κωνσταντίνο τον Βερβίτη, και θέλω να τον ευχαριστήσω που βοήθησε να προωθηθεί αυτή η επιστολή, έγινε μια παρέκκληση για να καθαριστούν δεξιά και αριστερά ο δρόμος που φτάνει στη γέφυρα. Αν περάσεις κάποια στιγμή μια βόλτα από αυτόν τον δρόμο...
0: Το είδα, πήγα κότα, σήμερα, έκανα πήγε αυτοψία σήμερα ο ίδιος. Πήγα από εκεί σήμερα.
1: Έχουμε παρακαλέσει πάρα πολλές φορές και έγινε και με γραπτή επιστολή προς την περιφέρεια να στείλει ένα συνεργείο να καθαριστούν τα χόρτα πριν ακόμα δημιουργηθεί το πρόβλημα με τη γέφυρα. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα γίνει και η γέφυρα και τα χόρτα. Απλά όταν κάναμε μια γραπτή επιστολή εμείς προς την περιφέρεια, σαν το ΕΒ, και δεν πήραμε και καμία απάντηση, μπορούμε να έρθουμε, δεν μπορούμε να έρθουμε. Πώς να πιστέψουμε ότι θα γίνει και η γέφυρα, έχοντας...
0: Όχι, η γέφυρα θα γίνει, η γέφυρα θα γίνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο, τη Δευτέρα πάντα συνεργεία.
1: Ωραία, και θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν νοιάστηκε κανείς, γιατί όλη αυτή η κυκλοφορία εξυπηρετείται από γραπτική οδό, από την κάτω πλευρά του δρόμου, νότια δηλαδή. Ένας δρόμος ο οποίος στρώνεται συχνά ανά 2 και 3 μέρες με τον grader του το ΕΒ. Δεν νοιάστηκε κανείς ότι το ΕΒ έχει και άλλες εργασίες. Το grader του το ΕΒ έχει και άλλες εργασίες και καθημερινά πρέπει
0: να... Ναι, τώρα δεν είναι, ακριβώς δεν είναι αυτή τη στιγμή το κύριο πρόβλημα, δηλαδή του το ΕΒ να κάνει αυτή την εργασία. Μπράβο. Εδώ υπάρχουν και άλλα προβλήματα, πολύ πιο έντονα.
1: Και πέραν αυτού χρησιμοποιούμε και υλικό που σημαίνει κόστος για το ΕΒ αυτό εδώ, ώστε να εξυπηρετούνται τα χωριά της συμμαφίας. Και δεν είδαμε κάποιος να νοιάζεται για το ΕΒ. Στην περιφέρεια υπαγόμαστε.
0: Δηλαδή, με τα καναλέτα τι γίνεται, με τα καναλέτα. Έγινε κάποια εκεί τουλάχιστον, θα έλεγα, κάποια εργασία, λίγο να μην έχουμε διαρροές πολλές.
1: Γίνονται εργασίες, όσο μπορούμε γίνονται κάθε χρόνο εργασίες. Απλά για το συγκεκριμένο πρόβλημα που μιλάμε του δρόμου, είναι ένα πράγμα το οποίο εξυπηρετεί χωριά της Συμμαθίας με γιοταχή και συγχρόνως μπορεί να έχουμε και κάποιο ατύχημα.
0: Μου ήρθε στενάχωρα εμένα το μήνυμα ότι είχαμε ένα νεκρό και είναι γνωστό φυσικά πριν ένα χρόνο. Αυτό, εάν δεν διορθωθεί ως προς το οδικό δίκτυο να γίνει ομαλό, να γίνει που λέμε λειτουργικότατο, μην φτάσουμε να θρυνούμε κι άλλους συνανθρώπους μας.
1: Αν δεν τα χόρτα όμως, το οποίο έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές εισηγήσεις και τώρα και γραπτός, εμείς τι να κάνουμε άλλο δηλαδή. Δηλαδή το ΕΒ τρέχει, κάνει και δουλειά του, αλλά αν είμαστε μόνοι μας θα ξέρουμε να μας το πούνε. Εμείς από την περιφέρεια ζητήσαμε κάτι απλό, ζητήσαμε να καθαριστούν τα χόρτα και δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Μακάρι σε πρώτο χρόνο να γίνει γέφυρα όπως ανέφερε ο κύριος Γιουτίκας και σε δεύτερο χρόνο να έχουμε τον καθαρισμό δεξιά και αριστερά των χώρων.
0: Η λύση, και με αυτό να κλείσουμε, η λύση, το πρώτο είναι ο Κώστας ο Βερβίτης. Πιστεύω

0: στα ορεινά, ο οποίος να βρούμε μια τέτοια ταμπέλα. Είμαστε σε ένα κεντρικό δρόμο ο οποίος ενώνει τη Δημαρχία με τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αυτά νομίζω δεν είναι ανεπίτρεπτο το 2026 στην Ελλάδα.
1: Άρα, ενώνουμε δυνάμεις για το κοινό καλό, διορθώνουμε τα αδιόρθωτα και προσπαθούμε να σπείρουμε για τον τόπο μας. Γιατί ο τόπος σας είναι ξεχωριστός.
0: Έτσι είναι.
1: Και είναι όχι απλά για σας μόνο τους ίδιους, είναι γενικότερα για την πατρίδα, για το έθνος μας είναι. Διότι όταν λυγίσει, όταν αρχίζει και αποδομείται αυτός ο παραγωγικός τόπος που λέγεται Δήμος Δέλτα, με όλα αυτά τα χωριά, τα παραγωγικότητα, τα κομοπόλεις, πόλεις ουσιαστικά, τότε έχουμε πρόβλημα τεράστιο, και αυτό το πρόβλημα είναι μέσα στο σπίτι μας. Δεν είναι εκεί στο χωριουδάκι μου, το ιστορικό, το πατριωτικό, στα σύνορα τη Δοϊράνη. Εδώ μιλάμε για άλλους τόπους διαφορετικούς, και όταν αυτοί μαραζωθούν, τότε είμαστε σε λάθος δρόμο. Δεν είναι στραβός ο γυαλός, εμείς στραβά αρμενίζουμε.
0: Ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν έργα έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και οι πολίτες και οι επαγγελματίες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλόν αγώνα.
0: Καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια.
1: Δημήτρη, φτάνουμε στο τέλος, να ακούσουμε ένα τραγούδι που πρέπει να τα ακούμε όλοι μας. Κάπου θα έλεγα, γιατί έχει να κάνει ότι να μάθουμε να συζητάμε ήρεμα, ωραία, ανθρώπινα, και να κοιτάμε, να σπρώχνουμε μακριά αυτά που χωρίζουν και να βλέπουμε αυτά που μας ενώνουν. Νίκος Ξυλούρης, και να αδελφέ μου που μάθαμε να μιλάμε ήσυχα και απλά. Ακούγοντας στη συνέχεια, συζητώντας με τον Φάνη τον Αλμπάνη, τον Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου Δέλτα, με μεγάλη παρουσία και από τα Μάλγαρα και στα κοινά εκεί, με τον Αγροτικό Συνεδρισμό, με την κοινότητα, με όλη τη ζωή.

0: Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
1: Και ένα

0: θα βρούμε αυτά τα λόγια. Τελικά, φίλε Φάνη, το μυστικό της ζωής είναι το να γίνουμε ακόμα πιο απλοί και να συζητάμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Όπως...
1: Καλησπέρα, φίλε Γιώργο.
0: Έλεγε ο τεράστιος Γιάννης Ρίτσος και ο, θα έλεγα, ο Νίκος Οξυλούρης. Θα καταφέρουμε να μιλάμε ήσυχα, ήσυχα και απλά.
1: Και να δίνουμε λύσεις. Για να δίνουμε λύσεις.
0: Προσθέτοντας ο καθένας... Προσθέτοντας ο καθένας... Ό,τι καλύτερο έχει για αυτόν τον τόπο, για την πατρίδα, για την Ελλάδα, αλλά και για το γενέθλιο, όπως είστε εκεί εσείς στην παραγωγική περιοχή του Δήμου Δέλτα. Τα προβλήματα πολλά. Είσαι από τους πλέον γνώστες, αντιδήμαρχος, πρόεδρος συνεταιρισμού, αγρότης, όλη μέρα στο λιοπύρι. Τα προβλήματα πολλά. Ένα εξ αυτών ήταν διαχρονικό. Μια, θα λέγαμε, παμπάλαια αντιπολεμική, μεταπολεμική γέφυρα έφτασε, που λέμε, στον κορεσμό της. Δημιουργήθηκαν προβλήματα. Όμως, ο Κώστας Ουιτίκας είπε ότι εδώ πλέον λύθηκε το πρόβλημα, τη Δευτέρα το συνεργείο είναι εκεί και ο δρόμος αυτός, ο οποίος ήταν δυσβάτος και, θα λέγαμε, κλειστός, ξανανοίγει. Είναι ένα από τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν γύρω από την αγροτική κυκλοφορία μηχανημάτων αγροτικών, δηλαδή η αγροτική οδοπία.
1: Γιώργο, καταρχήν καλησπέρα σε εσένα και στο Δρατέσο. Να σου δώσω και συγχαρητήρια, γιατί κλείνει ακριβώς ένας μήνας που είναι η γέφυρα κλειστή. 17 Ιουνίου έκλεισε η γέφυρα, όταν αντιμετωπίστηκε αυτό το πρόβλημα και διαγνώστηκε, και μετά από ένα μήνα κάνεις αυτή την παρέμβαση στο ΜΗΕ και παράλληλα μας ενημερώνεις και εμάς για τη ΜΗΕ Λιγενέστε μέσα από την εκπομπή σου. Είσαι μια ζωντανή φωνή της υπαίθρου, όπως είναι και το τίτλο της εκπομπής, και δίνεις λύσεις. Είναι ευχάριστα τα νέα ότι πλέον λύνονται τα χέρια της πολιτείας μετά την, αφού μπαίνει η περιοχή σε κατάσταση έκτης ανάγκης, και θα δοθούν λύσεις. Βέβαια, προσωρινές λύσεις, για να το λέμε, και το λέμε εδώ και χρόνια. Πλέον η περιοχή έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Υπάρχει ένας μεγάλος όγκος καλλιέργειας, ένας μεγάλος όγκος μυδοκαλλιεργειών. Είναι μια γέφυρα που ενώνει δύο νομούς, που περνάνε καθημερινά πολλοί άνθρωποι, πηγαίνοντας στις δουλειές τους, ασκούνται δραστηριότητες, πηγαίνοντας μια βόλτα, και κυρίως εξυπηρετεί εμάς τους καλλιεργητές, που έχουμε δραστηριότητα και στην Ιμανθία, και παράλληλα τους ανθρώπους της Ιμανθίας που έχουν δραστηριότητα και σε εμάς. Οπότε είναι κομβικής σημασίας και κυριολεκτικά εδώ και ένα μήνα μας έχει κόψει τα χέρια. Και όχι μόνο μας έχει κόψει τα χέρια, επιβαρυνόμαστε με καύσιμα, τα οποία καύσιμα είναι πολύ κοστοβόρα στο κόστος της καλλιέργειας, και επιβαρυνόμαστε για να κάνουμε τον κύκλο 2 και 3 φορές τη μέρα για να πάμε στο χωράφι μας. Οπότε είναι μια λύση προσωρινή, βέβαια. Πρέπει να μπει επιτέλους στο τραπέζι, γιατί η περιφέρεια πρέπει να βάλει και αυτή το λιθαράκι, το μεγάλο λιθαράκι, υλοποιώντας μία μελέτη για την κατασκευή μιας σύγχρονης γέφυρας.
0: Αυτό που προηγουμένως είχε πει και ο αμέσως τους προλαλήσαντες, ένας ο Κώστας ο Βερβίτης, πιστεύω το λέτε χρόνια. Άρα είναι άμεση πλέον η ανάγκη, επιτακτική ανάγκη είναι.
1: Επιτακτική ανάγκη. Για να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο όγκος, γιατί μιλάμε για βαριά οχήματα, μιλάμε για πολύ τονάς που περνάει, για να μην κρυφτούμε, και όλο αυτό το τονάς περνάει από τη γέφυρα. Και φοβάμαι ότι μια μέρα θα θρυνήσουμε θύματα.
0: Ήδη θρυνήσαμε ένα.
1: Δεν νοείται στο 2026 να εξυπηρετείται όλος αυτός ο όγκος της παραγωγής των μηχανημάτων και της ανάγκης ανθρώπινης δραστηριότητας από μια γέφυρα που κατασκευάστηκε το 50.
0: Γιατί και οι άλλες που είναι στρατιωτικές γέφυρες. Και οι άλλες που είναι δηλαδή.
1: Η οποία γέφυρα είναι μέχρι 5 τόνους. Άρα δεν μπορεί να περάσει ούτε φορτηγό φορτωμένο με παραγωγή, ούτε φορτηγό φορτωμένο με λιπάσματα, ούτε κάποιο βαρέο όχημα που εξυπηρετεί την περιοχή. Πρέπει να κάνει όλο τον κύκλο και πρέπει να περάσει μέσα από ένα χωραφόδρομο ο οποίος με τις λάσπες, με την κακή συντήρηση που θα γίνει, γιατί όταν έχει αρνά βαριά οχήματα θα έχει καθυζήσεις, καταλαβαίνεις και εσύ ότι δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Και κάποια στιγμή, για να έχουμε και παραγωγική δραστηριότητα σύγχρονη και να είμαστε και εμείς να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, πρέπει να κατασχεστεί με σύγχρονη γέφυρα. Επιτακτική.
0: Άρα δηλαδή πρέπει δυνάμεις όλες, φορέων εκεί, παρατάξεων, όλοι όσοι είστε στραμμένοι πλάον, εγώ θα πω για το καλό του εμείς, το κοινό καλό του Δήμου γενικότερα, ότι αυτή πρέπει να
1: και ευρύτερα,
0: είναι
1: και ευρύτερα,
0: όσο το δυνατόν η λύση σας.
1: Ναι, ναι, συμφωνούμε, συμφωνούμε. Πρέπει να δοθεί οριστική λύση.
0: Το κομμάτι αγροτόδρομη, δηλαδή αγροτική οδοπία, είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει η Δημοτική Αρχή, η Περιφερειακή Αρχή και να δοθούν και εκείνες, θα έλεγα, οι κατευθύνσεις από την κεντρική εξουσία ως πρώτιστο.
1: Κοίταξε, η αγροτική οδοπία ανήκει στον ΔΟΕΒ, ο οποίος το ΔΟΕΒ έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, έχει εξοπλιστεί πλήρως με δικό του μηχάνημα, το οποίο κάνει παρεμβάσεις. Βέβαια, απαιτείται μεγάλο κόστος για υλικά, απαιτείται τεράστιο κόστος. Εκεί θα μπορούσε να βάλει το χέρι στην τσέπη η περιφέρεια και να ενισχύσει τον ΔΟΕΒ με υλικό.
0: Ναι, γιατί προηγουμένως ο Νίκος Ορούζιος έλεγε αυτό. Εμείς κάνουμε με ένα grader, αλλά δεν φτάνει, δεν έχουμε τις δυνατότητες.
1: Δεν φτάνει.
0: Δεν φτάνει. Ναι, θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε.
1: Ναι, όλα αυτά, επειδή απαιτούνται μεγάλα ποσά, πρέπει να συμβάλλει και η περιφέρεια.
0: Τώρα να πάμε λίγο. Άρα, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να γίνει καινούργια γέφυρα. Αυτός ο μήνας ήταν στενάχωρος μήνας, διότι δημιουργήθηκαν προβλήματα. Η λύση έρχεται πλέον τη Δευτέρα, όπου συνεργεία θα είναι εκεί, όπως ανακοίνωσε ότι περιφερειάρχης ο Κώστας Ιουτίκας. Και
1: πολύ
0: πλέον να στρατευτείτε όλοι μαζί, όλες οι δυνάμεις, για μια καινούρια γέφυρα σύγχρονη, η οποία θα λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητάς σας. Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Είσαι αγρότης, είσαι παραγωγός, ζεις κάθε μέρα τον παλμό της αγροτιάς. Τι είναι αυτή τη στιγμή αυτό που σας βασανίζει όλους εκεί, σε αυτόν, το έλεγα, τον ιδιαίτερα παραγωγικό τόπο του Δήμου Δέλτα?
1: Δυστυχώς τα νέα για το παραγωγικό κομμάτι της χώρας μας δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά γιατί ζούμε μια ακραία κατάσταση. Ζούμε στιγμές που εγώ τις θεωρώ ότι είναι ιστορικές. Είναι μια χρονιά που θα είναι κομβική. Μετά την περσινή πανολευθερία που πάθαμε, η παραγωγή στις περιοχές, η φετινή χρονιά θα είναι κομβική για πολλούς. Και κυρίως για ανθρώπους μικρομεσαίους, οι οποίοι δεν έχουν μεγάλα αποθεματικά κεφάλαια, που συντηρούν τις οικογένειές τους καθημερινά και κάθε χρόνο με την παραγωγή που βγάζουν, δεύτερη χρονιά με χασούρα δεν θα αντέξει η καμπούρα μας, για να το πούμε λίγο λαϊκά. Οπότε με τις ακραίες πολιτικές που συντελούνται, με την παγκοσμιοποίηση, με τις αθρώες εισαγωγές των ρυζιών, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινή αγροτική πολιτική να μην στηρίζει πλέον στους αγρότες, με συμφωνίες τύπου Mercosur, με συμφωνίες για αύξηση των αδοσμολόγητων εισαγόμενων ρυζιών από τρίτες χώρες. Η παραγωγή του ρυζιού θα περνάει δραματικές στιγμές με πολύ αυξημένο κόστος καλλιέργειας, με ζευγαριτονία που έχει τρομακτικά κόστη, και είμαστε και μια περιοχή ευλογημένη, γιατί ζούμε σε μια περιοχή Natura, αλλά παράλληλα κουβαλάμε μαζί μας και μια δυσκολία. Ποια είναι αυτή η δυσκολία? Είμαστε σε μια περιοχή Αλατώδη, η οποία είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Για να σου δώσω να καταλάβεις, αυτή η γη, αν δεν καλλιεργηθεί ρύζι, δεν θα παράξει τίποτα. Θα ερημοποιηθεί. Θα αλατωθεί και θα ερημοποιηθεί. Εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο οι φύλακες του οικοσυστήματος. Γιατί είμαστε ένας φυσικός υδροτιότοπος που βρίσκουν κατάλημα όλα αυτά τα πλάσματα που είναι στην περιοχή Natura. Πρέπει η πολιτεία να σκύψει και να δει σοβαρά το θέμα της περιοχής, να δει σοβαρά το θέμα της περιοχής Natura. Είπε ο κύριος υπουργός, ο κύριος Χινάς, ότι θα εφαρμοστεί ένα τύπο μοντέλο Βαλένθια της Ισπανίας, που και είναι μια περιοχή Natura. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η στήριξη και ποιες θα είναι οι δράσεις που θα διασφαλίσουν την περιοχή να συνεχίζει να παράγει, γιατί αν δεν παράξει ρύζι, δεν μπορεί να παράξει τίποτα. Λόγω της ιδιαιτερότητας, της αλατότητας και της αλμύρας που έχει το έδαφος.
0: Άρα κατά κάποιο τρόπο αυτό, είναι μονόδρομος.
1: Και γι' αυτό πριν πολλά χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησε η καλλιέργεια του ρυζιού, ξεκίνησε από αυτόν τον τόπο. Γιατί Δείχνεται η περιοχή γύρω καλλιέργεια.
0: Το κακό είναι όμως, Φθάνη μου, ότι ήδη έχουμε δηλαδή μείωση στρεμματική της καλλιέργειας του ρυζιού μέσα από τις δικές σας αναφορές και δημοσιοποιήσεις που μπορεί να φτάνει και στο 30%. Αυτό είναι πολύ στενάχωρο όμως.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Θα οδηγηθούμε καλλιέργεια σε στεναχώριες μεγάλες.
1: Η οποία το επισημαίνω, αυτά τα στρέμματα που βγήκαν από ριζοκαλλιέργεια δεν μπορούν να παραμείνουν για πολλά χρόνια. Γιατί είπαμε είναι φάλμερα τα εδάφη και κάποια στιγμή θα αλμυρίσουν και δεν θα μπορεί να κρατήσει να ξαναμπούν ρύζι. Είναι μια προσωρινή λύση 2-3 χρόνια. Οπότε χρειάζεται μια γενναία πολιτική.
0: Να τελειώσουμε με αυτό και με μια ευχή, και με μια ευχή ότι ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα.
1: Ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα και ο καθένας από το δικό του μετερίζει βάζοντας ένα λιθαράκι να πάμε τον τόπο μας πιο ψηλά.
0: Έτσι, αυτό να είναι και ο επίλογος της εκπομπής μας σήμερα που ξεκίνησε με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα από τη γέφυρα των στεναγμών που πλέον θα διορθωθεί σε ελάχιστες ημέρες και βέβαια από
1: θα δώσει μια ανακούφιση, μια προσωρινή ανακούφιση, αλλά είπαμε στόχος μεγάλος είναι η κατασκευή μιας σύγχρονης γέφυρας για να μπορέσουμε κι εμείς να εξυπηρετούμαστε καλύτερα και να γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνίσιμη περιοχή.
0: Ενωτικός στόχος όλων σας εκεί που εκπροσωπείτε τον τόπο, την κοινωνία, τον άνθρωπο.
1: Ο καθένας στην πλευρά του μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις, να συνενώσουμε φωνές, να βάλουμε προσπάθειες για να παράξουμε καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ
1: Φάνη. Να είσαι καλά και συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σου.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Ευχαριστώ.
1: Και τις κέρες παρεμβάσεις που κάνεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Δημήτρη. Φτάσαμε στο τέλος, στον Κώστα του Γιουτίκα και με τα καλά νέα ότι την Δευτέρα πλέον μπαίνει το καινούριο οδόστρωμα μεταλλικό στην γέφυρα, είπαμε, των στεναγμών, γέφυρα κλειδί εκεί στον Λουδία ποταμό. Ένα μεγάλο θέμα, έτσι ξεκίνησε και η σημερινή συζήτηση, αφιέρωση σε αυτόν τον μοναδικό τόπο που λέγεται Δήμος Δέλτα και τα προβλήματά του. Μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα τον Βερβίτη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δέλτα, τον Βασίλη τον Κατούνα, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κιμήνο, τον πρόεδρο του Αγωτικού Συνεσμού Μαλγάρων και πρόεδρο της τοπικής κοινότητας τον Θεοδόση τον Σιάκα, τον Χρήστο τον Παξεβάνη, τον παλιό τον πρόεδρο και τοπικό σύμβουλο και κτηνοτρόφο μια ζωή από τα Νέα Μάλγαρα, τον Νίκο τον Ρούζιο, τον επιστήμονα, τον γεωπόνο μας, τον αντιπρόεδρο του ΤΟΕΒ και τέλος τον αντιδήμαρχο για πολλά χρόνια, είναι δημοτικό σύμβουλο, το Φάνη τον Αλμπάνη από τα Νέα Μάλγαρα. Και όλους εσάς, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη, Πέμπτη, 6, 8, Φωνή Υπαίθρου, Φλάς 99,4, Γιώργος Δίμπαλας, και όλους εσάς να είσαστε καλά. Τη σκητάλη να λαμβάνει ο Λάζαρος ο Λαζάρου.

0: Flash 99,4.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Αργήσαμε, κύριε Πανέλετε, αργήσαμε. Είμαστε και φρεσκαδούρα στον αέρα και αργήσαμε. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Δευτέρα, είναι Δευτέρα. Καλά, Δευτέρα παρουσία. Είναι Πέμπτη, είναι 16 Ιουλίου. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεότερα σήμερα.

Έχουμε επιστρέψει και στα Αρτζιάννα. Έχουμε επιστρέψει κανονικότητα στα FM. Δεν μας ακούτε μόνο μέσω διαδικτύου τώρα. Ο δαίμον του τυπογραφείου τα κατάφερε μια χαρά το προηγούμενο διάστημα.

Στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους 34 έφτασε σήμερα. Τους 34 θα φτάσει και αύριο, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, και το Σαββατοκύριακο. Με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, έτσι θα μας πάει και το Σαββατοκύριακο, έτσι θα μας πάει και αυριανή ημέρα.

Θα μιλήσουμε για όλα σήμερα. Θα δούμε τα κυριότερα θέματα της ημέρας. Θα ασχοληθούμε αρκετά και με την πολιτική επικαιρότητα. Έχω ζητήσει από δύο προσωπικότητες της πολιτικής να είναι μαζί μας σήμερα. Τη Γιώτα Τιμπούλου, η οποία είναι ανεξάρτητη βουλευτής. Και τον Δημήτρη τον Κούβελα, ο οποίος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αργότερα στην εκπομπή θα κάτσουμε ένα μισάωρο πρώτα μαζί, τα δυο μας, εγώ και εσείς και ο Πανάρετος.

Αύριο Παρασκευή λοιπόν, υψηλή θερμοκρασία προβλέπουν οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι, καθώς και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς δίνει η πολιτική προστασία. Συγκεκριμένα κατηγορίας 3 για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.

Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου ψαρά που αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το λιμενικό. Στην επιχείρηση που επανεκκίνησε από το πρωί συμμετέχουν δύο πλωλασκάφη που ερευνούν πιθανά σημεία στα οποία να βρίσκεται ο 69χρονος. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της χθεσινής ημέρας εντοπίστηκε σε παραλία η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα του αγνοούμενου.

Δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Και αναφέρομαι στην τραγωδία που εκτελήχθηκε χθες στο δρόμο της Χαλκιδικής με μια νεαρή οικογένεια να ξεκλειρίζεται κυριολεκτικά στην άσφαλτο. Ένα θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε και χθες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια που ήρθε από τη Μολδαβία στην Ελλάδα, πιθανό για διακοπές, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιθωνίας, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο 28χρονη μητέρα. Το 6 μηνών κοριτσάκι της οικογένειας διακομίσει στο κέντρο υγείας Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο Πολυγύρου και ο 35χρονος πατέρας. Το 7χρονο παιδί του ζευγαριού, επίσης κορίτσι, είναι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε κρίσιμη κατάσταση και αποφασίστηκε να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Τελευταία εναπομείνασα της οικογένειας, η 7χρονη, όσο τραγικό και αν ακούγεται αυτό, είναι πέρα για πέρα πραγματικό. Την Τετάρτη, χθες βράδυ, διακομίστηκε στο τμήμα επιγόνων περιστατικών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου ως πολυτραυματίας, με τραύματα σε θώρακα και κατάγματα μοιραίου ιστού. Υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς αντιστοίχως, ενώ το πρωί, γύρω στις 6:30, διακομίστηκε διασωληνωμένο το κορίτσι αυτό από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο και στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, όπου νοσηλεύεται.

Έξω από τα κεντρικά της ΕΙΑ στην Εγνατία συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι εργαζόμενοι των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυσης αποχέτευσης Θέρμης και Βόλβης του Δήμου Θέρμης, καθώς και κάτοικοι της περιοχής της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν στη διάρκεια συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Οι διαδηλωτές εναντιώθηκαν στην απορρόφηση των δημοτικών παρόχων ίδρυσης από ΕΙΑΘ και ΙΔΑΠ, με πανό και συνθήματα όπως «Κάρω τα χέρια από το νερό», εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο κυβερνητικό σχέδιο το οποίο προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ σύμφωνα με το σχεδιασμό ενοποιούνται 60 πάροχοι σε Αττική και Θεσσαλονίκη και αναμένεται η μεταφορά των δικτύων τους στις μητρικές ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ, τη ρύθμιση συσσωρευμένων χρεών ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ και την αλλαγή διαχείρισης. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τεθεί σε πρόσθετη δημόσια διαβούλευση από την περασμένη Παρασκευή, η οποία θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Έχετε άποψη? Τι συμβαίνει εδώ, τι είναι αυτό?

0: τώρα συνολικά 8 δήμοι από τη Βόρεια Ελλάδα εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο κυβερνητικό σχέδιο δια των δημάρχων, οι οποίοι παρενέβησαν πριν από τη συνέλευση των μετόχων της ΕΙΑΘ. Παρέμβαση έκανε και ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοτε αναπληρώτης υπουργός ενέργειας, ο Σωκράτης Οφάμελος, ο οποίος χαρακτήρισε το σχέδιο της κυβέρνησης καταστροφικό και τόνισε ότι όλα γίνονται για τη στήριξη των ιδιωτικών συμφερόντων. Στόχος του Μητσοτάκη είναι να ιδιωτικοποιήσει το νερό, τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η Θεσσαλονίκη λέει ξανά πως δεν θα περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης.
1: That's the mighty Xander himself playing it.
2: Oh, yeah, that's him. Ain't nobody else.
1: Oh, he's a riverboat man.
2: Riverboat? What do you know about riverboats?
1: Oh, I made many a happy buck on them riverboats.
2: Playing in the band?
1: No, no. Making four the hard way.
2: Two deuces, huh?
1: That's it.
2: Come on in here.
1: Come on in here.
2: Come on in here.
1: Come on in here.
2: Alexander Ragtime Band. Come on in here.
1: Well, here I come.
2: Come on in here.
0: Κύριε Πανέρατε, πότε είναι ο τελικός του Μουντιάλ? Σήμερα είναι. Α, την Κυριακή είναι ο τελικός. Καλά, πού να ξέρω εγώ, Χριστιανέ μου, εγώ δεν είμαι αθλητικός συντάκτης, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, οι διανομή στη Seafood προχωρούν σε στάση εργασία στην ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου, τις ώρες που θα διεξάγεται ο τελικός του Μουντιάλ. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν μειώσεις αμοιβών, παράνομους εργολάβους, ενατικοποίηση και άρνηση υπογραφής συλλογικών συμβάσεων. Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 7 το απόγευμα ως τις 12 τα μεσάνυχτα. Οι διανομής, σύμφωνα με ανακοίνωση, διεκδικούν άμεση κατάργηση του εργολαβικού μοντέλου, πρόσληψη των διανομέων απευθείας από την eFood, αύξηση στις αμοιβές των freelancer, ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, επίδομα ατυχήματος ασθενείας σε όλους τους διανομείς και δωρεάν παροχή μέτρων ατομικής προστασίας. Μετατροπή των freelancer που το επιθυμούν σε μισθωτούς και συλλογική σύμβαση για όλες τις ειδικότητες. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί φίλοι της Στρογγυλής Θεάς, ότι την Κυριακή δύσκολα θα καταφέρετε να παραγγείλετε πίτσας και μπύρες στο σπίτι για να δείτε το τελικό.

Ενώ καλό είναι αυτές οι εταιρείες οι οποίες θησαυρίζουν και θησαυρίζουν σε βάρος τόσο των μονάδων που παράγουν τα τρόφιμα τα οποία μεταφέρουν, όσο και τους ίδιους, όσο και σε βάρος των ίδιων των μεταφορέων. Καλό είναι να δουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, διότι χωρίς τον κόσμο που εργάζεται για αυτούς δεν υπάρχουν, απλά δεν υπάρχουν. Θα πάψουν να υπάρχουν την επόμενη στιγμή. Καλό είναι να το δουν λιγάκι.

Πάμε λίγα στην πολιτική μας επικαιρότητα. Ανακούφιση ένιωσαν οι βορειοελλαδίτες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το όνομα των οποίων είναι πλάκι στις διώξεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των 7 των οποίων οι κατηγορίες μπήκαν στο αρχείο είναι οι βορειοελλαδίτες Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέα, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Λάκης Βασιλιάδης και Θεόφιλος Λεονταρίδης. Από τους 4 στους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη για πλημελήματα δεν είναι κάποιος από την περιοχή μας. Σε κάθε περίπτωση όλοι παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης στο ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχέση με τα πολιτικά πρόσωπα που ενεπλάκησαν.

κατηγορουμένος πάνω κατέστησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 4 ενεργεία βουλευτές για τις παράνομες επιθετήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος των Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη. Ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή δήλωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Την απόφαση που αν πεπλέκει το Δημήτρη Βαρτζόπουλο από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολιάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με τον ίδιο να σημειώνει για την υπόθεση πως στόχος δεν είμαι φυσικά μόνο εγώ ή οι συναδελφοί μου, στόχος ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και η παράταξή μας. Η σημερινή εξέλιξη αποδεικνύει πόσο σαθρή αυτή ήταν αυτή η στρατηγική, τονίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα κοιτάξω να τον έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο τις επόμενες ημέρες, θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση. Αρκετό καιρό κράτησε αφωνία.

Αντίθετα, δήλωση μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό πλημελήματος κατά του ιδίου και άλλων τριών ενεργεία βουλευτών έκανε ο Χρήστος Μπουκόρος. Θυμίζω ότι εκτός από τον βουλευτή Μαγνησίας και πρώην υφυπουργό, δίωξη αυτήθηκε στους Κατερίνα Μπαμπακώστα, Κώστας Χρέκα και Μάξιμο Σενετάκη. Όπως αναφέρει ο κύριος Μπουκόρος σε δήλωσή του, η παραπομπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ενοχή και δηλώνει βέβαιος για την αθωότητά του. Με απολύτως καθαρή και ήσυχη τη συνείδησή μου, θα προσέλθω συντομότατα, ελπίζω, στο αρμόδιο δικαστήριο και το εκλογικό σώμα της Μαγνησίας, σημειώνει σε άλλο σημείο.

Επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση και σε όσους έκαναν λόγο για η κυβέρνηση υποδίκων εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας να αρχιοθετήσει τις υποθέσεις των 7 από τους 11 βουλευτές. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Υφυπουργός πέρα τον Πρωθυπουργό, η ασυλία των συγκεκριμένων βουλευτών είχε αρθεί έπειτα από το δικό τους αίτημα προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις τους. Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, η δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει αφού αξιολογηθεί το σύνολο των δεδομένων μεταξύ των οποίων και εκθέσεις με τις οποίες προσδιορίστηκαν εκ νέου τα ποσά της ενδεχόμενης ζημιάς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καλεί την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όσους προεξόφλησαν την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να ζητήσουν συγγνώμη.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την άσκηση των ποινικών δυνόξεων. Ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε ότι οι εξέλιξεις επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για πολιτιακές πρακτικές και διαφθορά. Παράλληλα, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά εξηγήσεις από την αντιπολίτευση τη στιγμή που κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Συμπαράταξη. Έχουμε αντίδραση, συγκεκριμένα η Ελληνική Συμπαράταξη εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις δηλώσεις του σχετικά με την υπόθεση. Κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη ότι επιχειρεί να παρουσιάσει τις αρχιοθετήσεις 7 υποθέσεων ως πολιτική δικαίωση της κυβέρνησης την ώρα που τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

την άποψη ότι η ψηφιοποίηση δεν είναι η μόνη μεταρρύθμιση, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή. Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας περί άσκησης ποινικής δίωξης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Βελόπουλος υποστήριξε ότι ήρθαν και τα μαντάτα σας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η ποινική δίωξη σε 4 ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα τι γίνεται? Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα όμως θα πιείτε πικρό καφέ, λέει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Για κυβέρνηση υποδίκων και για αλαζονία κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με αφορμή τη δίωξη 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού εξαπολύει επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέροντας ότι πήγε να βαφτίσει το ψάρι κρέας. Σε γενικές γραμμές ισχύει το ανάποδο. Όταν θέλουμε αυτή η έκφραση, το λέμε ότι βαφτίζουμε το κρέας ψάρι για να το φάμε όταν νηστεύουμε. Δεν ξέρω γιατί μπερδεύτηκαν εκεί στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Καλό θα κάνουν όταν ξεμπερδεύουν αυτά πράγματα. Μπορεί να τα χρησιμοποιούν, όχι τίποτα άλλο, αλλά και ένα μικρό μηδίαμα τον προκαλούν όταν κάνουν τέτοια σαρδάμ. Sorry κύριε Πανάρετε, δεν θέλω να γίνομαι κακός, εγώ φταίω. Άσε καλό μου δηλαδή.

Πώς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκαν σήμερα? Άλλοι τρεις. Καλά, μέχρι την ώρα που ήρθαμε για την εκπομπή, άλλοι τρεις είχαν ανεξαρτητοποιηθεί. Και πόσα στελέχη, τα μετρήσαμε, γύρω στα 60 κάτι. Συγκεκριμένα 63 στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής. Την ίδια ώρα επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Κύριε Πανάρη, να κρατήσουμε το τραγούδι για μετά τις διαφημίσεις, γίνεται? Ευχαριστώ.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Plus 99,4.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια?
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Φλάς. Είναι 5η, είναι 16 του Ιούλη. Γιώργης Πανάρετος βεβαίως στη ρύθμιση του ήχου. Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέτα, Πόπη Τσαπανίδου ανεξαρτητοποιήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αισίως μένει με 16 βουλευτές. Έχω ζητήσει από τη Γιώτα Τιμπούλου να είναι μαζί μας σήμερα. Είναι πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτής του κόμματος του κ. Κασελάκη, ανεξάρτητη σήμερα, καθώς ανεξαρτητοποιήθηκε. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να μείνουμε λιγάκι στην κυβέρνηση πριν από αυτό και να πάμε, παρακαλώ, τον Γιώργη τον Πανάρετο. Ναι, θα το σφάξουμε το τραγούδι πάλι, κύριε Πανάρετο. Δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Λοιπόν, ναι, όταν είσαι έτοιμος, να πάμε να το ακούσουμε.
11: Καλή σας μέρα, κύριοι συνάδελφοι. Δύο θέματα στον πυρήνα της αναπτυξιακής εκείνης πολιτικής θα εξετάσουμε σήμερα. Το πρώτο αφορά τις σύνθετες διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το δεύτερο θέμα αφορά συνολικά την πρόοδο των δικτύων υποδομών της χώρας έως το 2030. Ως προς το πρώτο ζήτημα, συζητούμε ουσιαστικά για τους σπόρους που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία από τις Βρυξέλλες για τα επόμενα χρόνια. Και σε ό,τι αφορά την υποδιαπραγμάτευση συζήτηση, οι θέσεις της πατρίδας μας είναι γνωστές, όχι μόνο εμείς αλλά και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιμένουν στη διατήρηση των κονδυλίων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Όμως υποστηρίζουμε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή στήριξη των αγροτών, της περιφέρειας και της ανταγωνιστικότητας. Στη συνέχεια οι συναρμόδιοι υπουργοί θα παρουσιάσουν την καινούργια αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για να αντιληφθούν όλοι πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει. Και αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε προφανώς σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε και εμείς τις δικές μας συμμαχίες έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες, τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ο Αντιπρόεδρος έχει το στονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία προφανώς έχει έναν βαρύ διυπουργικό χαρακτήρα. ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το Δουβλίνο για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του Πουδουπού με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και η Δυνητική Πόρη του Νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους, επομένως εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και σε ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο. Και προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί, για τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εχεφερωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της Άνοιξης του 2027. Διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε όσον αφορά τα δίκτυα. Εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών, οδικών, σιροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνικών δικτύων τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών, στους μεν οδικούς άξονες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο επιτέλους τον Ε65, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και στην Δυτική Θεσσαλία. Τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι κριτικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θέλω εδώ να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο, σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη. Αυτές είναι παρεμβάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των οίκων ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας. Και βέβαια πολλά ακόμα έργα και το έργο του flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027. Και βέβαια πολύ ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες.
0: Το ακούσατε. Το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα έχουμε το flyover. Το είπε. Θα μου πείτε και πριν από ένα μισή μήνα είχε πει θα έρθω τον Ιούλιο Σαλονίκη.

0: Πάμε να το σφάξουμε το τραγούδι, κύριε Πανάρετε. Η Γιώτα Υπούλου δεν περιμένει. Την καλησπερίζω. Είναι η πρώτη της συνέντευξη μετά την ανεξαρτητοποίησή της από το κόμμα του Στέφανου του Κασελάκη. Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλώς ορίσατε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Λαζάρου. Την καλησπέρα μου για μία ακόμα φορά στη Θεσσαλονίκη και σας ευχαριστώ πραγματικά για το βήμα που μας δίνετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποκλειστικότητα, αν μπορούμε βέβαια να το ονομάσουμε έτσι. Λοιπόν, τώρα να. Κατευθείαν έρχομαι και σας ρωτάω τι σπταίει και μείνατε χωρίς κόμμα, μείνατε ανεξαρτητοποιηθήκατε. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία που αποχωρείτε από τον πολιτικό σας σχηματισμό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, μετά το 23 οι εξελίξεις ήταν πράγματι πολύ γρήγορες. Γνωρίζουμε όλοι ότι είχαμε μετακινηθεί στο κίνημα Δημοκρατίας και τώρα Δημοκράτες, με την έννοια, γιατί άλλαξε η ονομασία του, για γνωρίζετε, μετά το πραξικόπημα αυτό που έγινε, το αντιδημοκρατικό στο Μπουζουξίδικο, στον Γκάζι Λάιβ, και βέβαια εκεί ήταν ένα γερό σοκ για το τι συμβαίνει στο χώρο αυτόν, το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Τώρα ναι, πριν περίπου 10 ημέρες έχω εγκαταλείψει το κόμμα των Δημοκρατών και η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάω δημόσια για αυτό. Οι λόγοι, αν θέλετε να αρκεστώ σε αυτό το δελτίο τύπου.
0: Τώρα δεν γίνεται. Ποιο αφήν δελτίο τύπου. Τώρα δεν σας ζήτησα να είστε μαζί μας, να μας διαβάσετε δελτία τύπου. Τώρα θα μας πείτε γιατί φύγατε.
1: Κύριε Λαζάρου, η ουσία είναι, ξέρετε, επέλεξα αυτόν τον τρόπο γιατί δεν αφορά και στην κοινωνία τα εσωκομματικά θέματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε κομματικός οργανισμός.
0: Όχι, αλλά αφορά τους ψηφοφόρους σας που σας έχουν αναδείξει ως βουλευτή του τόπου σας και τους αφορά σίγουρα.
1: Λοιπόν, όταν πρόκειται λοιπόν για θέματα που αφορούν στην κοινωνία, στις προτάσεις μας, γιατί και εκεί θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο για το πώς μετατοπίζεται ο διάλογος από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε κάποια άλλα διλήμματα, το τι θα γίνει με τις συνεργασίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το επισημαίνω στο δημόσιο διάλογο αυτή την περίοδο. Εγώ λοιπόν έφυγα από τους Δημοκράτες επειδή το εγχείρημά μας διαπίστωσα ότι δεν είχε μέλλον το εγχείρημα. Το εγχείρημα εννοώ αυτό της άμεσης δημοκρατίας, της λειτουργίας των οργανώσεών μας παντού και της συλλογικής λειτουργίας, τη λήψη των αποφάσεων. Επειδή εκεί διαπίστωσα ότι όχι μόνο δεν το πετύχαμε, αλλά υπήρχαν και φαινόμενα που η γνώμη, η πολιτική συζήτηση στις οργανώσεις και οι γνώμες, οι αποφάσεις δεν παίρνονταν εκεί που οφείλαμε να παίρνονται, κατέληξα στο ότι πλέον δεν έχω χώρο εκεί. Και πιστέψτε με, κύριε Λαζάρου, ήμουν από αυτούς που είχα προσπαθήσει πολύ. Είχα προσπαθήσει γιατί είχα την οργανωτική ευθύνη πολλών περιοχών της χώρας, είχα την οργανωτική ευθύνη για το συνέδριο των Δημοκρατών. Άρα δεν είναι ότι δεν το πάλεψα, το πάλεψα αρκετά. Και με τη λήψη μου όμως διαπιστώνω ότι ο χώρος αυτός δεν μπορεί να εξελιχθεί πια σε αυτό που τουλάχιστον από την πρώτη στιγμή καθόρισε ως λόγο ίδρυσης και ύπαρξης και γι' αυτό το λόγο απεχώρησα. Βεβαίως στη δήλωσή μου, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το πούμε για τους πολίτες, εγώ παραμένω στο μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων που θα παλέψω και θα συνεχίζω να παλεύω ενάντια στην νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το σημαντικό, πιστεύω, που ενδιαφέρει όλους τους συμπολίτες μου που με στήριξαν για το τι θα κάνω την επόμενη μέρα.
0: Καλά, προφανώς και θέλουμε να μάθουμε τι θα κάνετε την επόμενη μέρα και τι έχετε κατά νου. Τώρα αυτό με τις προοδευτικές δυνάμεις προφανώς και παραπέμπει, ας πούμε, σε συγκεκριμένους πολιτικούς φορείς. Θα ζητήσω εγώ θα ζητήσω δια το τυπικό να μας πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε.
1: Δεν πρόκειται να μετατοπιστώ στη δεξιά αυτό.

0: είναι σαφές. Ναι, γιατί δεν είναι.
1: Άρα δεν μας λέτε που θα πάτε, μας λέτε που δεν θα πάτε. Κάτι είναι γι' αυτό.
0: Το που θα πάω όμως, κύριε Λαζάρου, είμαι σίγουρη σε αυτό που μπορώ να σας πω, είναι ότι θέλω να το διαβουλευτώ με τους συμπολίτες μου, με τους ανθρώπους που με έχουν στηρίξει και ως δήμαρχο, αλλά και δύο θητείες ως βουλευτή, διότι δεν είναι μόνο δική μου αυτή η απόφαση. Ειλικρινά το αισθάνομαι έτσι. Και δεν σας κρύβω ότι έχω λάβει κάνω αυτή τη συζήτηση, παίρνω τη γνώμη τους και κάνω το δικό μου γκάλωπ, αν θέλετε, για το πού θα καταλήξω την επόμενη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι θα σταθώ σε αυτή την όχθη του ποταμού, δηλαδή της δημιουργίας ενός μετώπου, όπως προείπα, των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων.
1: Μάλιστα, εγώ τώρα θα ήθελα να κάνω μια δημοσιογραφική επισήμανση από αυτές τις δύσκολες, ένα δημοσιογραφικό συμπέρασμα, το οποίο βεβαίως εγώ το βλέπω μέσα από το πολιτικό ρεπορτάζ, στο οποίο είμαι και αρκετά χρόνια. Τώρα πόσα δεν πειράζει, δεν υπάρχει λόγος, πάντως είμαι αρκετά χρόνια. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι έχει υποστεί μια ήττα η αριστερά, εν γέννη η αριστερά έχει υποστεί μια ήττα στην πατρίδα μας, βλέποντας σωρία αποχωρήσεων από τα κόμματα της αριστεράς, από τις προάλλες από τη Νέα Αριστερά, από το ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε συνέχεια, από το δικό σας το κόμμα, δεν είσαστε οι πρώτοι που ανεξαρτητοποιήθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ βλέπω να υφίσταται η αριστερά μια ήττα, τουλάχιστον όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και αναρωτιέμαι αν το αύριο της αριστεράς είναι ο Τσίπρας, διότι δεν σας κρύβω ότι αυτό το οποίο γίνεται λόγο στα δημοσιογραφικά γραφεία, αυτό για το οποίο γίνεται λόγο, είναι ότι όσοι ανεξαρτητοποιούνται, ούτε λίγο ούτε πολύ, στον Τσίπρα θα βρεθούν. Δεν λέω ότι εσείς θα πάτε εκεί, προς Θεού, δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Όχι, δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο.
1: Άρα λοιπόν συνοψίζοντας αυτή τη μικρή τοποθέτηση που έκανα, λέω και εφόσον έχει πάθει μια ήττα η αριστερά όπως την ξέραμε μέχρι χθες, το αύριο της αριστεράς είναι τελικά το κόμμα του κύριου Τσίπρα ή είναι κάτι άλλο? Ο λόγος σε εσάς, έλατε. Νομίζω ότι είναι αρκετά κύριο το ερώτημα.
0: Εγώ θα πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτή την τοποθέτηση, την ανάλυση που κάνατε, ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, οι διάφορες πολιτικές πρακτικές έχουν τραυματίσει την εικόνα της αριστεράς στην κοινωνία. Αυτό είναι γεγονός. Έχασε και το ηθικό πλεονέκτημα που είχε της ηθικής και της λειτουργίας, της δημοκρατικής, με όλα αυτά που έχουν συμβεί και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Το ζήτημα είναι λοιπόν κατά πόσο αυτός ο χώρος της αριστεράς μπορεί να ανασυγκροτηθεί ή, όπως είπατε εσείς, μπορεί μέσα από τον Αλέξη Τσίπρα να εκφραστεί καθολικά. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων, διότι κακά τα ψέματα, κύριε Λαζάρου, στη χώρα μας δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα των συνεργασιών. Υπάρχουν εγωισμοί, υπάρχουν προσωπικοί στόχοι, θα έλεγα, και γεγονότα που μας οδηγούν, γεγονότα εμπόδια εννοώ. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα? Θα πω όχι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μπορούν οι δημοκράτες να συνεργαστούν με τον ΣΥΡΙΖΑ? Επίσης όχι. Άρα είναι όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί και που εμποδίζουν τις συνεργασίες. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχουν κοινές προγραμματικές θέσεις στο προοδευτικό χώρο. Για πάρα πολλά θέματα, για το κράτος δικαίου, για τη λειτουργία της οικονομίας, για τη λειτουργία της δημοκρατίας, για τα δημόσια αγαθά, για την λειτουργία του ΕΣΥ ή της παιδείας. Υπάρχουν πραγματικά πολύ κοντινές θέσεις του προοδευτικού χώρου. Άρα τι λείπει τώρα? Λείπει αυτή η κουλτούρα του να καθίσουμε να τα βρούμε σε προγραμματικό επίπεδο με πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Δεν είμαι αισιόδοξη ότι αυτό το μέτωπο μπορεί να φτιαχτεί πριν τις εκλογές καθόλου, και το ζητούμενο είναι κατά πόσο θα υπάρξει αυτό το μέτωπο μετά τις εκλογές. Εδώ πιστεύω ότι ο λαός μπορεί να δώσει αυτή τη λύση. Μπορεί να δώσει με την ψήφο πραγματικά την ανάγκη της δημιουργίας αυτού του μετώπου. Διότι σε τελευταία ανάλυση η δύναμη των κομμάτων εξαρτάται από τη λαϊκή ψήφο, από την ψήφο του λαού μας. Άρα μπορεί, κατατάσσοντας τα πολιτικά κόμματα με την ψήφο του σε κάποια θέση, μπορεί αυτό να δημιουργήσει να αφήσει δηλαδή τον εγωισμό που εκφράζουν αυτή τη στιγμή με τα πολιτικά κόμματα και να οδηγήσει, να μας αναγκάσει σε εισαγωγικά σε μία συνεργασία οπωσδήποτε. Γιατί το ζητούμενο είναι το να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή επίσης αυτό είναι λαϊκή απέτηση, αν θέλετε, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας το τι βιώνει η ελληνική κοινωνία, έχει γίνει σαφές ότι δεν θέλει άλλη διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα ο συνδετικός κρίκος, αν θέλετε, που θα μας οδηγήσει σε κάτι τέτοιο είναι η λαϊκή ετοιμιγωρία.
1: Τώρα, κυρία Πούλου, για να επανέλθω λίγο σε εσάς, μιας και το πέρασα λίγο, για να μην σας φέρνω σε δύσκολη θέση, το πέρασα λίγο στο...
0: Και επειδή είναι η πρώτη μου εμφάνιση,
1: το πέρασα λίγο. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως και εδώ θα μου απαντήσετε. Διότι δεν θα σας ρωτήσω πού θα πάτε, θα σας ρωτήσω όμως εάν σας ενδιαφέρει η επανεκλογή σας. Θέλετε να είσαστε, θέλετε να είσαστε μέλος της επόμενης Ελληνικής Βουλής. Μπορεί και να μην θέλετε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό θα έπρεπε να το είχα ρωτήσει και πρώτο, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, θα σας το απαντήσω. Αλήθεια είναι ότι δεν το έβαλα ως πρωτεύον αυτό. Mm-hmm. Όμως άκουσα πάρα πολλούς, και δεν το λέω εγωιστικά, αλήθεια, μακριά από μένα, ναι. Άκουσα πάρα πολλούς συμπολίτες να λένε ότι υπήρξε μια χρήσιμη η παρουσία μου στο Κοινοβούλιο, γιατί ήταν χρήσιμη, ανέδειξα πάρα πολλά προβλήματα του νομού, ήμουνα παντού μπροστά στα κινήματα, στις απαιτήσεις της κοινωνίας και δεν μ' αφήνουν, προσέξτε το αυτό, αλήθεια είναι, ότι αυτή η πορεία θα πρέπει να συνεχιστεί, γιατί θέλουν να εκπροσωπήσω στο Κοινοβούλιο τη βιωτεία. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι πολύ σημαντική για μένα η διαβούλευση με τους συμπολίτες μου που με έχουν στηρίξει.
1: Μάλιστα.
0: Και αν θέλετε θα καθορίσουν αυτοί το που.
1: Άρα δηλαδή ήταν ο λίγο ναι η απάντηση εγώ τώρα. Εγώ αυτό εξέλαβα.
0: Ναι, η απάντηση είναι ναι, χωρίς όμως να έχω αποκλείσει το ενδεχόμενο ότι μπορεί κανείς και να μην συμμετέχει στις εκλογές.
1: Επειδή σας δεν άκουσα είναι,
0: ξέρετε, έχω κάνει μία πορεία. Mm-hmm. Δεν είναι ότι μου λείπουν οι θητείες. Με την λογική λοιπόν αυτή έχω ασκήσει και θεσμικούς ρόλους και τώρα οι δύο θητείες στη Βουλή νομίζω ήταν μια σημαντική πορεία για μένα και χαίρομαι που οι συμπολίτες μου τις εκτιμούν θετικά.
1: Επειδή σας άκουσα πριν να μιλάτε για προοδευτικό χώρο, εγώ ήθελα απλά να ρωτήσω αν έχετε κατά νου αν έχει περάσει από το μυαλό σας μια μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ. Και όχι, ξέρω εγώ, στο κόμμα του Τσίπρα ή στη Νέα Αριστερά ή στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σας είπα πάλι και σας το ξανάπα και είναι αλήθεια ότι το διαβουλεύουμε πάρα πολύ με τους ανθρώπους που με έχουν στηρίξει και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει και ένα ποσοστό αυτών που λέει ότι και το ΠΑΣΟΚ είναι ο προοδευτικός χώρος με συγκεκριμένες θέσεις που μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το μέτωπο της ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Άρα η απάντηση είναι τον γκάλο που κάνω, τον ανθρώπο που με έχουν στηρίξει, ναι, υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο λέει ότι δεν σας κρύβω. Οι μεν λένε ότι η φυσική μου μήτρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, οι δε λένε ότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί υπάρχει και αυτός ο χώρος, ο πολιτικός που εκφράζει, αν θέλετε.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας όμως λέει ότι κοιτάξτε, αφήστε τις βουλευτικές σας έδρες, παραιτηθείτε των βουλευτικών σας έδρων και ελάτε. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Πώς σας φάνηκε όταν το πρώτο ακούσατε?
0: Εξαφιάστηκα πολύ, γιατί οι έδρες ανήκουν στην κοινωνία κατά βάση, έτσι. Βέβαια μέσω της σημαίας κάποιου κόμματος που έχουμε κατέλθει στις εκλογές. Αλλά πολλές φορές υπάρχει και αυτό, κύριε Λαζάρου, ότι υπάρχει και η προσωπική επιλογή των πολιτών. Εγώ δεν σας κρύβω ότι λόγω του ότι υπήρξα και δήμαρχος, πάρα πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι με ψηφίζουν προσωπικά για την προσωπικότητά μου, για την δυναμικότητά μου κλπ.
1: Είναι βέβαιο αυτό. Δεν ήσασταν καμιά άγνωστη στην εκλογή σας περιφέρεια.
0: Και μη σας πω κιόλας ότι μερικοί παραπονούνταν ότι τους εξανάγκασαν να ψηφίσουν ένα πολιτικό χώρο. μέσα από τη δική μου την υποψηφιότητα. Άρα δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα. Βέβαια ο κύριος Τσίπρας το είπε και να το δούμε λιγάκι, ότι δεν μπορεί να από τη στιγμή, τουλάχιστον πρέπει να είσαι ανεξάρτητος βουλευτής. Αυτό είναι σωστό. Δεν μπορεί να είσαι βουλευτής ενός άλλου κόμματος και να συμμετέχεις στις διεργασίες ενός άλλου κόμματος. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να είσαι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και να συμμετέχεις σε όλο το εγχείρημα που κάνει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Με αυτή την έννοια, αν μη τι άλλο, η ανεξαρτητοποίηση είναι απαραίτητη. Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε σε αυτό. Τώρα η παράδοση της έδρας προσωπικά δεν με βρίσκει απολύτως σύμφωνη.
1: Μάλιστα. Είστε σαφής, είστε σαφής. Κυρία Πούλου, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα.
0: Ναι, αλλά δεν είπαμε τίποτα για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ευχαριστώ και την πρωτιά. Θέλετε να πούμε
0: για την πρωτιά.
1: Να σας δώσω 5 λεπτά ακόμα να μιλήσετε και γι' αυτό.
0: Εγώ θέλω να πω.
1: Πλακώθηκα εγώ τώρα με τα εσωκομματικά. Πλακώθηκα να βγάλω ειδήσεις για εσάς προσωπικά θα κάνετε.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Καμιά γνώμη
0: όμως
1: για τον
0: αλήθεια
1: Τσίπρα
0: είναι ότι δεν έχω λάβει την απόφαση. Δηλαδή σας λέω ότι είναι πολύ νωρίς όλα
1: έχετε
0: αυτά.
1: Δίκιο πάνω, έχετε δίκιο πάνω.
0: Δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι σκέψεις μέσα μου και κυρίως είναι αυτό που η διαβούλευση που θα συνεχίζω να κάνω με τους συμπολίτες μου στη Βοιωτία. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι πλέον έχει λήξει η διαδρομή της. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές. Αυτό είναι το προνόμιο του Πρωθυπουργού, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αλλά η ελληνική κοινωνία στενάζει κάτω από την ακρίβεια και κάτω από την ανασφάλεια και το φόβο, κύριε Λαζάρου. Τα μηνύματα τουλάχιστον από τη Βοιωτία, δεν ξέρω εσείς στη Βόρεια Ελλάδα αν και νομίζω ότι είναι καθολικά, δεν είναι καλά. Οι αγρότες ξεπουλάνε χωράφια για να αντεπεξέλθουν στα έξοδά τους. Η ακρίβεια σε όλα, στο κόστος παραγωγής, στην κατανάλωση, είναι εξωφρενική. Η συνεχιζόμενη κρίση, η ανάφλεξη ξανά στο Ιράν θα δημιουργήσει και άλλα δυστυχώς φαινόμενα ακρίβειας. Άρα δεν πάμε καλά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια αλλαγή.
1: Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από τις μειώσεις που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης για τα καύσιμα, πετρέλαιο και αμόλυβδη, και είδατε ότι...
0: Ακριβώς. Όταν δεν λύνονται τα πράγματα όπως πρέπει να λυθούν, με πλαφόν στα δηληστήρια να λύνονται στην Αγγλία, ή όταν δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, όταν έχουν φτάσει στο Θεό τα καύσιμα, και όταν δεν σκέφτεται καν τη μείωση του ΦΠΑ για τα αγαθά, δυστυχώς ό,τι και να κάνει τα άλλα είναι μήμετρα, γιατί και αυτό που έγινε στο Μαξίμου με την συνάντηση με τους σούπερ μάρκετ, εντάξει, μόνο κοροϊδία είναι. Θα αποφασίσουν τον Σεπτέμβριο για το πώς θα μειωθούν και η αγορά των τροφίμων. Σε αυτά είναι πλέον κοροϊδία, είναι μπεγμός στον ελληνικό λαό και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αυτή η κυβερνητική αλλαγή.
1: Κυρία Πούλου, σας ευχαριστώ
0: ειλικρινά
1: πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν τελειώνουμε για καλοκαίρι, θα τα ξαναπούμε και μάλλον με το που προσχωρήσετε σε κάποιο κόμμα, πάλι την πρώτη συνέντευξη εδώ θα τη δώσετε. Οπότε
0: να είστε καλά, κύριε
1: Θα
0: Λαζάρο,
1: τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
1: Είμαστε εδώ και πάμε να καλησπερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Άλφα Θεσσαλονίκης, τον Δημήτρη τον Κούβελα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λαζάρη, για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω...
9: Για καλό καλοκαίρι, όλα όσα μας δυσκολεύουν, με χαρά την απευθύνω σε όλους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσω, εννοείται, θα ξεκινήσω από την ιστορία του ΠΚΠ. Από τους 11 ή 7, από ό,τι φαίνεται, πάει η υπόθεσή του στο αρχείο. Οι 4 παραμένουν, κατηγορούνται
9: από
1: για...
9: Από τους 13, με συγχωρείτε κύριε Λαζάρο.
1: 13, έχετε 13 τώρα, εκεί θα τα χαλάσουμε όσοι θέλετε. 4 παραμένουν κατηγορούμενοι για πλημέλημα και συνεχίζουμε, αγαπητέ κύριε Κούβελα.
9: Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Λαζάρου, τα πολλά μεγάλα λόγια περιορίζονται πλέον σε 4 βουλευτές. Δεν μιλάμε για κυβέρνηση διαπλοκής την υπόθεση του ΠΚΠ, ούτε για κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ούτε για γάλα.
1: Οι 13 το κάνανε κυβέρνηση διαπλοκής. Οι 4 δεν το κάνουν. Είναι ποσοτικό το θέμα, δηλαδή.
9: Είναι τέσσερις οι οποίοι ελέγχονται. Και φυσικά, βέβαια, θυμίζω σε όλους μας το παιχνίδι της αθωότητας, γιατί μένει να καταλήξουν αυτές τις υποθέσεις και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει και πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν μπορεί να πλανώνται τέτοιες σκιές. Ξέρετε, κύριε Λαζάρου, η περίπτωση των συγκεκριμένων συναδέλφων βουλευτών είναι οι περιπτώσεις τους, είναι λίγο πολύ γνωστές από τους διαλόγους που βγήκανε. Αυτοί οι οποίοι κάνανε δουλειές, όμως βρωμοδουλειές με τον ΟΠΚΠ, ήταν αληθινές συμμορίες, σήμερα βρίσκονται στην φυλακή, κάποιοι από αυτούς, ως προφυλακισμένοι και ελέγχονται για δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Είναι διαφορετικά πράγματα το τηλεφώνημα για να δει κανείς μια υπόθεση που πηγαίνει, πώς προχωρεί και εν πάση περιπτώσει να ζητήσει επιτέλους να καταλήξει για κάποιον αγρότη, και άλλο είναι να είσαι επαγγελματίας της βρωμοδουλειάς. Να είσαι στα αλήθεια άνθρωπος που έστεινε δηλώσεις, που έστεινε τα πράγματα έτσι ώστε να εισπράξουν κάποιοι παράνομα επιδοτήσεις. Είναι διαφορετικά πράγματα, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Πολιτικά όμως, εγώ θα περίμενα από κάποιους να κάνουν μια δήλωση ξεκάθαρη λέγοντας ότι τελικά ελέγχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και για τους 7 και 2-9 ήδη δεν υπάρχει συνέχεια. Άνθρακες.
1: Λέτε δηλαδή και εσείς αυτό που είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι κάποιοι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη, αυτό λέτε.
9: Θα περίμενα να ξεκαθαρίσουν τη θέση, να φρεσκάρουν στον ελληνικό λαό, να ξεκαθαρίσουν πρωτίστως τη δική τους θέση, να φρεσκάρουν τα γεγονότα και να μας πούνε εάν επιμένουν.
1: Καλά, δεν έχουμε. Κοιτάξτε, κύριε Βουκουβελά, δεν έχουμε τέτοια πολιτική αυρότητα στη χώρα μας που όταν ένας βουλευτής, ξέρω εγώ, που βρίσκεται κατηγορούμενος, να το πω, για παράβαση καθήκοντος και τελικά αθωώνεται ή εκπέφτει, εν πάση περιπτώσει, η κατηγορία, θα σπεύσουμε όλοι να του ζητήσουμε συγγνώμη που υιοθετήσαμε την κατηγορία και κατά την καλοφερθήκαμε εναντίον του. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε τέτοια επίπεδα αυρότητας εδώ που τα λέμε. Τι λέτε κι εσείς?
9: Αλήθεια είναι αυτό. Εδώ ακούγονται κατηγορίες, πρακτικές επιθέσεις γίνονται με χαρακτηρισμούς, κύριε Λαζάρου, που τρομάζουν. Δολοφόνοι, μαφιόζοι, παιδεραστές. Τέτοιες κατηγορίες ακούγονται μέσα στη Βουλή από βουλευτές εναντίον βουλευτών. Δυστυχώς όμως αυτή η ρητορική μίσους, αυτή η βία, το bullying σε βάρος της διαφορετικής πολιτικής άποψης, δηλαδή της άποψης που έχουν οι άλλοι πέρα από τη δική μας, τη δική μου, και δεν μας αρέσει ή πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα συγκινήσουμε τους Έλληνες πολίτες, δυστυχώς είναι μία από τις αιτίες που έχουν οδηγήσει τον πολιτικό κόσμο, την πολιτική και τους πολιτικούς σε απαξίωση στα μάτια των πολιτών, δυστυχώς. Εύχομαι και ελπίζω να προχωρήσουμε στην προεκλογική περίοδο, η οποία, όπως και να το κάνουμε, έχει ανοίξει, έχει ξεκινήσει. Και η καλοκαιρινή, αλλά και η προεκλογική περίοδος. Μαζί πάνε.
1: Για πάμε τώρα σε κάτι άλλο.
9: Να εξελιχθεί πιο όμορφα.
1: Στον κόσμο στην Καλαμαριά τι λέμε? Πριν από ένα μήνα και κάτι ο Μητσοτάκης έλεγε τον Ιούλιο θα έρθω στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσω την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Και τώρα τι λέμε στον Καλαμαριώτη, κύριε Κούβελα? Ότι τι, κάναμε λάθος? Τι θα πούμε, τώρα στον Καλαμαριώτη? Παίρνει ο κόσμος από την Καλαμαριά και διαμαρτύρεται. Και δικαίως αν θέλετε. Ας μην το λέγατε, στην τελική ανάλυση.
9: Δεν έχω αυτή τη στιγμή νεότερα για το θέμα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο.
1: Προχθές είναι δηλώσεις του κυρίου Δήμα, ο οποίος...
9: Εσείς παρακολουθείτε.
1: Ο κύριος Δήμας τι έκανε? Εξέφρασε την ευχή ότι θα είναι κάποιες αρκετές εβδομάδες πριν τη διεθνή έκθεση η παράδοση. Τώρα το αρκετές εβδομάδες στα μέσα Ιουλίου και μέχρι την έκθεση που είναι Σεπτέμβριο δεν είναι και πάρα πολλές. Δηλαδή πόσες μπορεί να είναι οι αρκετές? Να είναι μία, να είναι δύο, να είναι τρεις, παραπάνω να είναι.
9: Όλες και όλες είναι 6 εβδομάδες μέχρι την διεθνή έκθεση.
1: Ακριβώς αυτό λέω κι εγώ.
9: Άρα λοιπόν, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό ούτως ή άλλως κοντός ψαλμός. Δεν έχει όμως, θα έλεγα, αξία να αναλωθούμε στο πόσο σύντομα θα ανοίξει το μετρό προς την Καλαμαριά, γιατί αυτό θα γίνει, όπως εξακούμε όλοι και μας βεβαιώνει ο αρμόδιος υπουργός, θα γίνει το αργότερο μέχρι τη διεθνή έκθεση, πριν από τη διεθνή έκθεση. Έφτασε η ώρα. Στην ουρά είμαστε, τον φάγαμε το γάιδαρο, κύριε Λαζάρου, έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν παίζεται
9: το παιχνίδι της αξιοπιστίας, δεν κρίνεται η αξιοπιστία της κυβέρνησης.
1: Μα δεν γίνεται το να σας πω κάτι. Να το έλεγε κανένα χρόνο πριν ότι του χρόνου τον Ιούλιο θα πάω στη Θεσσαλονίκη να εγκαινιάσω την επέκταση της Καλαμαριάς και να πέφτει ένα μήνα έξω. Δεν νομίζω πια ότι θα αντιδρούσαμε τόσο πολύ ή ότι θα διαμαρτύρονταν ο κόσμος τόσο πολύ. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι τέτοιο. Την κουβέντα αυτή την είπε ο Μητσοτάκης πριν από ένα μισή μήνα, το πολύ ένα μισή μήνα πριν. Είπε θα έρθω στη Θεσσαλονίκη να εγκαινιάσω την επέκταση του μετρό τον Ιούλιο.
9: Ναι.
1: Ιούλιο
9: ναι,
1: έχουμε, ναι. 16 εσείως, κύριε Κουβέλη.
9: Ναι, έτσι είναι κύριε Λαζάρου, αλλά νομίζω ότι κοντός ψαλμός. Επιμένω, έχουμε φάει το γάιδαρο, είμαστε στην ουρά. Μερικές τρίχες ακόμη. και θα μπορέσουμε να χαρούμε το μετρό μέχρι την Καλαμαριά
1: μιλάμε
9: με όλα
1: και,
9: τα
1: και
9: ενεργετικά.
1: Μιλάμε τώρα και για τρίχες, για όνομα του Θεού.
9: Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Τρίχες είναι, θα έλεγα, το να επιμένουμε να στεκόμαστε σε κάποιες μέρες όταν τα ωφέλη, τα προσδοκόμενα, θα τα δούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Όταν ο Καλαμαριώτης δεν θα χρειάζεται πλέον να πάρει το αυτοκίνητο για να κατέβει στο κέντρο, εκεί θα μιλάνε για άλλη ζωή στην Καλαμαριά, άλλη κατάσταση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στους κεντρικούς και αναβάθμιση βέβαια και της ποιότητας ζωής με λιγότερα αυτοκίνητα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και σε αυτό θα πρότεινα να σταθούμε, κύριε Λαγκάρου, αν θέλετε τη γνώμη μου.
1: Να σταθούμε να πούμε τι, κύριε Κουβελά, έλατε.
9: Σε αυτό εννοώ να σταθούμε, να κρατήσουμε αυτό το θετικό, να κρατήσουμε αυτό το θετικό που έρχεται, που θα ζήσουμε και να μην παίζουμε με τις ημέρες, έτσι, τολμώ να πω. Δεν αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με.
1: Να μην σας στεναχωρώ τώρα, τουλάχιστον με αυτό θέμα, να έρθω σε κάτι άλλο. Καταρχήν θα το θέσω στο χρόνο που μας απομένει, διότι κύριε Κούβελα δεν βλέπω κινήσεις για την πάταξη της εσχροκέρδειας στην αγορά. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι έχετε αντιμετωπίσει την ακρίβεια ή ότι την αντιμετωπίζετε μέχρι ενός βαθμού. Για την εσχροκέρδεια δεν βλέπω να κάνουμε πράγματα. Δεν ακούω κανέναν από τα στελέχη σας να μιλάει για καρτέλ. Γιατί δεν μιλάτε για καρτέλ, ντρέπεστε? Γιατί κανείς σας δεν λέει κάτι για τις τριγωνικές συναλλαγές των μεγάλων αλυσίδων που στέλνουν τα προϊόντα σε χώρες με χαμηλή φορολόγηση και τα επαναεισάγουν ούτως ώστε να διατηρήσουν τις τιμές εκεί που βρίσκονται σήμερα? Αυτό τα πράγματα γιατί δεν ακούγονται από κυβερνητικά στελέχη? Δεν ισχύουν ή ντρέπεστε να τα πείτε? Τι συμβαίνει ακριβώς από τα δύο?
9: Κύριε Λαζάρου,
1: διότι ξέρετε, αυτά τα οποία αναφέρω εγώ δεν έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, κύριε Κουβελά. Έχουν να κάνουν με την εσχροκέρδεια. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ελάτε.
9: Ναι, έχετε δίκιο. Αν υπάρχουν...
1: Βαρέθηκα να έχω δίκιο, κύριε Κουβελά. Απαντήσεις θέλω.
9: Αν υπάρχουν πρακτικές οι οποίες δημιουργούν συνθήκες εσχροκέρδειας στην αγορά, αυτές θα πρέπει κανείς να τις παρακολουθήσει, να τις ελέγξει και εν τέλει να τις σταματήσει. Όσον αφορά όμως την αγορά όπως την ξέρουμε και τις τιμές, οι έλεγχοι είναι διαρκείς, έχουν επιβληθεί πρόστιμα σχετικά, υψηλά έχουν εισπραχθεί αυτά τα πρόστιμα και σε κάθε περίπτωση γίνεται γνωστό και στους καταναλωτές ποια εταιρεία, πώς ακριβώς, για ποια προϊόντα έκανε παιχνίδι εισπράττοντας, κερδίζοντας περισσότερα ενώ δεν θα έπρεπε, έσχρο κερδίζοντας λοιπόν. Τώρα, οι τριγωνικές συναλλαγές στις οποίες αναφερθήκατε και άλλα παιχνίδια, αυτά εδώ είναι άλλων ελεγκτικών μηχανισμών, ενδεχομένως να είναι της ΑΔΕ, ενδεχομένως να είναι της ανεξάρτητης αρχής εννοώ, αλλά και η αρχή ελέγχου της αγοράς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να γίνονται και τέτοιοι έλεγχοι, κύριε Λαζάρου.
1: Να το δείτε και να με απαντήσετε την επόμενη φορά, κύριε Κούβελα.
9: Θα το δω εντωμεταξύ με τον Υπουργό των Οικονομικών.
1: Να το δείτε με όποιον θέλετε, να με απαντήσετε την επόμενη φορά σαφώς.
9: Δεσμεύομαι γι' αυτό.
1: Γιατί η επόμενη εβδομάδα είναι κοντά όπως θα την λαμβάνεστε, οπότε δεν πρόκειται να τα αποφύγετε. Και ξέρετε ότι εγώ είμαι και λίγο επίμονος. Λίγο, το έχω δηλαδή αυτό.
9: Και σίγουρα δεν ξεχνάτε.
1: Και αυτό.
9: Το λέω για καλό αυτό. Το λέω για καλό.
1: Για καλό το είπατε και για καλό το εισέπραξα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ευχηθώ ένα καλό τριήμερο τώρα, μιας και τελειώνουμε την εκπομπή για τώρα. Να σας ευχηθώ ένα καλό τριήμερο. Δεν ξέρω τι λέει το πρόγραμμά σας για το τριήμερο.
9: Το πρόγραμμα λέει πως στα τέλη Ιουλίου, 31 είναι η Παρασκευή που κλείνει η Βουλή, εκεί θα πάρουμε μια ανάσα με την οικογένεια στη Χαλκιδική φέτος. Αυτό είναι το πρόγραμμα, διότι μην γελιόμαστε, πρέπει να είμαστε κοντά στους πολίτες, στην Θεσσαλονίκη, στα θέματα που τρέχουν, στην καθημερινότητα, γιατί και οι εκλογές είναι καθοδόν. Πλησιάζουν. Η άνοιξη του 27 δεν είναι μακριά. Κοντεύει. Δεν είναι.
1: Προφανώς και δεν είναι μακριά η άνοιξη του 27. Ναι, αλήθεια, γιατί αυτή η διχογνωμία μεταξύ στελεχών και πρωθυπουργού? Δηλαδή, άκουσα προχθές τον Νικήτα τον Κακλάμανη να λέει, ξέρω εγώ, ότι εν πάση περιπτώσει μετά την έκθεση, ξέρω εγώ τι είπε, δεν θεωρούνται πρόωρες κτλ.
9: Εντάξει, μια άποψη εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής.
1: Εξέφρασε και να σας πω κάτι. Περισσεύουν αυτές οι απόψεις. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το τι είπε ο Κακλαμάνης. Είναι ότι είτε κρυφά, είτε φανερά, είτε σε δημόσιες, είτε σε ιδιωτικές συζητήσεις, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μιλάνε και για την αναγκαιότητα πρόωρων εκλογών. Και πέφτει τάπα συνεχώς από το Μητσοτάκη. Και εγώ αναρωτιέμαι γιατί συνεχίζει και συμβαίνει αυτό. Αλλά έτσι. Αν θέλετε, εκφράζω ένα ρητορικό ερώτημα το οποίο δεν καλείστε να απαντήσετε. Εγώ όμως το εκφράζω.
9: Μένουμε σε αυτά που ο Πρωθυπουργός υπεύθυνο δηλώνει. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο να τον ερμηνεύσουμε παραπέρα. Είναι ξεκάθαρος.
1: Όχι, εγώ δεν ζητάω να ερμηνεύσουμε τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός είναι ο μόνος ξεκάθαρος σε αυτή την περίπτωση. Οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς προσπαθούν να κάνουν λέγοντας το ένα και το άλλο. Μην το πω διαφορετικά, δεν μ' αρέσει.
9: Εντάξει τώρα. Ναι, δεν έχει νόημα.
1: Εν πάση περιπτώσει.
9: Κοίτα το έτσι το ρητορικό ερώτημα όπως το εκφράσατε.
1: Ελάτε λοιπόν να σμείνουμε με το ρητορικό ερώτημα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Θυμηθείτε τη δέσμευση για τις τριγωνικές συναλλαγές. Έτσι.
9: Με το καλό.
1: Θυμηθείτε το αυτό. Πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαγκάρη.
1: Μέχρι εδώ. Μέχρι νεότερας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ευχόμαστε πάντοτε να έχουμε κρατήσει ενδιαφέρουσα συντροφιά. Δεν λέω καλή, λέω ενδιαφέρουσα. Και εφόσον αυτό συνέβη, θα είμαστε μαζί ξανά τη Δευτέρα στις 8. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: «Βάκχες», 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόλησιmore.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Στο τρίτο όροφο, κοινόριο συμβόλιο.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
12: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
13: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: προχώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Plus 99,4.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Flash 99,4.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
5: Δευτέρα έως Παρασκευή
6: 8 με 9 το πρωί
5: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Θέλω μαζί σου να αναρτέλω από την πρώτη τη στιγμή που σε συνάντησα.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Θέλω μαζί σου να αναρτέλω από την πρώτη τη στιγμή που σε συνάντησα.

μου για σένα. Κατά κατή, κατά κατή.

ρούζα. Κατάλληλο για δικηγόρους γιατρούς. Γάμα τα φώτα τα views, τα χώνω για όλους τους αμιλητούς. Αυτά

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Σκορπιός Στούντιο. Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
1: Είμαστε καλά. Άμε!
2: Πως αν σε χάσω χάθηκα.
0: Σκορπιός Στούντιο. Η απόλυτη διασκέδαση της πόλης επιστρέφει. Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Μαζί του Κώστας Μικέλης.

0: εδώ, κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Καλησπέρα σας.
2: Βαράτε.
0: Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6945 350 350.
3: Μέσα στα χέρια του

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η φωνή της υπεύθυνης. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: λα. Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τόσο μπλε του ουρανού σε ένα βλέμμα πουθενά αλλού. Σε κοιτώ και νομίζω είναι ψέμα, σε κρατάω και

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.